ποτέ να μην ξαναξεχάσουμε πως το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας πάντοτε είναι συνδεδεμένο με κάποιο θυσιαστήριο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κάθε.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, απόψε έχουμε έναν περαστικό, εκλεκτό και αγαπητό φίλο μας, από τον οποίο θα ακούσετε το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους τα λόγια τούτα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών δεόμεθα υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε για το χατήρι το δικό μας υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, μέσω αυτού. Δηλαδή, να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε και αυτό το γεγονός? Πώς ο Θεός μπόρεσε να δικαιώσει τον άνθρωπο και πώς ο Θεός λογάριασε αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον λογάριασε ως αμαρτίαν αμαρτωλό. Όλη η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμούνται την σταύρωσή του. Ποια είναι όμως τα γεγονότα εκείνα που τον οδήγησαν εκεί στο σταυρό και τι γίνηκε? Για να ακούσουμε λοιπόν μερικές σκέψεις γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της σταύρωσης του Χριστού, του γεγονότος ότι ο Θεός αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία τον λογάριασε σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό και να μας δεχτεί ο Θεός. Έξω από την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα μικρό λόφο που φέρνει το όνομα Γολγόθας, την Παρασκευή εκείνη του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Στον ένα κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, στους άλλους δύο ληστές. Έτσι, με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη έκανε το έργο της, αλλά παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη έκανε το δικό της. Και σε λίγο, να, στον τόπο που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι, μια δυνατή φωνή ακούγεται. Τετέλεστε. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Ένας σεισμός ακολουθεί και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία στη Γεθσημανή τελειώνει εδώ με μια ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας. Γεθσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της δοκιμασίας. Γαβαθά, ο τόπος της κρίσης. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτέλεσης. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο βραδινό το Απρίλη με τη θυσία του την πιο άγια, την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Στο μακρινό αρχέτυπο αυτής της γιορτής, που γίνηκε 1500 χρόνια πριν, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει το λαό Ισραήλ, που θα εξήρχεται από την Αίγυπτο, να πάρουν ένα αρνί, να το σφάξουν, το αίμα του, με το αίμα του θα βάφανε το ανώφλι της πόρτας και τα δύο πλάγια των θυρών τους, έτσι που τη νύχτα εκείνη τα σπίτια των Εβραίων δείχνανε απ' έξω ένα σταυρό, αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Και τους είπε ο Θεός ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, διότι τη νύχτα εκείνη ο άγγελος της κρίσης θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια και θα έκανε κρίση. Θα παρέτρεχε τα σπίτια εκείνα στα οποία θα ήταν το αίμα επάνω στο ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας. Συνεπώς Πάσχα, όπως το είπε ο Θεός, διότι είναι Πάσχα Κυρίου, Πάσχα θα πει παράτρεξη. είναι ακριβώς εκείνο το οποίο και οι Αμερικανοί λένε pass over. Περνώ από πάνω, το ξεπερνώ μάλλον. Ξεπέρασμα, παράτρεξη. Ότι ο άγγελος της κρίσης θα έβλεπε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας και θα προσπερνούσε το σπίτι εκείνο, δεν θα έμπαινε να κάνει την κρίση. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και πόσο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν είμεθα σκεπασμένοι με το αίμα του αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου, είμαστε σκεπασμένοι από τη μελλοντική κρίση την οποία ο Θεός θα κάνει όταν θα κρίνει τον κόσμο, διότι δεν επίστεψαν εις τον Υιό του και διότι ζουν μέσα στην αμαρτία και στην άρνηση. Από τότε, από εκείνη δηλαδή την ημέρα που οι Ισραηλίτες έσφαξαν τα αρνιά και έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται σε όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορούν τέλεια να εξαλείψουν και αποτελεσματικά την ανθρώπινη ενοχή. Και τα μεν υποδείγματα, οι τύποι των επουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν επανσχάρι ο ναός στη μοσαϊκή οικονομία, θα έπρεπε με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται, ταύρων, μόσχων, αμνών. Τα επουράνια όμως, με τι θα έπρεπε να καθαρίζονται? Προφανώς θα χρειαζόταν μια θυσία ανώτερη από αυτά. Και αναρωτιέται κανείς, άραγε αυτή την θυσία την πρόβλεψε η Θεία Πρόνοια, εφρόντισε γι' αυτό? Εφρόντισε λοιπόν γι' αυτό, και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έσβηναν στο λόφο του δράματος, στον Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα μπορούσε να ανεβεί στα χείλη του αμερόληπτου θεατή του δράματος, όπως και σήμερα στον οποιονδήποτε το σκέφτεται. Γιατί άραγε συμβήκαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του θελημένη από τους ανθρώπους ή ήταν σχέδιο Θεού και γιατί? Γιατί αν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός, θα είχε οπωσδήποτε σβήσει μέσα στην ιστορία, όπως και τόσα άλλα που γίνηκαν στην ιστορία και ξεχάστηκαν. Όμως, διαβάζομαι από το Λόγο του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων απέδειξε τον Χριστό δίκαιο, ότι είναι ο μόνος δίκαιος στη γη, ο μόνος Άγιος. Ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε επίσης Άγιον, είπε ο Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, ή μάλλον στα πρώτα του κήρυγματα, ήταν το δεύτερο αυτό, προς τους αρχιερείς και την ηγεσία τη θρησκευτική του Ισραήλ. Τον Άγιο και δίκαιο εσταυρώσατε και ζητήσατε να σας χαριστεί άνδρας φωνέας, δηλαδή ο Βαραβάς. Τον δίκαιο λοιπόν τον σταυρώσατε και Άγιον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε Άγιον, όπως και ο Θεός τον είχε αποδείξει με σημεία και με θαύματα ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωτές του, οι παράγοντες σε αυτό το δράμα, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, ομολόγησαν την δικαιοσύνη του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα ο δραματικός εκείνος μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, τα αργύρια, τα 30, που καίγανε τα χέρια του, στα πόδια των ιερέων, των αρχιερέων του Ισραήλ, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Ήταν λοιπόν και για τον Ιούδα αυτός που σταυρώθηκε αθώος, τον οποίον παρέδωκε. Αλλά και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας του Ισραήλ για εκείνη τη χρονιά, στο συμβούλιο των Ισραηλιτών, των αρχιερέων, για να θανατώσουν τον Ιησού, τους είπε «Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ ολοκλήρου του έθνους και να μην χαθεί το έθνος. Κατά συνέπεια, ομολογούσε ότι ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν διότι ο Ιησούς ήταν άδικος ή αμαρτωλός ή έφταιγε, αλλά ότι έπρεπε αυτός να πεθάνει, ο Χριστός, για τη σωτηρία όλου του έθνους. Ακόμα ο Πιλάτος, κρίνοντας τον Ιησού εκεί στο Γαβαθά, στο Λιθόστρατο, όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου, ζήτησε να του φέρουν λεκάνη γεμάτη με αίμα. Και πλένοντας τα χέρια του, είπε: «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου». «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου. Σεις όψεστε». Ακόμα η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαδία Πρόκλα, δεν μπόρεσε τη νύχτα εκείνη να κοιμηθεί, δεν την πήρε ύπνος, και ανήσυχη το πρωί κάλεσε στρατιώτη και τον έστειλε στον άντρα της με την παραγγελία: «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου γι' αυτόν». Όπως αναφέρει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 19. Και τέλος, ο εκατόνταρχος, μαζί με τους άλλους στρατιώτες βέβαια που σταύρωσαν τον Ιησού, όντας κάτω από το σταυρό, την ώρα που πέθαινε ο Ιησούς, την ώρα που ο Ιησούς φώναξε: «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε, βλέποντας το θάνατο του Ιησού: «Αληθώς Γιος του Θεού είναι ούτος». Ματθαίος 27 κεφάλαιο εδάφιο 54. Και στα αγωνιώδη ερωτηματικά που θα μπορούσαν να γεννηθούν μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού Χριστού είχε γράψει στη περίφημη 53 προφητεία του, κεφάλαιο 53 της προφητείας του: «Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομίαν όλων ημών». Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο 25 εδάφιο λέει: «Ο Θεός προέθετο», έθεσε δηλαδή από πριν τον Χριστό, «ηλαστήριον μέσον εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα του». Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 1 εδάφιο 18 έως 19 λέει: «Γνωρίζοντες ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ματέα πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα ως αμνού αμμόμου και ασπίλου του Χριστού». Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 10 λέει: «Έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών με παθήματα να τον τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε ο θάνατος του Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς στην θέληση και στο χαρακτήρα, αλλά η προσφορά ενός Κυρίου». Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν ύμνο, λίγο ύμνο, για να κάνουμε μία μικρή διακοπή.

Ας δούμε τώρα τα πράγματα πως γίνηκαν, παίρνοντάς τα λίγο από την αρχή. Στην Ιερουσαλήμ, σε ένα κτίριο που καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου πρετορίου, που ήταν η έδρα του Πιλάτου και το οποίο τώρα ανήκει σε καλόγριες καθολικές και είναι ξενώνας, είναι στη μετόπη της θύρας χαραγμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από το βιβλίο των θρήνων του Ιερουσαλήμ.

Ιησού. Οι στρατιώτες συνήθιζαν και ζητούσαν ένα κατάδικο κάθε φορά, κάθε χρόνο, για να παίξουν το παιχνίδι του βασιλιά. Τον ανεκήρυταν βασιλιά τους, τον καθίζανε δίθεν επί θρόνου, του φορούσαν μια εμπεκτική χλαμίδα, καλάμι για σκύπτρο, ακάνθινο στεφάνι, του κλείνανε τα μάτια με κάποιο μαντίλι και τον ραπίζανε, τον χαστουκίζανε, τον φτύνανε, τον κτυπούσαν και προσκυνούσαν μπροστά του, γονατίζανε και του λέγανε «Μάντεψε, ποιος σε χτύπησε». Αυτά τα κάνανε λοιπόν στον Ιησού. Τον ντύσανε με την κόκκινη χλαμίδα, την εμπεκτική, του βάλανε το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στα χέρια, σαν σκύπτρο, του έκλεισαν τα μάτια και τον περιέπαιξαν επί ώρα ολόκληρη. Κάτω στο λιθόστρωτο στις πέτρες είναι χαραγμένη μια γραμμή σκαλισμένη, την οποία κόβει ξαφνικά ένα σπαθί, χαραγμένο κι αυτό, θέλει να δείξει τη ζωή του καταδίκου, του βασιλιά τους, τον οποίον εμπέζανε, την ζωή του, την οποία ξαφνικά κόβει η κρίση, η καταδίκη. Αφού λοιπόν τον ενέπαιξαν, τον ξεντήσανε, έδεσαν τα χέρια του σε ένα χαμηλό πάσαλο για να μπορεί η πλάτη να είναι κυρτωμένη και ελεύθερη, γυμνή, στα χέρια του βασανιστού και κατόπιν ο στρατιώτης με το φραγγέλιο, αυτό που ονομάστηκε μάστιγα αστραγαλωτή, με τα λουριά, με κόμβους, στους κόμβους ήταν κόκαλα εχμηρά ή μολύβι ή σίδηρο, κομμάτια από μολύβι και σίδηρο, με το οποίο χτυπούσαν τον κατάδικο και έσχιζαν τις σάρκες του, με τρόπο που θα ήταν δυνατόν ο θάνατος να επέλθει κατά τη διαδικασία αυτή του βασανισμού και της δοκιμασίας. Έπειτα τον ντύσανε πάλι με την εμπεκτική χλαμίδα την κόκκινη, που βάφτηκε στο αίμα από το αίμα που έρευε από την πλάτη του. Του κρέμασαν στο λαιμό την επιγραφή της καταδίκης του, στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, για να μπορεί να το διαβάζει όλος ο κόσμος στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Και συγκάλεσαν όλο το τάγμα των στρατιωτών και πλέον τον πήραν τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Μια φωνή ακούστηκε, «Στρατιώτη, φέρετε τον σταυρό». Και φορτώσανε το σταυρό στον Ιησού, όπως και σε δύο ληστές οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για ληστεία και φόνο. Οι μυριάδες που είχαν πάει για τη γιορτή του Πάσχα από τη διασπορά του Ισραήλ, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μαζεύονταν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθανε λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα γινόμενα και ο Ιησούς εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, από συγκίνηση, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες που υπέστη, σε θάνατο βέβαια, μία στον Ηρώδη, μία στον Πιλάτο και μία στον Καγιάφα, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο συνέδριο και στον Ηρώδη, ο Ιησούς φορτώνεται το σταυρό του και παίρνει το δρόμο μέσα από την τεθλιμμένη οδό, αυτήν που ονομάζεται Via Dolorosa, την ονομάζουν, και έχει την επιγραφή και ακόμα έχει κατά διαστήματα πινακίδες που δείχνει τις τάσεις ή και τις πτώσεις του Ιησού από το βαρύ σταυρό. Όταν έφτασαν στην πύλη της Δαμασκού,
από την

οποία θα έπρεπε να βγουν, διότι ο Γολογοθάς ήταν απέναντι, ακριβώς διαγωνίως απέναντι και είναι. Συνάντησαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που ερχόταν από τα χωράφια και φόρτωσαν σε αυτόν το σταυρό. Ήταν τότε που γυναίκες της Ιερουσαλήμ έκλαιγαν και θρηνούσαν και ο Ιησούς εγύρισε και τους είπε και είπε στις γυναίκες «Μη κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας, διότι αν στο χλωρό το ξύλο γίνηκαν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό». Απέναντι ακριβώς ήταν ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ο οποίος ελληνικά ονομάζεται Γολγοθάς στα αραμαϊκά, κρανίο ή κρανίου τόπος ή στα ελληνικά, ήταν τόπος εκτελέσεως. Ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου που είναι έξω από τα τείχη, άλλοτε ποτέ ενωμένος με το εσωτερικό βουνό που πάει, φτάνει μέχρι το όρος του ναού, όπου είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός, σήμερα είναι τα αραβικά τεμένη, το έλαξα και το τέμενος του Ομάρ, και κόπηκε, το κόψανε πριν αιώνες, για να μην μπορούν οι πολιορκητέτες σε Ιερουσαλήμ να μπαίνουν μέσα από εκείνο το μέρος, ώστε να πέχει από τα τείχη. Και τον σταύρωσαν. Ο σταυρός εισήχθη στους Ρωμαίους από τους Φοίνικες 50 χρόνια πριν, από τους Φοίνικες και Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι. Και το είχαν περιορίσει μόνο σε δούλους, φυγάδες και σε επαναστάτες. Καταργήθηκε όμως κατόπιν από τον, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήτανε σε σχήμα ταφ, όπως είναι το ταφ, ή όπως είναι ο σταυρός που τον ξέρουμε, και ονομαζότανε ξύλο τρίσιλο, με τρία καρφιά ή και με τέσσερα καρφιά. Η επιγραφή που ήταν επάνω κρεμασμένη από το λαιμό του καταδίκου, την έβαλαν, την κάρφωσαν απάνω στο ξύλο του σταυρού, πάνω από την κεφαλή του καταδίκου, του σταυρωμένου, και ήτανε Ιησούς Χριστός Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Βέβαια οι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Πιλάτο, μη γράφεις ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το είπε, αλλά ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Και ήταν ο Ιησούς ο Σταυρωμένος για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όλων των καιρών όμως ήταν ο Κύριος της δόξης. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό ίνων εσμυρνισμένων, τον οποίο φτιάχνανε οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ και τον πρόσφεραν σαν ίστατο δώρο στον κατάδικο για να μου διάσουν τα νεύρα και τα μέλη του και να μην αισθανθεί τον πόνο. Ο Ιησούς όμως, τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για αδυναμία χαρακτήρος, ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο, πρόσωπο προς πρόσωπο, και δεν ήπιε από τον εσμυρνισμένο ίνο. Συνήθιζαν να τους σταυρώνουν γυμνούς, αλλά για τον Ιησού μας λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα ψευδεπίγραφα της εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον Ιησού τον περιέζωσαν με λέντιο, που θα πει με πετσέτα, λέντιο. Και ακολούθησε η κάρφωση. Ένα σιδερένιο αιχμηρό καρφί μεγάλο βρήκε το δρόμο του μέσα από τις παλάμες και τα πόδια κάτω του σταυρωμένου, σχίζοντας το κρέας, δέρμα, κρέας, νεύρα τένοντες, και καρφώθηκε στο ξύλο. Το σώμα ήταν βαρύ για να κρεμαστεί, για να σταθεί κρεμασμένο από τα καρφιά που ήσαν στα χέρια, γι' αυτό πρόβλεπαν
και έβαζαν ένα ξύλο, το οποίο ονόμαζαν πίγμα, μια εξοχή, θα τη λέγαμε ξύλινη, προεξοχή ξύλινη, για να μπορεί το σώμα να ακουμπάει, το σώμα της αγωνίας. Και ήτανε την ώρα εκείνη, όπως φαίνεται, που οι στρατιώτες εμοίρασαν μεταξύ τους, διεμοιράστηκαν τα ρούχα του Ιησού και έριξαν κλήρο στον χιτώνα του, ο οποίος ήταν υφαντός, όλος από πάνω κάτω, για να μην τον σχίσουν. Αυτός ο σταυρός χαρακτηρίστηκε δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα των ηγεμόνων, οποία ιδία και οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο σταυρωμένος παρακαλούσε να θανατωθεί. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν την αγωνία πιο μεγάλη, τον θάνατον τρομερό. Ο Ιησούς έμεινε προσιλωμένος στο σταυρό 6 ώρες, 2-3 ώρα, που έπιασαν από την ώρα 3 ως την ώρα 9 την εβραϊκή, ή από την ώρα 9 έως 3 το απόγευμα την δική μας ώρα. Αυτές οι 6 ώρες χωρίζονται σε 2-3 ώρα από την έκλειψη του ηλίου που γίνηκε την 12η ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και αυτή η έκλειψη του ηλίου ήταν παράδοξη εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας, επί ένα τρίωρο ολόκληρο, από ώρα 12 έως τις 3 το απόγευμα. Και για το αφύσικο της έκλειψης, διότι ο μήνας εκείνος, ο Νισάν, ο Απρίλης, ήταν μήνας ελληνιακός, άρχιζε από τη Νέα Σελήνη, και η 14η του Νισάν ήταν πανσέλινος. Η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση. Η γη μας μπορούσε να βλέπει τα δύο αυτά αστέρια στον ουρανό, χωρίς το ένα να μπαίνει μεταξύ της γης και του ηλίου, όπως συνήθως συμβαίνει με τη Σελήνη και δημιουργεί την έκλειψη. Σελήνη στην Ανατολή, ο ήλιος στη Δύση, συνεπώς η έκλειψη του ηλίου ήταν θαύμα Θεού. Ήταν τότε που, όπως λέγεται, ο Διονύσιος Αρωπαγίτης είπε: «Άγνωστος Θεός πάσχει, δια τον οποίον το παν εζόφωτε», έχει ζωφωθεί, δηλαδή έχει σκοτεινιάσει, «και σε σάλωτε», έχει σε σάλευτε, έχει σαλευθεί. Ο χρονικογράφος του Αδριανού, ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφηγείται ότι στο 4ο έτος της 22ης Ολυμπιάδος γίνηκε έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερων, και νύχτα, ώρα 6η της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό να φανούν, φανίνε. Σεισμόστε μέγας, και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βιθανίας γίνηκε, που κατέστρεψε πολλά από την περιοχή της Νικαίας. Πραγματικά η 22η Ολυμπιάς, 808 χρόνια από κτίσεως Ρώμης, πέφτει ακριβώς στην ημέρα και τον καιρό της Σταύρωσης του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στο σταυρό τα 2-3 ώρα,
Το πρώτο τρίωρο ήταν το τρίωρο το ανοιχτό, θα λέγαμε, όπου ο Ιησούς προέβη σε κάποιες εκδηλώσεις. Ευρύτερα προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εχάρισε τη σωτηρία στον ληστή στα δεξιά του, ο οποίος έλεγξε τον εξαριστερόν ληστή, διότι εχλέβαζε τον Ιησού και ζητούσε από τον Ιησού να σώσει τον εαυτόν, τον είναι Θεός και αυτούς. Και ο εκδεξιόν ληστής τον έλεγξε λέγοντάς του: «Δεν ντρέπεσαι εσύ, ο οποίος βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη, διότι εμείς μεν δικαίως βρισκόμεθα στην καταδίκη αυτή». Αυτός δε γιατί για τον Ιησού. Και στραφής τον Ιησού του είπε: «Κύριε, θυμίσουμε, μνήστητή μου, όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Βέβαια ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, παράδεισος, εκτός της Εδέμ, ήταν η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και μετά ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού και όπου ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς. Στον πιο στενό κύκλο του τριώρου εκείνου, του πρώτου τριώρου, ο Χριστός εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα του, την Μαριά μου, στον Ιωάννη με τα λόγια: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Και στον Ιωάννη στράφηκε και είπε: «Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου». Και από τότε ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο στενός κύκλος είναι της ώρας αυτής, είναι η δική του Χριστού προσωπική σχέση με τον Πατέρα. Ακούει από τον Πατέρα την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας κάνει προς Αυτόν σαν εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ο Ιησούς πήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας ανομίες και αμαρτίες. Και ο Ιησούς ακροάται την απαγγελία της καταδίκης, αποδέχεται ότι αυτός είναι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, και ομολογεί την κατηγορία σαν αντικαταστάτης της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά εδάφια. Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, την ανομία πάντων ημών. Ο Θεός ήτανε που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του στο πρόσωπο του Χριστού και δεν λογάριαζε στον κόσμο τα παραπτώματά τους. Γράφει ο μάρτης Ιγνάτιος από τους πατέρες της Εκκλησίας το 30 έως 107 μετά Χριστόν: «Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε και απέθανε βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Να ακούσουμε λίγη ημνοδία.

στο δεύτερο τρίωρο, από 12 η ώρα έως 3, που έμεινε ο Ιησούς στο Σταυρό, έγινε στο πρόσωπο του Ιησού η κρίση της αμαρτίας. Επάνω στον Ιησού Χριστόν, ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς κράζει προς το Θεό, «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Η φρίκη της εγκατάλειψης την οποία γεύεται ο Υιός του Θεού είναι το ποτήριον το οποίο ήπιε και το οποίο έλεγε στους μαθητές, «Δίναστε να πείτε εσείς το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω». Ήταν το ποτήρι της εγκατάλειψης από τον Πατέρα. Ήταν τόσο προσφυλής η επικοινωνία του με τον Πατέρα και τόσο πολύτιμη για τον Ιησού, ώστε η εγκατάλειψή του να είναι για αυτόν φρίκη χειρότερη από τον θάνατο τον φυσικό. Θάνατος πνευματικός. Στο Λόγο του Θεού μας αναφέρει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο 16 εδάφιο, «Διότι ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν το μόνο γενή έδωκε, για να μη απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Ακόμα το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου πέφτει επάνω στον Ιησού. Αμαρτίες κάθε λογής, από τις πιο αθώες ως τις πιο βρωμερές, εσχρές, δολοφονικές, φοβερές αμαρτίες. Αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος από την ύπαρξή της και μέχρι τέλους. Γίνηκε μέσα στον Ιησού η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Έπεσε η αμαρτία επάνω του. Χύθηκαν άγια δάκρυα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο ψαλμωδός, «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου. Ευηθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Απάνω σε με στηρίχθηκε ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου τα επέφερες επάνω σε με». Στους ψαλμούς 42, 69, 88. Επί τρεις ώρες μοναδικές, από τις 12 μέχρι τις 3, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, ο Ιησούς μένει σιωπηλός, καρφωμένος στο σταυρό, αγαπόμενος αιωνίως από το Θεό και εγκαταλειπόμενος από το Θεό. Και όπως είπε κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και στο τέλος του τριώρου, δηλαδή γύρω στις 3 η ώρα, ο Χριστός φωνάζει «Δίψω!» και τρέχει ένας στρατιώτης και παίρνει ένα σφουγγάρι το οποίο βούτυξε στο ξύδι, το έβαλε σε ένα κλαδί από ίσωπο και το έφερε στο στόμα του Ιησού. Και ο Ιησούς αγγεύτηκε το ξύδι, φωνάζει «Τετέλεστε! Τελείωσε το έργο!» Το ρήμα, η λέξη αυτή είναι από το τετέλεσμε, αλλά σε χρόνο, σε τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα κάνει «Τετέλεσμε», «Τετέλεσε», «Τετέλεστε». «Τετέλεστε» αναφέρεται στο έργο που τελείωσε, δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού. Θα έπρεπε να πει ο Ιησούς «Τετέλεσμε», «Απέκαμα», «Τελείωσα», δεν είπε αυτό. Είπε «Τετέλεστε», το έργο το οποίο ήρθε να κάνει, αυτό το έργο το οποίο είχε στην καρδιά του, για το οποίο ξεκίνησε από τους ουρανούς, όταν ο Πατέρας τον έστειλε στον κόσμο τούτον, αυτός ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του, ντύθηκε ανθρώπινη φύση, κατέβηκε κάτω και γίνηκε συγγενής μας, για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και να πληρώσει στο Θεό, αυτό το έργο ετελείωσε. Και αφού ετελείωσε το έργο και ο Ιησούς πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα, για το παρόν της,
για το παρελθόν της και για το μέλλον της, για κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει συνεπώς αμαρτία που δεν είναι πληρωμένη, όλες είναι πληρωμένες, φτάνει ο καθένας από μας να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Θεού, να ευχαριστήσει το Θεό για ένα τέτοιο λυτρωτή που του στείλε, ο οποίος επλήρωσε με το αίμα του. Ένας απέθανε υπέρ πάντων, απέθανε για να μας φέρει στο Θεό. Ώστε λοιπόν ούτε καν συγγνώμη δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό, διότι την έχει δώσει. Συγχώρηση την έχει δώσει. Πληρώθηκε από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου «έκανα αδίκημα και ζητώ να με συγχωρήσεις». Δεν μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο νόμος προβλέπει ποινή. Το νόμος του Θεού προέβλεπε ποινή θανάτου για κάθε αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος για κάθε αμαρτία να πληρώσει με τη ζωή του. Πού να έβρει ο άνθρωπος ένα σύννεφο ζωό να της προσφέρει? Η ζωή του Ιησού Χριστού, η δικαία και αγία ζωή του Ιησού, ήτανε το πολύτιμο διαμάντι που πληρώθηκε για την εξαγορά όλων ημών που ήμεθα άχερα, χωρίς καμία αξία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ζητήσεις καν συγχώρηση από το Θεό, μπορείς να πας ενώπιον του Θεού, να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, να ευχαριστήσεις το Θεό για το λυτρωτή και να ευχαριστήσεις για ένα τέτοιο σωτήρα που σου χάρισε και να χαρείς τη σωτηρία σου και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου την οποία παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε και ο Σταυρός υπήρξε μεγίστη τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και ύψιστη προσφορά αγάπης από μέρους του Χριστού. Η θεολογία λοιπόν του Σταυρού του Χριστού είναι θεολογία φωτός. Δεν θα μπορούσε ο Θεός απλώς να συγχωρήσει, θα έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτόν του και πλέον τούτου και ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι θα έβρισκε εύκολη τη συγχώρηση. Η συγχώρησή μας εστίχησε εις το Θεό, εκόστησε πάρα πολύ, εκόστησε τη θυσία του Υιού. Τώρα, ο Χριστός για να μπορέσει να μας σώσει, χρειάστηκε πρώτον να συγγενέψει μαζί μας, έπειτα να είναι αναμάρτητος και έπειτα να έχει αγάπη, τέτοια αγάπη για την οποία ο Παύλος προσευχότανε στο Θεό και για τους Εφεσίους να γνωρίσουν το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης του Χριστού. Αυτό το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά μένει στην ιστορία, αλλά το Άγιο Πνεύμα το έκανε λόγο, κήρυγμα που κηρύσσεται σε κάθε ψυχή διψασμένη και την καλεί να δεχτεί το Χριστό λυτρωτή και σωτήρα. Να ευχαριστήσει το Θεό για τον σωτήρα που της έστειλε και να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν ως προς σταυρωθέντα σωτήρα. Εύχομαι τούτο το Πάσχα κάθε καρδιά να γονατίσει μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του άνθρωπος, να ευχαριστήσει για τη σωτηρία και για τη συγχώρηση που ο Θεός του δίνει διαμέσου του Χριστού, ώστε να απολαύσει πραγματικό Πάσχα. Πάσχα, απελευθέρωση από κάθε αμαρτία και από την απειλή της κρίσης του Θεού. Εύχομαι και σας εύχομαι από την καρδιά μου καλό Πάσχα σε όλους σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει. Τις τρικυμίες μπορεί να ηρεμήσει.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η περασμένη Κυριακή ήτανε στο θέμα το πέμπτο στη σειρά αυτών των ομιλιών, Χριστός η δικαιοσύνη μας. Σήμερα ένα βήμα ακόμη, θα μιλήσουμε κάτω από τον τίτλο του Χριστού, Χριστός ο αγιασμός μας. Προτελευταίος αυτός ο τίτλος μέσα στους επτά, γιατί βέβαια δεν μπορούσε να ήταν ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος, γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Ιησού Χριστόν σωτήρα σου, εάν δεν δεχθείς τη δική του δικαιοσύνη να σε ντύσει, τι να πούμε για τον αγιασμό, για τη ζωή δηλαδή εκείνη η οποία και κατά τη γραμματική της ερμηνεία της λέξης αγιασμός σημαίνει ξεχώρισμα από την κοινή χρήση, από τον κοινό βίο και αφιέρωση για τη χρήση, για τη χρησιμοποίηση μόνο του Θεού. Άγιος μέσα στην Αγία Γραφή, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη αλλά πολύ ενωρίς από την Παλαιά Διαθήκη, όπως και Άγιον, είναι κάθε πρόσωπο, κάθε πράγμα, ακόμη και ζώο όπως θα δούμε, το οποίο καθαρίζεται και ξεχωρίζεται για να αφιερωθεί τελείως στον Χριστό. Και όπως θα δούμε, το θέμα τούτο είναι τόσο πιο πολύ επίκαιρο, όσο πιο απογοητευτικό γίνεται το θέαμα ανθρώπων που ομολογούν Χριστόν, που υποστηρίζουν ότι είναι του Χριστού και η ζωή τους ατυχώς εκφράζει οτιδήποτε άλλο παρά αγιότητα, που η πνευματικότητά τους εξαντλείται σε μια εκκλησιαστικότητα, σε ένα διαφορετικό πιστεύω από τον κάποιον άλλον, αλλά όχι σε μια διαφορετική, επαναλαμβάνω, καθαρή και αφιερωμένη εις τον Θεόν ζωή. Και ξέρετε, όταν ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει η ζωή μας να είναι τέτοια ώστε να μας καθιστά επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη από όλους τους ανθρώπους, εννοεί ακριβώς τούτο, ότι πριν να ανοίξουμε και χωρίς να ανοίξουμε τα χείλη μας, να υποστηρίξουμε ίσως δε και με την ταυτότητά μας ότι είμαστε χριστιανοί, η αγιότητα της ζωής μας ήδη να το έχει μεταδώσει και ο άνθρωπος ήδη να το έχει εννοήσει ο απέναντί μας. Θα ήθελα λοιπόν πριν απ' όλα, προσεγγίζοντας το θέμα μας, να μιλήσουμε για την έννοια του όρου Άγιος. Όπως είπα, είναι κάποιος ή κάτι καθαρό, αμόλυντο,

διόλου ιδιαίτερη προσοχή να την αντιμετωπίσετε, να την χρησιμοποιείτε, διότι είναι Σάββατον, είναι Άγιον. Τι σημαίνει λοιπόν ότι το Σάββατο είναι Άγιο? Τίποτα περισσότερο από το ότι είναι μια μέρα μέσα στις 7 της εβδομάδας, την οποία ο Θεός ξεχώρισε και είπε τόσες μέρες θα δουλεύεις, η άλλη είναι Σάββατο, είναι Κυριακή στην Καινή Διαθήκη, είναι μια μέρα ξεχωρισμένη και αφιερωμένη στον Θεό. Δεν ζεις την αγιότητα της Κυριακής όταν σαν νοικοκυρά έχεις αφήσει τούτο και εκείνο και τ' άλλο στην πουγάδα σου, στο πλυντήριό σου και τα λοιπά για την Κυριακή, ή ο επαγγελματίας ή ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Έκανα δύο βήματα στη διακάδα την Κυριακάτικη σήμερα πριν έρθω στην αίθουσα και είδα έναν καημένο, ταλέπορο, αξίριστο, αδύνατο, ίσως να είναι άνεργος, ίσως να βρήκε ένα μεροκάματο σήμερα, αλλά σήμερα να το βρει, σήμερα να του το προσφέρει η κοινωνία, με την αξίνη του να σκάβει ένα βλάκι, να σταματάει λίγο, να ξανασκάβει, και μετά που γυρνώντας τον είδα στην ίδια στάση, στο ίδιο σκύψιμο. Δεν του αρμόζει, δεν του ανήκει. Μια Κυριακή, μια ημέρα Αγία αφιερωμένη στον Κύριο. Βλέπουμε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη τη σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού, και το θυσιαστήριο εκεί που γινόταν οι προσφορές εις τον Θεόν, να ονομάζονται Έξοδος Καπαθήτα 44 ότι είναι Άγια. Γιατί είναι Άγια? Γιατί σε εκείνο το θυσιαστήριο δεν μπορούσες να βάλεις το αρνί το οποίο θα έψαινες για να το φας. Όχι, θα έβαζες το αρνί το οποίο θα πρόσφερες θυσία εις τον Θεόν. Ήταν δηλαδή αφιερωμένο, ξεχωρισμένο για τον Θεό. Αυτό σημαίνει αγιώτης. Καθαρίζω, ξεχωρίζω για την αποκλειστική χρήση του Θεού. Επίσης βλέπουμε, και βασικά βλέπουμε, ότι και Άγιοι είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίστηκαν με τη μετάνοια και πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού, και αφού ξεχωρίστηκαν εκ του κόσμου, τους έλαβε ο Χριστός εκ του κόσμου, εκκλησία, αυτό είναι το ξεχώρισμα, αποφασιστικά πια, αποκλειστικά και ολόψυχα ανήκουν τώρα στον Κύριο, ανήκουν εις τον Θεό. Γι' αυτό και στη Β' Κορινθίους σίγμα 17 έχουμε μια προτροπή που είναι προτροπή της Παλιάς Διαθήκης, αλλά την επαναλαμβάνει και την υιοθετεί και η Καινή Διαθήκη. Λέει, εξέλθετε, αφορίσθητε και ακαθάρτου μη άπτεσθε. Αυτό είναι αγιώτης. Να το πω απλά ελληνικά. Εξέλθετε, βγείτε. Από πού? Μέσα από τον κόσμο, τον κόσμο της αμαρτίας, το φρόνημα του κόσμου, το αμαρτωλό. Εξέλθετε, αφορίσθητε. Αφορίζω δεν σημαίνει αναγκαστικά τον αφορισμό τον οποίο ξέρουμε, αλλά σημαίνει ξεχωρίζω, ξεχωριστείτε, για να αφιερωθείτε πια εις τον Θεό και ακαθάρτου μη άπτεσθε και μη αγγίξετε ακάθαρτο, αμαρτωλό. Αυτό είναι αγιότητα. Αυτός είναι ο Άγιος, ο οποίος εξήλθε εκ του κόσμου, θα δούμε τώρα με ποιο τρόπο αργότερα, ο οποίος ξεχωρίστηκε τελείως, είπε εγώ είμαι αφιερωμένος εις αυτό. Ρωτούσαν στην τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες κάποιον ο οποίος έγινε βεντέτα πριν από τα 20-22 του χρόνια στο ποδόσφαιρό μας, και του είπαν από πότε παίζεις ποδόσφαιρο? Λέει από 4 χρόνων. Σκεφτείτε τα προβλήματα που είχε η μητέρα του.

0: Και έκτοτε λέει είμαι αφιερωμένος στην μπάλα. Το άκουσα, μου ήρθε να γελάσω, αλλά είπα καλύτερα είναι να σκεφτώ. Εάν η μπάλα, η κυλιόμενη, είναι ικανή κάποιον να τον αποσπάσει από όλη την άλλη ζωή, να τον αφορήσει, να τον ξεχωρίσει, να αφιερωθεί εκεί. Είναι λοιπόν πολύ, εάν ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο Δημιουργός, ο Λυτρωτής σου, σου λέει έξερθε, αφορίσθητη, ακαθάρτου μη άπτεσθε και θα σας ευλογήσω, λέγει ο Κύριος. Ακόμη δε θα σας καλούσα στο σπίτι ίσως να το κάνετε αυτό. Ξεφυλίστε τις επιστολές του Παύλου λόγου χάρη, Ρωμαίους, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς κλπ. Και θα δείτε ότι όλοι οι αληθινοί πιστοί προσφωνούνται, αναφέρονται ως Άγιοι εν Χριστώ. Και ακριβώς είναι στο θέμα μας να εξηγήσει και να δώσει αυτό το κλειδί. Πώς μπορεί να γίνει κανείς Άγιος, να αφιερωθεί εις τον Θεό? Είναι μόνον, λέγω προεισαγωγικά, μέσω ενός προσώπου και ενός έργου. Είμαστε Άγιοι εν Χριστώ, ή αν δεν είμαστε εν Χριστώ δεν μπορούμε να είμαστε Άγιοι οπωσδήποτε. Αλλά ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, ενώ Άγιος είναι όχι αναγκαστικά εκείνος που απεικονίζεται με κάποιο φωτοστέφανο, εκείνος που ανακηρύχθηκε τέτοιος από τους ανθρώπους, αλλά εκείνος που εξήλθε, ξεχωρίστηκε, καθαρίστηκε, αφιερώθηκε στον Θεό. Εάν διαβάσουμε την ιστορία, την ξεφυλίσουμε μάλλον, θα δούμε ότι από τη βιβλική τούτη θέση, τοποθέτηση, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Στο δεύτερο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια, αρχίζουν να τιμώνται οι άνθρωποι οι Άγιοι, οι αφιερωμένοι άνθρωποι εις τον Θεό, και κατεξοχήν εκείνοι που εμαρτύρησαν για την πίστη στον Χριστό. Στην εποχή του Νέρωνα, του Διοκλητιανού, του Δέκιου κλπ. Από τον 4ο δε αιώνα συναντάμε την επίσημη ανακήρυξη ανθρώπων ως Αγίων, την ίδρυση ναών αφιερωμένων επώνυμα στους Αγίους και την επίκληση της Μεσητείας. Εν τούτης φωτεινά πνεύματα σαν τον Μέγα Βασίλειο διδάσκουν ότι τούτον μεν, τον Χριστόν δηλαδή, ως ιών όντα του Θεού προσκυνούμεν, τους δε μάρτυρας και μιμητάς του Κυρίου αξίως αγαπώμεν. Τι ωραία τοποθέτηση. Και βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα, Τούτον μεν, τον Χριστόν, ως ιών όντα του Θεού προσκυνούμεν, του απονέμουμε προσκύνηση, τους δε μάρτυρας και μιμητάς του Κυρίου, προσέξτε τι ωραία η τοποθέτηση, μάρτυρες και μιμητές έγιναν για τον Κύριο, με τη χάρη του Κυρίου, αυτούς αξίως αγαπώμεν. Η 7η δε Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαίωσε ότι εισαγωγικά τιμητική διάκριση, όχι λατρεία, απονέμεται σώσους με την Άγια ζωή και δράση τους ξεχώρισαν και έλαβαν κάποια θέση στο πάνθεο των ηρώων της πίστης. Τιμητική διάκριση, τιμούμε, αξίως αγαπώμεν, όχι λατρεία. Ένας βιβλικός χριστιανός, χριστιανός που το κρέντο του, το πιστεύω του το συνθέτει μέσα από τη βίβλο, κάνει τα εξής δύο. Πρώτον, τιμάει και παραδειγματίζεται από κάθε Άγιον εν Χριστώ, Φιλιππισίους Α1, Άγιον εν Χριστώ. Επαναλαμβάνω, τιμάει, παραδειγματίζεται πρώτον, και δεύτερον προσφέρει την προσκύνησή του μόνον στον Θεό. Διότι εκτός των άλλων, σε ένα ύστερο, το έχουμε στην Αποκάλυψη γραμμένο, 19ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Όταν ο Ιωάννης έσκυψε να προσκυνήσει όχι άνθρωπον, άγγελον του Θεού, και εκείνος τον σήκωσε από το χέρι και του είπε: «Ώρα μη, πρόσεξε, μη το κάνεις αυτό το σφάλμα. Εγώ είμαι σύμβουλός σου». Ποιος? Ο άγγελος. Τον Θεόν προσκύνησε. Μετά από αυτή την τοποθέτηση θέλω να προχωρήσουμε και να πω ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Όπως ήδη διαβάσαμε στον Ψαλμό, αλλά είναι διάχυτο σε όλη την Αγία Γραφή, δύο βασικές γραμμές στο χαρακτήρα του Θεού είναι η αγάπη και η αγιότητα. Η αγάπη και η αγιότητα. Ούτε ο Θεός είναι μια αγάπη χωρίς κανόνες ηθικής και συμπεριφοράς, ούτε είναι ένας άτεγκτος κριτής, άγιος, καθαρός, απρόσιτος, χωρίς η αγάπη του να έχει σχεδιάσει έναν τρόπο προσέγγισης του ανθρώπου, του δημιουργήματος, έστω του πεσμένου, προς τον δημιουργό του. Ο Θεός αγάπη εστίν, μας λέει ο Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 8 της πρώτης επιστολής του. Και ο Θεός εν τη αγάπη αυτού, Ισαΐας ξηγάμα 9, ελύτρωσεν ημάς. Η αγάπη του, επειδή είναι αγάπη, εν τη αγάπη του, κινούμενος από την αγάπη του, έκαμε λύτρωση για μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι Θεός που κάθεται επί του θρόνου της αγιότητος αυτού. Είναι Θεός Άγιος, εις τον οίκον του οποίου, Ψαλμός μισή τα 8 διαβάσαμε, ανήκει αγιώτης. Πώς να τα ταιριάξεις αυτά τα δύο, ιδιαίτερα στη συμπεριφορά και στο σχεδιασμό του Θεού για τον άνθρωπο? Η αγάπη του, όπως είπα, μας δημιούργησε. Η αγιότητά του θεσμοθέτησε το πλαίσιο της συμπεριφοράς μας και των σχέσεών μας μαζί του και με τους συνανθρώπους μας. Μας έκανε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αν αυτό είναι αλήθεια, ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς αγάπης και αγιότητας προσωπικότητες. Και τέτοιες προσωπικότητες, θα έλεγα, υπήρξαμε σε μια βραχύτατη περίοδο του ανθρώπινου βίου πριν από την πτώση του ανθρώπου, εκείνο που θεολογικά, ίσως όχι σωστά, ονομάζεται περίοδος της αθωότητος πριν από την πτώση. Αλλά δεν εμείναμε εκεί. Εκείνη η προτροπή που διαβάζουμε ακόμη και στο Λεβιτικό, πεντάτευχο, Λεβιτικό Ιωτα Α 14, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ είμαι Άγιος, να μου μοιάσετε. Σήμερα το πρωί γέννησε η σκύλα μας. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε. Τρία στυλάκια ως τα τώρα. Αλλά η μικρή μας αποκαρδίωση είναι ότι κανένα δεν της μοιάζει. Είναι όλα μαύρα. Ο Θεός λέει: θέλω να μου μοιάζετε. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Έχετε αγάπη, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά όπως ξέρουμε, υπήρξε μια καταστροφική πτώση του ανθρώπου, η οποία αναστάτωσε, όχι ματέωσε, τα σχέδια του Θεού. Ο άνθρωπος, διαβάστε την τραγωδία του Γένεση Γάμα, ο άνθρωπος έπεσε, περιφρόνησε την αγάπη, την αγιότητα του Θεού, εγκλωβίστηκε μέσα στην αμαρτία. Είπε, θα χτίσω τη ζωή μου άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Τι αγάπη και τι αγιότητα Θεού. Και έγινε ο άνθρωπος εχμάλωτος της αμαρτίας, που σημαίνει, που είναι το αντίστροφο, το αντίθετο της αγιότητας. Αγιώτης σημαίνει καθαρότης, αμαρτία σημαίνει βρωμιά, ρήπανση, μόλυνση, ηθική, πνευματική. Και ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν στον κόσμο, πρώτον για να μας λυτρώσει από την ενοχή της αμαρτίας. Είμαστε ένοχοι μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Γι' αυτό το έκαμε, διότι ο Χριστός έγινε σωτήρας μας και έγινε δικαιοσύνη μας, όπως εκθέσαμε με τη χάρη του Θεού την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν φτάνει κάποιος να με ελευθερώσει από την ενοχή της αμαρτίας, εάν η δύναμη της αμαρτίας μείνει μέσα μου. Θα με ξανασπρώξει στην αμαρτία. Και διαβάζουμε ότι ο Χριστός επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά όχι μόνο βάσταξε την ενοχή της αμαρτίας μας, αλλά νίκησε δια του θανάτου του και τη δύναμη της αμαρτίας και απάντησε σε εκείνη την κραυγή του Παύλου στο Ρωμαίου Ζήτα, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτή τη δύναμη μέσα μου που βασιλεύει και με οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο. Χριστός η δικαιοσύνη μας σημαίνει ο ελευθερωτής μας από την ενοχή της αμαρτίας. Χριστός ο αγιασμός μας σημαίνει η απελευθέρωσή μας από τη δύναμη της αμαρτίας μας, της αμαρτίας. Και ο Ιησούς Χριστός έγινε ο αγιασμός μας. Είναι η δικαιοσύνη μας, είναι ο αγιασμός μας. Και πώς έγινε? Πρέπει να πούμε δύο λόγια, να θεωρήσουμε από αυτή την πλευρά το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Εδώ στη γη, ο Χριστός καταρχήν, τα 32 τόσα χρόνια της ζωής του εδώ, τα έζησε με μια πρότυπη ζωή αγιότητας. Με μια ζωή κατά Θεόν. Ήταν ξεχωρισμένος από όλα. Ενθυμίσαι όταν τον έψαχαν οι επίγειοι γονείς του, πού ήσουν? Λέει, πού να είμαι, είστε του πατρός σου. Δεν το ξέρετε. Έχω ξεχωριστεί. Ανήκω στον πατέρα. Και έφτασε στον Ιωάννη ήττα 46 να φωνάξει, τι με ελέγχει περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία, για ψεγάδι? Και δεν υπήρξαν χείλη. Παρόλο που τον περιέβαλε το μίσος και η κακία και οι σφιγμένες καρδιές αυτών των φανατισμένων ανθρώπων του θρησκευτικού κατεστημένου της εποχής, κανείς δεν μνημόνευσε μια φορά που σε ένα πράγμα αστόχησε και αμάρτησε. Μάλιστα στη Β' Πέτρου Β' 22 διαβάζουμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ούτε ένας λόγος, ούτε μια λέξη. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την 100% αγία ζωή, έθεσε μπροστά μας το πρότυπο της χριστιανικής ζωής. Μας είπε, χριστιανός, άνθρωπος του Χριστού, σημαίνει άνθρωπος που ζει την αγιότητα όπως την έζησε ο Χριστός. Ποια είναι η αγιότητα? Εξέρθετε, αφορίσθητε, ακαθάρτου μη άπτεστε. Και θα σας δεχθώ και θα σας ευλογήσω, λέγει ο Κύριος. Φτάνουμε δε στο συμπέρασμα, ότι εκείνος που με μετάνοια και πίστη επιστρέφει στον Χριστόν, που μέσα του γεύεται το θαύμα της αναγέννησης, αυτός παίρνει μέσα του μια καινούρια φύση, για την οποία στην Α Ιωάννου 5:18 διαβάζουμε, πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Να λοιπόν, ποιο είναι το φυσιογνωμικό, θα έλεγα, χαρακτηριστικό να σε ξεχωρίσει από τον κόσμο? Είναι αυτή η αγιότητα. Μα αυτός είναι μονόπλευρος, μονόχνοτος όλο και τα λέει. Τι είναι αυτά που λες, διαστάσου. Ποιον λες μονόχνοτο? Εκείνον που βγήκε από την ακαθαρσία του κόσμου. Εκείνον που ξεχωρίστηκε και αφιερώθηκε στον Θεό και ζει 24 ώρες 24 ώρο για τον Θεό και τα σχέδιά του επικεντρώνονται στο πρόσωπο του Θεού και οι φιλοδοξίες του είναι να τιμήσει τον Θεό στη ζωή του. Αυτόν λες μονόχνοτο. Άλλαξε τον τίτλο. Αυτός είναι Άγιος. Εξήλθε, ξεχωρίστηκε, καθαρίστηκε, αφιερώθηκε στον Θεό. Έτσι η πρόσκληση είναι: έλα με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Καταδίκασε τις αμαρτίες σου όλες όσες θυμάσαι. Καταδίκασε ότι στη ζωή σου ακούμπησες και ακολούθησες ο πίσω άλλων θεών. Συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία σου μεγάλη είναι ότι ως τα τώρα έζησες έξω από την αγιότητα και την αγάπη του Θεού. Και τώρα αφιερώσου στον Θεό για να είσαι σκεύος καθαρών, διαβάζω Β' Τιμόθεο Β' 21, σκεύος καθαρών, υγειασμένων, εύχριστον εις τον Κύριο. Τι σημαίνει καθαρό και αγιασμένο? Μήπως είναι ταυτολογία? Όχι. Καθαρό που καθαρίστηκε, αγιασμένο που ξεχωρίστηκε και προσφέρθηκε για τον Κύριο. Κύριε, το σώμα μου είναι δικό σου. Κύριε, το πνεύμα μου είναι δικό σου. Κύριε, η ψυχή μου είναι δικιά σου. Κύριε, το σπίτι μου είναι δικό σου. Κύριε, τα παιδιά μου είναι δικά σου. Κύριε, ό,τι έχω και ό,τι είμαι είναι δικό σου. Αυτό σημαίνει αγιασμένο, ξεχωρισμένο, αλλά και καθαρό. Σκεύος εύχριστο στα χέρια του οικό δεσπότη. Ας πούμε δύο λόγια, ενώ η ώρα μας κλείνει, για αυτή την νέα εν Χριστώ θέση σου, τοποθέτησή σου. Όπως είπα και πριν, ο Κύριος επάνω στο Σταυρό πλήρωσε όχι μόνο για την ενοχή της αμαρτίας μας, Κύριος η δικαιοσύνη μας, αλλά βαθύτερα νίκησε και σύντριψε τη δύναμη της αμαρτίας, αυτή που μας κατασκλάβωνε και κατασκλαβώνει τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στο Ρωμαίους σίγμα 14, σε αυτό το Ευαγγέλιο του Παύλου: η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει πια, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Να ποια είναι η πνευματική σου τοποθέτηση? Να σταθείς κάτω από τη χάρη του Θεού, όπως εκείνος που βρέχεται. Μια μέρα πάει λίγος καιρός, ανέβαινα την Ιωνία και είχε αρχίσει να βρέχει και πήγαινα, ξέρετε ο βρεγμένος, εκείνος που βρέχεται πως πάει. Και από την άλλη κατέβαινε ένας γείτονας, τώρα γείτονας ίσως να του βάλετε εισαγωγικά μετά από όσα πω. Με την ομπρέλα του, λοιπόν, πήγε, κορδοτώσει τα λοιπά και περνώντας, αντί να μου πει καλημέρα ή να ακούσει την καλημέρα μου, πρόλαβε και είπε: είδες, τον φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύω. Δηλαδή,
1: έπρεπε να πάρω
0: ομπρέλα. Το έπρεπε, το ξέρουμε. Αλλά η προσφορά της ομπρέλας, το να σταθείς κάτω από την ομπρέλα, το να σταθείς κάτω από τη χάρη του Θεού, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, δεν είσαστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Στάσου κάτω από αυτή τη χάρη του Θεού. Άφησε τον Ιησού Χριστό να είναι μέσα σου, όπως διαβάζουμε στο Φιλιππισίους Β 13, το θέλειν και το ενεργήν. Άφησε τον εκείνον να σχεδιάζει και εκείνον να ενεργεί για σένα. Να είναι η δύναμη, η ενεργουμένη μέσα σου, Εφεσίους γάμα 20. Και κάθε πρωί στην προσευχή σου λέγε και να λέω: Κύριε, αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μου σήμερα. φέρνε στο θυσιαστήριο το ολοκαυτώματος του Θεού. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή, κάθε τι που είναι ανθρώπινο και δεν είναι Άγιο. Ακόμη και εκείνη την κρυφή, την προσφυλή σου αμαρτία. Όλα όσα κατά το Έξοδος λάμδα θήτα 30 δεν είναι αγιασμός εις τον Κύριο. Κάθαρση και αφιέρωση στον Κύριο. Ο Χριστός σωτήρας μας, ο Χριστός δικαιοσύνη μας, ο Χριστός όλα αυτά που αναφέραμε στις προηγούμενες ομιλίες, ο Χριστός αγιασμός μας. Με το έργο Του, ο Ιησούς Χριστός, Εφεσίους Β 19, μας κατέστησε συμπολίτες των Αγίων και οικείους του Θεού. Σε μια πολιτεία Αγίων, είτε αυτή είναι ζωντανή, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού, είτε αυτοί είναι αποθανόντες και ο Κύριος τους ξέρει, σε αυτή την πολιτεία των Αγίων μας έκανε συμπολίτες. Και για να είμαι συμπολίτης των Αγίων πρέπει να είμαι Άγιος. Πρέπει και εγώ να έχω εξέλθει, να έχω ξεχωριστεί, να έχω καθαριστεί, να ανήκω εις τον Κύριο. Αυτή είναι η θέση μας, αδελφοί και φίλοι. Αυτή είναι η πρόσκλησή μας. Είμαστε, όπως λέει στην προς Κολοσσαείς γάμα 2, εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Το δεύτερο μιλάει για αγάπη, το πρώτο μιλάει για αγιότητα. Άγιοι και αγαπημένοι. Αν μπορούσαμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του σημερινού μας μηνύματος να συνειδητοποιήσουμε την πνευματική μας θέση. Και ενώ ζούμε σε αυτούς τους έσχατους καιρούς, τώρα που το κακό έπαψε να λέγεται κακό, που αποποινικοποιήθηκε κάθε μορφή αμαρτίας, τώρα που κατά την ορολογία της Αποκάλυψης ο ρυπαρός γίνεται ακόμα πιο ρυπαρός, το δεύτερο σκέλος είναι ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Αν είσαι και πρέπει να είσαι Άγιος, άνθρωπος που βγήκες από τον κόσμο, που αφιερώθηκες στον Θεό, που το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε, που είσαι Άγιος εν Χριστώ, που ανήκεις και είσαι συμπολίτης των Αγίων, μη σταθείς εκεί. Μη χειροκροτήσεις εδώ. Μην αγιοποιήσεις τον εαυτό σου προς Θεού. Αλλά αντίθετα, ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ζήσε βαθύτερα, πλατύτερα, στην πολυδιάστατη τοποθέτησή της, αυτή την αγιότητα του Θεού. Και αν κάποτε φτάσεις σε ένα σημείο να πεις τέλος πάντων έφτασα, είμαι, ξεχώρισα, τότε για να μην πέσεις, γιατί ο διάβολος πολλές φορές μας ανεβάζει ψηλά για να μας γκρεμίσει από ψηλότερα, τότε κοίταξε την αγιότητα του Θεού και δες πόσο υπολείπεσαι ακόμα, πόσο ανάγκη έχεις να ζήσεις την αγιότητά Του. Και ας είσαι κατά την Εφεσίους Α4 Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Είναι η τελευταία προτροπή μας, είναι το κλείσιμο του κηρύγματός μας και είναι ευτύχημα και ευλογία Θεού ότι σε αυτό το κλείσιμο και σε αυτή την προτροπή έχουμε μαζί να συνυφαίνονται στη μόνη και η φάδη αγιότητα και αγάπη. Να είσαι Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Όχι από φόβο, όχι από σκοπιμότητα, όχι από φαρισαϊκή επιδεικτικότητα, αλλά εν αγάπη. Ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ο Κύριος είναι ο αγιασμός μας. Ας είσαι Άγιος και ας είμαι Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας απόψε στη σειρά των ομιλιών της εβδομάδος των παθών, το θέμα μας, ο εσταυρωμένος Ιησούς έρδει προφητεία. Ο εσταυρωμένος Ιησούς έρδει προφητεία. Θέμα θεμάτων. Βουνά, Ιμαλάια, βεβαιότητος για κάθε ψυχή η οποία ειλικρινώς και απροκαταλήπτως ενδιαφέρεται να ερευνήσει. Προτού όμως αρχίσουμε, θέλω να ακούσουμε μια υπνοδία από την Εκκλησία μας απάνω, από την χοροδία μας, με τον ύμνο 219.

0: το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο σταυρωμένος του Γολγοθά, ο Θεός το γεγονός αυτό το έχει άγγελμα χαράς και ανακουφίσεως για όλο τον κόσμο. Θα νόμιζε κανείς ότι το έχει άγγελμα δείξεως και στενοχωρίας και λατρείων και στεναχωρών. Αλλά όχι. Αυτό το άγγελμα είναι το άγγελμα χαράς και αγαλιάσεως, το οποίο ο Θεός στέλνει για κάθε αμαρτωλό. Και του λέει, αμαρτωλέ, ήσουν απελπισμένος, ήσουν απελπισμένος μέσα στην ενοχή. Μα, ότι ο Θεός έδωκε λύση για σένα. Μάθω ότι ο Θεός τα αδύνατα για σένα τα έκανε δυνατά εκείνη. Μάθε ότι ανοίγεται δρόμος να μπεις και εσύ μέσα στο αιώνιο κράτος του Θεού και να αποτελέσεις εσύ μια μονάδα δοξασμένη στην ουράνια βασιλεία. Μάθε ότι από τούτη τη ζωή ο Θεός μπορεί να στραφεί ευμενής προς εσένα και να σε κάνει παιδί του από τώρα. Μάθε το ότι η αμαρτία σου ετιμωρήθηκε απάνω σε αντικαταστάτην σου που ήρθε πίτιδες για αυτόν τον σκοπό, για να σε ελευθερώσει, για να βγάλει το εμπόδιο ώστε να επιτύχει το προορισμό σου εσύ. Αυτό το νόημα έχει ο σταυρός του Χριστού. Και ο Παύλος με αυτό το πνεύμα έλεγε, εγώ καθόμαι δια τον σταυρό μου του Χριστού. Ναι, πόσοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί τον σταυρό στο νόημα, στο φως στο οποίο μας τον προσφέρει η Κυρία Δήμη. Πόσο λίγοι! Ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή η σταύρωση του Χριστού, είναι η ανακούφιση της δικής σου, είναι η απαλλαγή σου από την ενοχή σου και η κάθαρσή σου ενώπιον του Θεού. Με άλλο πνεύμα εκείνοι οι άνθρωποι, οι μοχθηροί, με άλλο πνεύμα επήγαιναν, οδηγούνται τον Χριστό στο Σταυρό. Εκείνοι πήγαιναν με ένα πνεύμα μίσου, φόνου, διότι έβλεπαν να χάνουν το λαό από την εξουσία του και να χάνουν τα ωφέλη του. Και υφέρισαν τον βγάλουν από μπροστά του και σκηνοθέτησαν ψεύτικες δίκες, ψεύτικους μάρτυρες, όλα πράγματα. Αλλά ο Χριστός υποχωρούσε, όχι ως ηκειμένος, όχι, αλλά για να δεχθεί το θάνατο εκείνονε ως αντικαταστάτης μας, αντικαταστάτης σου, για να ελευθερωθείς εσύ από την ενοχή και την αμαρτία, για να μπεις και εσύ μέσα στο σχέδιο του Θεού, όπου ήσουν αποκλεισμένος λόγω της αμαρτίας σου, και για να λύσει το πρόσωπο του Θεού εσύ και εγώ στην αιωνιότητα. Πράγμα που ποτέ δεν μπορούσε να γίνει εάν ο Χριστός δεν έφερνε τις αμαρτίες μας. Με άλλο πνεύμα εκείνη, με άλλο πνεύμα ο Χριστός ανέβαινε. Ανέβαινε ο Χριστός με το πνεύμα που ο Θεός όρισε και έταξε, ώστε η μεν κακία των ανθρώπων μένει που δεν ληφθεί. Η δε του Θεού χάρη και η σοφία και το σχέδιο δοξάζουν τον Θεό και χαροποιούν εμάς. Προτού αρχίσουμε όμως αυτό το μεγάλο θέμα στην προφητεία, θέλω να ζητήσω με άνωθεν επίσκεψη και χάρη του Θεού ώστε να βοηθούμε όλοι. Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε. Ω Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε. Ναι, είσαι αληθινός και ζωντανός.
1: Ναι, Κύριε.
0: Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο μονογενής, ο Ισόθεος, που ήρθες εδώ κάτω και έγινες άνθρωπος, για να πάρεις απάνω σου την κρίση των αμαρτιών μας. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, ο άγιος υπέρ των αμάρτων λόγων. Ο μέρας γύρω της σωτηρίας μας της αιωνίας. Δοξασμένο το όνομά.
1: Αμήν.
0: Παρακαλούμε να ανοίξουν οι ουρανοί πνευματικοί και να έρθουν βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα μας.
1: Αμήν.
0: Η ώρα αυτή να είναι ώρα Θεού και ώρα Χριστού. Όχι ώρα ανθρώπου, όχι ώρα σαρκό. Να μιλήσεις εσύ, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Για την αγάπη σου προς τον καθένα για μας. Να μιλήσεις, να δώσεις την ειρήνη της χάριτος και του ελέου σου. Να φύγουν ψυχές από εδώ πέρα βαρεμένες, να φύγουν αναπτυσμένες με τη δύναμη του σταυρού σου και με τη λύτρωση τη δική σου. Και να δοθούν σε σένα οι θελήσεις, οι καρδιές, να σε βάλουμε κεφάλι γιατί σου αξίζει. Γιατί είσαι ο μοναδικό, γιατί είσαι ο τέλειος. Δοξασμένο το όνομά σου. Περιμένουμε. Περιμένουμε την επίσκεψή σου μες στα πνεύματά μας. Δοξασμένο το όνομά σου. Αμήν. Σταυρωμένος Ιησού, έμπνη προφητεία. Αυτό είναι το θέμα μας.

Και εμείς κάθε Παρασκευή, επί χρόνια τώρα, μελετάμε και γρυφάμε μέσα σε αυτά. Και η βεβαιότης όλο και αυξάνει, όλο και φωτίζεται, όσο προχωρούμε στην έρευνα, τόσο μεγαλύνεται μέσα μας η αλήθεια του Χριστού. Τα διαπιστευτήρια. Κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια αυτά. Ο Ιησούς Χριστός είναι μοναδική προσωπικότης μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και είναι μοναδική γιατί ήρθε από πάνω, από τον κόσμο του Πατέρα και ήρθε στον κόσμο μας. Ο Ιησούς δεν είναι ένα προϊόν που φέρνει από το σκλαβά εκ των κάτω προς τα άνω. Όχι, είναι αδυσκάπημος εκ των άνω προς τα άνω. Η μεγάλη εκείνη κραυγή του προφήτου ήρθε να έσκυλε στους ουρανούς να κατέβαινε. Έδωκε απάντηση ο Θεός και η απάντηση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγω τα διαπιστευτήρια. Πρώτο, η μοναδική διδασκαλία του περί Θεού και περί ανθρώπου. Κάθε διαπιστευτήριο είναι ένας μεγάλος τόμος, τόμος μεγάλος, διδασκαλία και φωτό. Το δεύτερο διαπιστευτήριό του, η μοναδική του ζωή, αγιότητος και ασπήρου διαγωγή. Το τρίτο διαπιστευτήριο, τα σημεία και τα άρατα τα οποία αυτός εδώ στη ζωή του επί 3,5 χρόνια πραγματοποίησε στα μάτια εχθρών και φίλων. Και ακόμη και αυτό το Ταλμούδ αναφέρει γεγονότα θαυμαστά και τα ομολογεί ότι έγιναν ενώπιον. Τέταρτο, είναι τα υπερφυσικά γεγονότα κατά την σταύρωσή του, τα οποία μας αναφέρει εθνικός χρονικογράφος ο Φλέον, η διαπασιωστή Δευτέραν Ολυμπιά, η οποία είναι ακριβώς την εποχή της σταυρώσεως του Χριστού. Δηλαδή, η έκρηξη του Ηλίου, η οποία έγινε εις εποχή κατά την αστρονομία αδύνατο να συμβεί έκρηξη σιγή, διότι η τονέα σελήνη και η σελής αντίθεση ο ίδιος με τη σελήνη. Η διάρκεια της τρίωρο πάλι αστρονομικός θαύμα, διότι η διάρκεια ολικής εκλήψεως δεν περνάει τα 8 λεπτά κατά την αστρονομία, ενώ αυτή έγινε 3 ώρες. Και ο μέρας σεισμού, συγχρόνως. Πέμπτον διαπιστευτήριόν του, η σωματική ανάστασή του εκ των νεκρών, για να μην πεθάνει ποτέ, αλλά να ανέβει απάνω στον κόσμο, μεταμορφωμένος, λέω, από τον οποίο ήρθε νικητής και σωτήρας μαρτωλών, οι οποίοι θα δεχόνταν μες στην καρδιά τους τέτοιον σωτήρα και θα εδόξαζαν τον Θεό για την αγάπη του και για τη λύση που βρήκε για να σωθεί ένας αμαρτωλός κόσμο, εγώ και εσύ. Η ανάσταση σωματική του Χριστού των νεκρών, όταν ερευνηθεί από ερευνητή αποκατάληπτο και ειλικρινή, αποδεικνύεται το μάλλον αξιόπιστο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας. Και ο Θεός με έχει δώσει χάρη να γράψω απάνω σε αυτό το γεγονός 100 σελίδες για το σύγχρονο άνθρωπο, το μοντέρνο, τον λεγόμενο και αυτοκαλούμενο ορθολογιστή. Και να ακούσουμε τις αντιρρήσεις του και να δώσουμε απαντήσεις. Όποιος ενδιαφέρεται από εσάς και δεν έχει ακόμη μελετήσει αυτό το μεγάλο

θεμάτων. Είναι στη διάθεσή του βιβλίου να το πάρει και να διαβάσει. Το έκτον διαπιστευτήριο είναι η κατάπνευση του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ο Χριστός ο εις ουρανούς αναλυφθεί στη σφαίρα του Θεού, οποθεν ήρθε κάτω, έστειλε εις τον κόσμο και μετεμόρφωσε τους αμαθείς, τους ψαράδες στην Γαλιλαία, τους μετεμόρφωσε σε αλληλείς ανθρώπους και μετεμόρφωσε και τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν η ενσωμάτωση όλης της αρχαίας σοφίας και φιλοσοφίας. Και τον έκαμε να ομολογήσει και να πει όλα αυτά είναι σκουπίδια μπροστά στο να γνωρίσω τον Χριστό και τη θέση που μου δίνει αυτό ενώπιον του Θεού, γιατί είστε όλοι στην εξηλασμύριον θυσία. Και τους μωρούς ανέβασε και τους καρδακόλμων σοφούς κατέβασε να εξυπνήσουν τον Χριστό και τη λύτρωσή του. Και έβδομον είναι προφητεί. Απόψε λοιπόν ένα μικρό παράγραφο θα διαβάσουμε από τα προφητεία περί του Σταυρού του Χριστού. Προφητείε. Πρέπει πρώτα να πιστούμε και να βεβαιωθούμε ότι είναι γραμμένες προφήτερα. Αλλιώς μια προφητεία που είναι post-eventum, μετά το γεγονός, δεν είναι προφητεία. Και δόξα εις τον Θεό, υπάρχει Βρανιτόδη, βουνό, Ιμαλάια, τα οποία βεβαιώνουν ότι οι προφητείες είναι πρώτου Χριστού, πρώτης ελεύθερος του Χριστού γραμμένες. Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Είναι το μεγάλο γεγονός ότι περίπου 250 χρόνια, 280 π.Χ. Χριστού, ο Θεός εν τη σοφία του έδωσε να γίνει μία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό πρωτότυπο στην Αλεξανδρινή ελληνική γλώσσα της εποχής τότε. Εχρειάστηκε αυτή η μετάφραση, διότι ο Ισραηλιτικός λαός κατά μέγα μέρος είχε χάσει τη γλώσσα του και δεν καταλάβαινε το πρωτότυπο, και χρειάστηκε να γίνει. Και την εδέχτηκαν με τα χαρά και την πήραν όλες τις συναγωγές και την ανεκτήριξαν θεόπνευστον μάλιστα. Και εκείνο ήταν το βιβλίο το οποίο χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι κατά μέρα μέρα στην πολεμική τους και στην αποδεικτική τους δια την προφητεία περί Χριστού. Ώστε προφητείε είναι βέβαιο ότι είναι πρώτου Χριστού γραμμένο. Τόσο βέβαιο όσο είναι βέβαιο ότι ο Παρθενών η Ακρόπολης υπάρχει πρόχρηστη. Και τώρα ειδικώς με το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός εν τη σοφία του είπε, εγώ θα κάνω ένα ειδικό λαό τον οποίο θα τον έχω σαν ένα παούλο μέσα στο οποίο θα βάλω τις αποκαλύψεις μου και τα σχέδιά μου δια το πρόσωπο του λυτρωτού που θα στείλω. Και από 2000 χρόνια προ Χριστού ο Θεός εμβάσχει από το αγράφο τρίζα του Ισραηλιτικού λαού και έβρασε το λαό αυτό. Και μέσα στο λαό αυτόν ο Θεός ήγηρε τους προφήτας, οι οποίοι μιλούσαν όλοι εξ ονόματος του Κυρίου. Τάδε λέγει ο Κύριος, εδιώκοντο, έπαστον, εφυλακίζοντο, εθανατούντο. Αλλά αυτοί εκεί, στην αιμονή, ο Κύριος με έστειλε
Άδερα ή ο Κύριο, οι προφήτες, μεγάλε προσωπικότητες μέσα στην ιστορία του κόσμου. Λέγω, έγραψε τα προφητείας περί Χριστού και είπε ο Θεός, θα γράψω πρωτύτερα περί του προσώπου αυτού, ώστε όταν έρθει, να έχει τα ντοκουμέντα του. Και όποιος θέλει να ερευνήσει, να διαβάσει, να δει από τη μια μεριά να έχει τα προφητεία, πραγματικά προφητεία, και από την άλλη μεριά τα γεγονότα και την ιστορία και να συγκρίνει. Ο Πασκάλ αυτό το ονόμασε ένα μόνιμο θαύμα. Ό,τι όλα θέλεις το βρίσκεις και το βλέπεις. Πάρ' τη γραφή να διαβάσει, διάβασε την ιστορία και θα δεις τι γίνεται. Στην εξαγγελία των προφητιών ο Θεός ακολούθησε πάλι ένα ιδιόρυθμο σχέδιο, το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε σχέδιο της τμηματικής αποκαλύψεως. Δηλαδή, δεν έβαλε ο Θεός έναν να τα πει όλα από την αρχή ως το τέλος. Πιθανό να έλεγε κανένα σύμπτωση, σπανία με έναν ασύμπτωση. Όχι. Οι προφητείες μοιάζουν με έναν ανδριάντα, ο οποίος είναι κομμένος σε κομμάτια και έχει εγκατασπαρθεί χωσμένος μέσα σε ένα τεράστιο αγρό. Σκάβεις εδώ, βρίσκεις ένα πόδι, το βγάζει. Σκάβεις παραπάνω, βρίσκεις ένα χέρι. Σκάβεις παραπέρα, βρίσκεις ένα αυτί. Σκάβεις παραπάνω, βρίσκεις μια μύτη. Τα παίρνεις όλα αυτά. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Ότι χωρί να χρειάζεται να βάλεις σφυρί και να κόβεις για να ισώσεις, όπως είναι το ένα με το άλλο, αρθρώνονται κατόπων υπερκάλιων και προχωρεί και προχωρεί και βλέπεις την όλη φυσιογνωμία του μεγάλου ήρωα και τον αναγνωρίζεις και λες αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Επίσης εχώρισε κατά διαστήματα αιώνων τις αποκαλύψεις, ώστε να μην νομίσει κανείς ότι έγινε μια συνωμοσία όπως εκείνη, μια συνεννόηση μεταξύ μερικών ανθρώπων, είχαν πεθάνει μια άλλη. Όταν ύστερα από 3 αιώνες ήρθε άλλη αποκάλυψη, ύστερα από 100 χρόνια άλλη, για βίλια. Εχώρισε κατά διαστήματα αιώνων και οι διαφόρες καταστάσεις του έθνους του Ισραηλιτικού, οι καταστάσεις υποδουλώσεως και συμφοράς, ευτυχίας και τριάμβου, να μην νομίζει κανείς ότι αυτά είναι υπαγορευμένα από την κατάσταση του λαού, την ψυχολογική. Αν είναι οι καταστάσεις, το Πνεύμα το ίδιο και αποκαλύψεις περί του Λυθρωτού σταθερά έρχεται, θα σώσει και θα σώσει, διότι θα πάρει τις αμαρτίες, θα είναι ο αμνός του Θεού, ο άραγος την αμαρτία του κόσμου. Και προσκαλούνται οι αμαρτωλοί όλοι, θα όλοι οι αμαρτωλοί, χωρίς καμιά εξαίρεση, να κουμπίσουν απάνω στο Χριστού το σταυρό, την καρδιά του, και να πάρουν τη συγχώρηση απευθείας όλων των Χριστών, χωρίς να μεσολαβήσει κανένας άνθρωπος απολύτως. Απευθείας, ο αμαρτωλός, ο Θεός απάνω και ο Χριστός στη μέση. Ας του φτάνουν έμαθα ότι έκαμε για του Χριστού και για μένα ταυτοποίηση. Ω, σε παρακαλώ να σε βρουθεί και να πιστέψεις ότι την πήρε, να πιστέψεις ότι σε καθάρισε. Έωνε τι ο Θεός. Άλλη, για κοίταξε το ληστή,
Κοίταξε στο σταυρό πως ο Θεός για να σου βγάλει την αμφιβολία θα έβαλε εκείνο. Ο ληστής προλήγησε όλα μαζί με τον άλλον, κορόιδευα τον Χριστό. Και άφνης, μια έλαμψη, μια συνέστηση. Γυρίζει με την καρδιά και του λέει, εμείς λέει, όξια όνε πάθαμε, όνε κάναμε, απολαμβάναμε. Αλλά, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο Χριστός τι του είπε, φύγε μου μπροστά μου, η βριστή, φύγε. Όχι, του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου, μαζί μου, όχι θα είσαι κάπου, οπωσδήποτε σε μια χώρα φωτεινή, μαζί μου, στον παράδεισο, στον παράδεισο. Αυτός είναι ο Θεός μας, το καύτημό μας. Και ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό από την πλευρά αυτή του Χριστού δεν μπορεί να τον αγαπήσει. Όταν δεν τον γνωρίζει ως σωτήρα με τέτοια αγάπη, ο άνθρωπος γίνεται άρμεο εμπνεύσεων του σκοτεινού πνεύματος, το οποίο θέλει να τηρείται επί τον Θεό όλες τις ευθύνες. Θεό Θεό! Όλο Θεό Θεό! Και ο άνθρωπος είναι εντάξει. Άγιο. Μεγάλη πλάνη. Μεγάλο σκοτάδι. Ο Θεός μας υπόβησε. Ο Θεός αγαπά και σε θέλει ακόμη. Και ο Θεός σου φωνάζει, γύρισε. Έλα σε μένα. Έλα από κοντά. Είδες την περασμένη ζωή. Έλα τώρα. Έχω σωτηρία για σένα. Έχω. Έλα. Να πάρεις παρηγορία. Να πάρεις φόβο. Να πάρεις χαρά. Να μπεις μέσα στο πνεύμα. Λέγω. Οικολούθησε ο Θεός αυτή τη μέθοδο της αποκαλύψεως των προφητιών. Κινηματική. Με διαστήματα αιώνων και σε διαφόρους καταστάσεις του Ισραηλιτικού λαού. Με αυτή την προϊσταγωγή λοιπόν θα μπορέσουμε τώρα να διαβάσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας εδώ το Ψαλμό 22 ΚΒ. Το Ψαλμό 22. Για να καταλάβουμε και να απολαύσουμε την αποκάλυψη αυτή προς στιγμή να ελευθερώσουμε το πνεύμα μας, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε μία μεθοδική αφαίρεση από μέσα, από τη μνήμη μας και από τις γνώσεις μας, όλων των περί Χριστού θεμάτων. Και ας αφήσουμε το πνεύμα μας σαν φύλλο χαρτί άσπρο, τα μπουλαράζα, να δούμε τι αυτό που θα διαβάσουμε τώρα θα γράψει και θα σχεδιάσει μέσα στο πνεύμα. Να αφήσουμε να σχεδιαστεί ετούτο όπου θέλει ο Λόγος του Θεού να μας βάλει μέσα. Ο Ψαλμός Καβαβίτα. Ο ψαλμός αυτός, όπως και η επιγραφή του το δηλώνει, είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήκμασε 1050 χρόνια π.Χ. 1050 χρόνια π.Χ. μέχρι τη χίλια. Ας ακούσουμε. Θεέ μου, γιατί με εγκαθέλειπες? Κάποιος φωνάζει προς τον Θεό και χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως εγκαταληφθέντα από τον Θεό. Γιατί στέκεσαι μακράν από τη σωτηρία μου και από τους λόγους των στεναχμών μου?

Και αυτός που παραπονείται και φωνάζει λέγει ότι ο Θεός δεν ανακατεύεται στην κατάστασή του και τον εγκατέλειψε τους στεναγμούς του. Θεέ μου, κράτα την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Ο Πάσχα που φωνάζει Θεέ μου, Θεέ μου, υποφέρει αυτό. Ποιος είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Θα αφήσουμε εδώ πέρα να μας γράψει με το χρωστήρα, με το πινέλο, εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Σίδε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ, επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και τους ηλευθέρωσε, προσεέκραξαν και εσώθησαν, επί σε ήλπισαν και δεν κατησκύνθησαν. Θεέ μου λέει, εδώ όλοι οι πατέρες του έθνους μας, όλοι έχουν να λένε για σένα, ότι εμπήκες στις δυσκολίες, εμπήκες στους κινδύνους τους, έκαμε σωτηρία, δεν τους εγκατέλειπες. Εγώ όμως κράτω την ημέρα, κράτω την νύχτα, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Εγώ δε εξακολουθεί να μιλεί ο Πάσχος, ο εγκαταλειπτής. Εγώ δεν είμαι σκόλη και όχι άνθρωπο. Όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Εγώ λέει είμαι σκουλή, όχι άνθρωπο. Τόσο ανίσχυρος, ταπεινωμένος και ολόκληρος λαός με κοροϊδεύει, με εξουθενώνει. Αυτό το πρόσωπο το εγκαταλειφθέ όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με ανοιχτήρισαν όλοι οι βλέποντές μου. Όλοι όσοι με βλέπουν με κοροϊδεύουν. Γυρίζω, σημαίνει τη μύτη μου, τη γυρίζω έτσι, δηλαδή κρεβάζω. Ονειρίζω. Με ανοιχτήρισαν. Ανοίγουν τα χείλη, κινούν το κεφάλι τους και λένε ήλπισε επί τον Κύριο, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. Και έλεγαν λέει και με κλέβαζαν και με κορόιδευαν και έλεγαν για μένα αυτός ήλπισε επί τον Κύριο. Ας τον ελευθερώσει λοιπόν τώρα ο Κύριος, αν τον θέλει. Αν έλεγε αλήθεια αυτό, πού είναι, πού είναι η ελευθέρωση, δεν έρχεται. Αλλά εσύ, εξακολουθεί ο εγκαταλελειμμένος να μιλεί προς τον Θεό, εσύ είσαι ο εξπάσος με εκ της φιλίας, εσύ είσαι η ελπίς μου από τον μαστόν της μητρός μου. Εσύ λέει με γέννησες, με παρακολουθείς από την ώρα που εβγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και από τους μαστούς την ώρα που εβίζενα, εσύ είσαι ο Θεός μου. Επί σε ρίχνει και μήτρα, εφηλίας της μητρός μου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Ενώ εγώ λέει πάντοτε δικό σου ήμουνα, από την κοιλιά της μάνας, λέει ο εγκαταληφθής και με εγκατέλειψε και με αφήνεις εδώ. Να δείτε τώρα τι του συμβαίνει. Τίποτε μην διάλεστε να βάλετε στο πνεύμα σας. Να προχωρούμε όπως γράφει και θα γράφει στο πνεύμα μας το πινέλο του Ψαλμουδού, δηλαδή του προφήτη. Μη απομακρυνθήσατε μου, διότι θλίψεις είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθό. Μην απομακρυνθείς από μένα.
Δεν έχω κανένα με τον άλλο. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν. Ταύροι δυνατοί εκ βασάν με περιεστήκησαν. Ήλυξαν επ' εμέ το στόμα αυτό, ως δέον αρχάζον και βρεχόμενο. Με περιεστήκησαν, λέει, ταύροι δυνατοί, οι ταύροι της βασάν. Εννοεί αυτούς που ήταν γύρω του. Δηλαδή άνθρωποι με δύναμη, με πρόγραμμα να επιτεθούν, να έχουν περιστοιχήσει. Εξεχύθη ως είδο. Έλειωσαν σαν το νερό. Εξανθρώθηκαν όλα τα οστά μου. Όλα τα κοκαλά μου έχουν φύγει από τη θέση. Η καρδιά μου έγινε σαν το κερί. Λιώνει μέσα στα εντοστιά μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν το κεραμίδι. Και η γλώσσα μου εκολύθηκε στο λαρύγγι μου και εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Αυτό το πρόσωπο τώρα αρχίζει και δίνει λεπτομέρειες. Γύρω μου λέει άνθρωποι, άγροι, επιθετικοί, τρομεροί. Και εγώ σαν το νερό λιώνω. Τα κόκαλά μου όλα έφυγαν από τη θέση του. Η καρδιά μου σαν το κερί λιώνει. Μέσα στα ενδοστιά μου καταθήκεται. Και η δύναμη μου εχάθηκε. Η γλώσσα μου κόλλησε στο λαρύγγι μου. Και εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου, όπε. Τα οστά του εξαρθρώθηκαν. Για να εξαρθρωθούν τα κόκαλα, κάτι συμβαίνει. Αυτός που εγκαταληφθεί και πάσχο, για να δούμε παρακάτω. Με κατέβασε στο χώμα του θανάτου, διότι κίνες με περιεκύκλωσα, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλυσε, εκρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια. Σαράντα προ Χριστού, η σύγαβο, η Ρωμαία, η θανατική ποινή του Σταυρού. Δηλαδή, έπαιρναν τον Κακούργο και τον Κάρφωνα στα χέρια και στα πόδια πάνω σε ξύλο σχήματος τάου και εκεί τον αφήκαν ώστε να λιώσει όλο και το αίμα του να χυθεί και να αποθάνει εκεί. Και τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτός ο θάνατος, τον καιρό που έγραφε ο Δαβίδ, τον ψαλμό, περί το 1000 π.Χ., ο θάνατος αυτό, δεν υπήρχε. Αυτός εισήχθη επιρωμένος. Και τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Επομένως αυτός που εγκαταληφθεί και ο προβάλλοντος τον Θεό θα ήταν καρφωμένο και οι στάσεις που κρεμόντανε από καρδιά το σώμα. Τα κόκαλα έβγαιναν, εξαρθώθηκαν τα χέρια, οι στάσεις εκεί.
Και μέσα σε αυτές τις ομήνες βρισκότανε ο εγκαταληφθής, ο Πάσχο. Μπορώ να μετρήσω όλα τα κοκαλά μου. Η κατάστασή του ήταν τόσο ώστε το σώματός του εξασθένησε και η στάση σε εκείνη έβγαζε μπροστά τα κόκαλα και μπορούσε κανεί να τα μετρήσει εδώ. Το στήθος, το στέρνο. Μπορώ να μετρήσω όλα τα κόκαλα μου. Αυτοί με ενατενίζουν και με παρατηρούν. Εμοιράστηκαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους. Και στο πανοχώρι μου το εξωτερικό έβαλαν πλοίο. Εμοιράστηκαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους. Και στο πανοχώρι μου έβαλαν πλοίο. Αλλά εσύ, Κύριε, μην απομακρυνθείς. Σύ είσαι η δυναμή μου. Σπέψον η βοήθειά μου. Τώρα δεν απελπίζεται ο Πάσχων αυτό. Δεν απελπίζεται. Περιμένει. Μην απομακρυνθείς. Σπέψον η βοήθειά μου. Ελευθέρωσε από ρομφέα στην ψυχή μου. Σώσε με εξ στόματος δέοντος, εις απουθόμου, περιμένει, απάμιση αυτό. Και όποιοι έχει τόσο εγκαταληφθεί, και όποιοι βρίσκεται σε τέτοια δειλή κατάσταση παθημάτων και οδύνη. Σώσε με εξ στόματος δέοντος, εις απουθόμου, ελευθέρωσέ με από κέρατα μονοκερόπων. Μονοκέρατες ήταν ζώα τα οποία είχαν μόνο ένα κέρας μπροστά. Και με αυτά χαρακτηρίζει τους περιστοιχίζοντας αυτών. Ο Πάσχων αυτός εδώ, του οποίου είχαν τρυπήσει τα χέρια και τα πόδια, του οποίου είχαν εξαρθρωθεί τα κόκαλα από τη στάση, την παραφύση εκεί που κρεμόταν, του οποίου εφαίνονται όλα τα κόκαλα να εξέχουν, του οποίου η γλώσσα είχε κολλήσει στο λαρύγγι του. Και ο οποίος η καρδιά του λέγει λιώνει μέσα στα ενδόσια μου. Και περιμένει αυτός τώρα, περιμένει να τον σώσει ο Θεός στον οποίο επεκτείνει. Το δεύτερο τμήμα του ψαλμού αλλάζει αμέσως πνεύμα. Το δεύτερο τμήμα του ψαλμού εδώ είναι θριαμβευτικό. Γράφει μέσα ότι έδωκε απάντηση ο Θεός, ότι ο Πάσχων αυτός απελευθερώθηκε και γράφει μέσα ότι όλα τα έθνη θα γνωρίσουν δι' αυτού του προσώπου, θα γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Και ότι για καινούργια γενεά θα γεννηθεί από αυτό, για να το αναλύσουμε. Θα διηγούμε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θα σε επενώ. Υπομούμενοι των Κύριων εν είτε αυτόν, όλο το σπέρμα του Ιακώβ δοξάσετε αυτόν, φοβήθητε αυτόν, όλο το σπέρμα του Ισραήλ, διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράφηκε τη θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από του τεθλιμμένου. Και όταν εβόησε προς αυτόν, εισήκουσε του τεθμημένου. Εδώ μιλεί ο προφήτης.
Από σου θα αρχίδει η ένεσή μου εν εκκλησία μεγάλη, θα αποδώσω τα σεφτάσμου ενώπιον των φοβουμένων των Κύριων. Οι τεθλιμμένοι θα φάγουν και θα χορταστούν, οι θλιμμένοι. Θα ενέσουν τον Κύριον οι ευθυντούντες αυτών. Η καρδία σας θα ζει στον αιώνα. Θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν προς τον Κύριο όλα τα πέρατα της γης και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου όλες τις ιδέες των εθνών. Κάτσε λόγος αυτό, λόγος αυτό. Ύστερα από 500 χρόνια ο Πλάτων έγραφε απελπισμένο τον πατέρα και ποιητή του παντός ευρύ έργο. Είναι δύσκολο, λέει, να έρθει κανείς το Θεό και δημιουργό αυτού του κόσμου. Αλλά και ευρώντα της άλλης εξυπή, αδύνατο, είχε καταθέσει τα όπλα. Και όταν τον έρθει κανείς, λέει, να θέλει να πείσει και να γεμίσει το κεφάλι των άλλων, αδύνατο. Εδώ δε, ενάντια προς την ομολογία του Πλάτωνος και των σοφών κατά κόσμων, άρχεται η προφητεία, η οποία λέγει θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν προς τον Κύριον όλα τα πέραδα της. Και σήμερα έχουμε σε 1200 γλώσσες και διαλέκτους γραμμένο το βιβλίο αυτό, που μιλεί για τον Χριστό. Θα προσκυνήσουν ενώπιον σου όλα εφηλέ των εθνών. Διότι η βασιλεία είναι του Κυρίου και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει όλοι οι πακείς της γης. Θα προσκυνήσουν όλοι και θα υποταστούν όλοι οι άνθρωποι της δυνάμεων εδώ στην γη. Ενώπιον αυτού θα κλείνουν γόνοι όλοι οι καταβαίνοντες στο χώμα. Και ο δις εξ αυτών θα μπορέσει να φυλάξει τη δική του τη ζωή. Διότι η ζωή είναι της άγωνε. Οι μεταγενέστεροι θα δουλέψουν εις αυτόν. Οι μεταγενέστεροι. Θα αναγραφούν στον Κύριο ως γενεά αυτού. Θα έρθουν και θα αναγγείλουν την δικαιοσύνη του Κυρίου προς λαόν ο οποίος μένει να γεννηθεί. Μένει να γεννηθεί, διότι ο Κύριος έκανε τούτο. Και τώρα ερχόμαστε εδώ. Και μαθαίνουμε την ιστορία του Ιησού Χριστού. Έρχεται η Καινή Διαθήκη, η οποία μας βλέπει. Ακούστε. Σας διηγούμεθα αυτά τα πράγματα. Μην νομίσετε ότι αυτά εμείς τα φτιάξαμε. Αυτά ο Θεός θα είχε σχεδιάσει προαιώνων και η προφητεία. Όπως τα έλεγε, έτσι έγινε. Στον καιρό που εγγράφονται αυτά, κανένας δεν ήξερε τι κατά τι λέει και τι γράφει. Όταν ήρθε η ώρα της εκπληρώσεως, τότε το Πνεύμα του Θεού τους άνοιξε ο Χριστός τα μάτια και του λέει εδώ αυτά είναι τα γραμμένα όλα. Έγιναν απάνω σε μένα. Μετά την Ανάστασή του όλα τους άνοιξε το νου να καταλαβαίνουν τι γράφουνε γραφέ παιδιά. Και κήρυξαν πλέον αυτοί μια σταυροφορία σε όλα τα έθνη και τους λαούς του κόσμου να πάνε να πάρουν την αγγελία του μεγάλου. Και ποια είναι αυτή η αγγελία? Είναι ότι έγινε η σωτηρία για τον αμαρτωλό. Έγινε. Ότι ο Θεός τον έσπηδε τον ουνιώνει στον κόσμο. Και το ζήτημα της αμαρτίας μας δεν τακτοποίησε. Και μπορούμε πλέον στηριζόμενοι σε εκείνο το πρόσωπο που είναι ο Χριστός, του οποίου τα ευθάδια πιστευτήρια λέγω, τα ευθάδια πιστευτήρια, τον ανεβάζουν σε μοναδικότατη και μοναδική απολύτως θέση μες την ιστορία του κόσμου.
καρδιές που πιστεύουν στον Χριστό. Και μπορεί να πει ο αμαρτωλός, ο Θεέ μου, ήταν αυτό που έκανες. Τον έστειλες και απέθανες στη θέση μου. Μου δώκες αντικαταστάτη για να με γλιτώσεις εμένα. Αλλιώς δεν μπορούσε να δώσω το πρόσωπό σου ποτέ. Και τώρα, θα βέβαια, λέει ο Παύλος, και θα είδουμε το πρόσωπο του Κυρίου, για τις πίστεώς μας στον Χριστό. Ο Θεός είπε, έκανα το έργο, πιστεύτε το, πάρτε το πρόσωπο, δοθείτε σε αυτό και θα είδετε. Η σωτηρία, από τούτη τη ζωή θα την είδετε. Από τούτη τη ζωή θα αγαπηθήσει η ψυχή σας. Θα πάρετε Άγιο Πνεύμα μέσα, θα μπει χαρά, θα γελάσει η καρδιά σας από τα βάθη της να χαρεί. Θα φύγουν οι στενοχώριες, οι απελπισίες, η μη φαινομενική απομόνωση, δεν είστε μόνοι. Διότι έγινε τέτοιο έργο, υπάρχει τέτοιος σωτήρας, τον οποίον έστειλε ο Θεός. Και σήμερα, εμείς, όσοι έχουμε το ευτύχημα να πιστέψουμε εις τον Χριστό, ευρήκαμε το πλήρη. Και λέμε και στους άλλους, ελάτε να πάρετε συγχώρεση από τον Θεό, που γυρίζετε, που τρέχετε, γιατί αφήνετε τον Σατανά να σας απελπίζει, ελάτε δώστε σωτηρία. Ο Θεός έκανε έλεος και συγχώρηση, ελάτε αρπάστε τον Χριστό στην καρδιά σας, πάρτε το λόγο του να διαβάζετε. Ζητήστε να μάθετε περισσότερα από αυτό. Μπέστε μέσα στο φόβο, μέσα στην ευλογία του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο άγγελο του κόσμου. Δεν είναι μέρα για να κλαίτε, είναι μέρα να δοξάζετε, είναι μέρα να γονατίσετε με την καρδιά σας προς τον Κύριό σας, τον απάνω στους ουρανούς και σας αγάπησε και ήρθε για σας. Είναι μέρα να το πει ο ένας τον άλλο να μιλήσει και να το πει τόματε. Μήπως είσαι ακόμη εν τες αμαρτίες σου, έλα εις τον Χριστό. Διότι άγινε η δικαιοσύνη και το σχέδιο του Θεού φανερώθηκε. Άφαξε με την καρδιά σου τον Χριστό. Μάθε να του μιλάς, μάθε να διαβάζεις το λόγο του να τον ακούς. Γνωρίσου με άλλους ανθρώπους που τον γνωρίζουν. Μπες μέσα στην οικογένεια του Θεού να ειδείς τι θα γίνει ο κόσμος. Από τούτη τη ζωή, από τούτη την ύπαρξη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά τι είναι αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε μπροστά στο σύνολο μέσα των προφητιών, πάνω από 250 προφητείες για τον Χριστού, τη ζωή, τη δράση, τη σωτηρία, τις λεπτομέρειες, καταπληκτικά. Αλλά ο άνθρωπος του 20ου αιώνος όλα τα βιβλία τα διαβάζει, εκτός εκείνο που έχει μέσα το φως και τη ζωή την αληθινή, εκτός από την Αγία Γραφή, εκτός από το Λόγο του Θεού. Και έχει διπλώματα, είναι καπάτσο, έχει ικανότητες, αλλά του λέει για τον Χριστό, για Αγία Γραφή, άστα, άστα, άστα. Και ο άνθρωπος αποδιώκει τη σωτηρία του. Μηδενίζει το μέγα έργο της αγάπης του Θεού και παραπονείται κατόπι εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός εμένα τι του έκανε, τι κάνω, τι έκανε. Σε εγκληματία, είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και η αμαρτία σου είναι τόσο μεγάλη καθώς στρέφεται απέναντι στο προσώπου του Θεού. Αν ήσουν απέναντι των ανθρώπων αμαρτωλός μονάχα, ίσως θα ήταν αυτό κακό βέβαια, αλλά κατωτέρας ποιότητος, έγκλημα. Τώρα όμως στρέφεις εναντίον του Θεού σου, τον οποίο περιφρονεί, τον έχει βάλει στο περιθώριο, τα λόγια του δεν τα σέβεσαι, τα κλωτσά, τα βρίζει και λες που είσαι εντάξει και θέλεις τον Θεό να σε κολακεύσει και να σε χαϊδέψει. Όχι, δεν σου πρέπει. Δεν σου πρέπει μήπως ξυπνήσεις, γιατί αλλιώς ο Θεός θα σε αποκοιμήσει και θα νομίζεις που βέβαια καλώς τα πράγματα.
Δεν στα χέρια του Θεού. Θέλει ο Θεός να σε ευλογήσει, να σε ζωογονήσει, να σε αναβάσει. Και εσύ του δένεις στα χέρια. Με την ασέβειά σου, με την αδιαφορία σου, με τη φαινομενική εξυπνάδα σου, ο σύγχρονος και μοντέρνος άνθρωπος. Αθλία ύπαρξης αυτή, αξιοθρήτη. Θέλω να δώσει κανένας από εμάς να μείνει εδώ μέσα σε αυτή την κατηγορία. Και αν κανένας είναι, απόψε είναι καιρό να πει Χριστέ κι εγώ θέλω. Είδα, είδα. Για τις βάσεις της θεμέλια. Ποροδία θα μας

την έφεση, Πάνε Κύριε Ιησού Χριστέ. Διαβάσαμε, Κύριε. Πατέρα μας, βλέπουμε το ενδιαφέρον Σου για να μας φωτίσεις, να μας κάνεις εδραίους και στερεούς στην πίστη εις του Χριστού τη σωτηρία. Και πιστεύουμε και στεκόμαστε απάνω σε γρανίτη στην αλήθεια του Χριστού. Η καθημερινή πείρα μας δείχνει ότι ζει ο Κύριος, διότι τα λόγια μας και οι προσευχές μας δεν είναι πουθενά. Δοξασμένο το όνομα Σου. Παρακαλούμε

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο κάπα στίγμα 26 κεφάλαιο 36 και μέχρι πιο κάτω. Τον ύμνο 312. Βλέπων των στιγερών σταυρών.

Το θέμα μας απόψε είναι το θυσιαστήριο της αγωνίας. Το θυσιαστήριο της αγωνίας. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να συλλάβει κανείς και μέσα του να ζήσει κάποιες όχι από τις στιγμές του Ιησού Χριστού, αλλά και από τις στιγμές του Αβραάμ. Είναι ένα δράμα μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που περιμένει ο Αβραάμ 100 ολόκληρα χρόνια από, και όταν τον αποκτάει κατόπιν επαγγελίας υποσχέσεως του Θεού, όταν φτάνει στα 12 του χρόνια, του λέει ο Θεός: πάρε τώρα τον μονογενή σου και πήγαινε απάνω στο βουνό, εκεί ακριβώς που θα σου δείξω, να τον θυσιάσεις, να τον σφάξεις. Αν το διαβάσουν άνθρωποι που θέλουν αφορμές, που θέλουν προφάσεις, θα πούνε: α, αυτός ο Θεός των χριστιανών είναι εμποχαρής, είναι εμποδιψής, είναι σκληρός, είναι απέσιος. Άκου να πει στο γιο του, στον άνθρωπο, να σφάξει το γιο του. Δεν τον έσφαξε όμως, γιατί ο Θεός ζητούσε από τον Αβραάμ κάτι άλλο, να δει εάν αγαπάει τον Θεό και το θέλημα του Θεού, εάν είναι διατεθειμένος να κάνει την εντολή του Θεού περισσότερο από το γιο του. Γιατί στο τέλος τέλος και ο ίδιος ο Αβραάμ και όλοι εμείς και ο γιος του ο Ισαάκ και κάθε τι που έχει ο άνθρωπος δεν είναι του Θεού, δεν είναι προσφορά του Θεού. Από τον ήλιο και το οξυγόνο που έχουμε εδώ στη γη μέχρι την ίδια μας την ύπαρξη, δεν είναι του Θεού δώρο? Αναντήρητα και αναμφίβολα ναι. Ανέβαινε και κουβέντιαζε με το γιο του, 12χρονο παλικαράκι. Φανταστείτε στα γεράματά του ο Αβραάμ τι φιλία, τι κουβεντούλα, τι παρεούλα, τι κοινωνία καρδιάς είχε με αυτό το παιδί. Όλες του τις ελπίδες τις στήριξε απάνω σε αυτό το παιδί, και μάλιστα εστήριξε μεγάλες ελπίδες, γιατί του έδωσε ο Θεός μεγάλες ελπίδες ότι από αυτό το παιδί της επαγγελίας, της υπόσχεσης που του έδωσε ο Θεός, θα γίνει ένας λαός σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης. Και τώρα η καρδιά του Αβραάμ είναι σφιγμένη. Αν μπορούσε να του πάρει κανείς, αν υπήρχαν πιεσόμετρα την εποχή εκείνη, να του πάρει κανείς την πίεση, η καρδιά του μόλις που τα ακουγότανε, τάκ, τάκ, θα είχε πέσει. Δεν φαντάζομαι να έχει ανέβει. Δεν ξέρω τι ανεβάζει την πίεση, καταστάσεις διάφορες. Και εκείνα τα λόγια αυτού του παιδιού, αντί να σφάξουμε τον Ισαάκ, να σφάξει ο Αβραάμ τον Ισαάκ, ήταν ένα μαχαίρι που μπήκε μέσα στην καρδιά του πατέρα. Πατέρα, έχουμε τα ξύλα, έχουμε το μαχαίρι, έχουμε τα υλικά, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Έφτασε που λέμε στη γλώσσα μας, ο κόπος το χταίνει. Έπρεπε ο πατέρας τώρα, ο Αβραάμ, να δώσει μια απάντηση στο παιδί. Τι να του πει? Δεν του είπε τίποτε. Νωρίτερα άφηνε να εξαντλήσει και τα τελευταία λεπτά, έχοντας μέσα του την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να κάνει ο Θεός. Ή και εν πάση περιπτώσει, αφού ήταν γιος υποσχέσεως του Θεού, λέει η Γραφή ότι τον πήρε ο πίσω παραβολικός. Επίστεψε ότι αφού μου τον υποσχέθηκε ο Θεός, θα τον θυσιάσω και θα τον σηκώσει πάλι και θα τον ξαναδώσει.
Αλλά ποιος μπορεί να αντέξει σε ένα τέτοιο δράμα? Ποιος πατέρας σε ένα τέτοιο θυσιαστήριο? Ο Αβραάμ πολλές φορές είχε θυσιάσει στον Θεό πρόβατα, τα καλύτερα, τα καλύτερα κρυάρια, τα καλύτερα αρνιά. Και φυσικά κανένα άγγιγμα συναισθηματικό πέρα από την, καθώς ανέβαινε ο καπνός και έφτανε απάνω στον θρόνο του Θεού και γινότανε αποδεκτή η θυσία του από τον Θεό και αγάλετο και φρενότανε και χαιρότανε. Τώρα όμως θα του δώσει, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει, μια απάντηση: «Παιδί μου, Ιεωβά Ιρέ». Το λένε κι άλλοι. Η λέξη είναι γραμμένη, είναι λόγος του Θεού. Δεν ούτε το αρνιόμαστε, ούτε φοβόμαστε να την πούμε αυτή τη λέξη, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια υπέροχη σύνθετη λέξη. Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου, το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Φαντάζεται κανείς τι φόρτιση συναισθηματική πραγματικά θα είχε ο Αβραάμ? Να βλέπεις εκείνο το παλικαράκι και να είσαι εσύ ο ίδιος που θα το θυσιάσεις? Αλλά τι απέραντη πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος! Τι θαυμαστή πίστη! Να πιστεύει ότι εγώ θα κάνω εκείνο που μου είπε ο Θεός και είναι δική του δουλειά. Μου είπε ότι θα μου δώσει, θα με ευλογήσει, θα κάνει ο Θεός κάτι δικό του. Ιεωβά Ιρέ. Να προβλέψει ο Θεός. Πρέπει να υποθέτουμε, να υπολογίζουμε με όσο λίγη φαντασία και να έχουμε, να φανταζόμαστε, να αφήνουμε μακριά τα πράγματα, να θεωρούμε τον Θεό Θεό δυνατοτήτων άπειρων. Πολλές φορές περιορίζουμε τον Θεό, μικραίνουμε τον Θεό. Όπως λένε, το Χριστό Χριστούλη. Εξακολουθεί να είναι Χριστούλης ο Χριστός, ενώ είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων. Και σαν άπλωσε το χέρι του Αβραάμ, έδεσε το παιδί. Φανταστείτε τι θα έγινε εκείνες τις ώρες. Πήρα μια εγκυκλοπαίδεια που έχω να δω κάτι σχετικά και είχε μια σκηνή, αυτή τη σκηνή στο θυσιαστήριο, τον Ισαάκ επάνω και τον πατέρα, καθώς ήταν εξαπλωμένο το παιδί επάνω στο θυσιαστήριο, να του είχε πιάσει το στόμα έτσι κάπου γυρμένο πίσω. Παιδάκι, θα φώναζε, πατέρα, εμένα, θα κλαιγε, φυσικό είναι. Μεγάλος να ήταν, πιστός, αφιερωμένος, ένα δάκρυ θα κύλαγε. Ο Αβραάμ το θυσίασε το παιδί. Στην ουσία το θυσίασε. Επήρε το μαχαίρι, άπλωσε το χέρι του και επήρε το μαχαίρι. Δεν υπήρχε άλλο σημείο παραπέρα, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια να αλλάξει την απόφασή του, να σκεφτεί κάπως αλλιώς. Ο κύβος που λέμε είχε ρηχτεί. Και τότε μια φωνή ακούστηκε: «Αβραάμ, εδώ είμαι. Μη βάλεις το χέρι σου απάνω στο παιδί σου, γιατί τώρα σε εγνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεό, διότι δεν ελυπήθης το γιο σου τον μονογενή για μένα. Προτίμησες να ζήσεις αυτή την τραγωδία μέσα στην ψυχή σου, μέσα στα έντατα της ύπαρξής σου. Προτίμησες να τον δεις θυσιασμένο, πεθαμένο, σφαγμένο, να αιμορραγεί, να πετάει από το λαιμό του, από τις φλέβες του και τις αρτηρίες του, το παιδί σου το ίδιο, το αίμα του, παρά να μου χαλάσεις την καρδιά». Εάν σκεφτεί κανείς τη θέση πολλών αμέτρητων πιστών, οι οποίοι χαλάνε την καρδιά του Θεού για το τίποτα, μα για το τίποτα κυριολεκτικά, και να το συγκρίνει κανείς με αυτό που τόλμησε να κάνει ο Αβραάμ, να ζήσει ένα θυσιαστήριο αγωνιώδες,
να ζήσεις στιγμές και σκηνές που τη ζούσε από κάτω σαν τούτο ο Θεός. Δεν είναι τούτη, είναι η τελευταία πράξη αυτού του φοβερού δράματος. Ο Κύριος να μας ελεήσει, να συγκρίνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ με ό,τι ζητάει από εμάς ο Θεός. Και δεν το κάνουμε, τα πιο απλά πράγματα. Ο Αβραάμ πήρε το μαχαίρι, ο Ισαάκ ήταν ήδη θυσιασμένος. Δεν υπήρχε στο μονογενή σου, για μένα. Για ποιον κάνουμε, για ποιον μας ζητάει ο Θεός? Για εκείνον, για τη δόξα του. Δεν είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός εγωιστικό, τυποτένιο, όπως ζητάμε εμείς πολλές φορές πράγματα από τους άλλους ανθρώπους. Η δόξα του Θεού είναι η δόξα του ανθρώπου. Το να τιμάς τον Θεό και να ανεβάζεις τον Θεό στη συνείδησή σου, αναγκάζεις τον Θεό να σε τιμήσει και να σε ανεβάσει, να σε ανεβάσει ψηλά. Ζήσε εσύ το θυσιαστήριο του Θεού, ένα κριάρι, και το πρόσφερε, το πήρε ο Αβραάμ αντί του γιού του, του Ισαάκ. Κάτι άλλο πρόβλεπε ο Θεός. Έδωσε ο Αβραάμ τις εξετάσεις του, έζησε εκεί στο θυσιαστήριο μια φοβερή αγωνία, εθυσίασε το γιο του. Και είναι τόσο εύγλωτη αυτή η περιπέτεια, αυτό το θυσιαστήριο. Έχει προεκτάσεις μέσα σε κάμποσους αιώνες. Το πρόβατο της ολοκαύτωσης, εκείνο που πήρε από εκεί ο Αβραάμ, αντί για το γιο του, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο. Αλλά όχι όπως κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, τα χρόνια. Δεν βρίσκανε το παιδί του τάδε, αρπάζανε ένα άλλο. Τι στήχιζε ένα παιδί ξένο? Ενώ ο Θεός όταν εγλίτωσε, έσωσε, δεν άφησε τελικά να θυσιάσει ο Αβραάμ το δικό του παιδί, πρόβλεπε ο Θεός να θυσιάσει το γιο του το μονογενή. Το κριάρι αυτό, το αρνί αυτό το πρόβατο, ήταν μια τόσο εύγλωτη, τόσο καθαρή παράσταση και εικόνα του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Θεός, ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, θα πληθύνω το σπέρμα σου, θα σε κάνω έθνος μεγάλο. Εννοούσε τάχα μόνο το λαό Ισραήλ? Ερώτημα είναι. Σίγουρα και αυτό. Αλλά πίσω από αυτά τα λόγια του Θεού, επειδή όλη αυτή η σκηνή έχει πράγματα τα οποία ακουμπάνε, εφάπτονται, ταυτίζονται με τον Ιησού Χριστό και με την Εκκλησία του Χριστού, ο Κύριος με τα ίδια λόγια εννοούσε δύο πράγματα. Και το λαό Ισραήλ, ότι θα τον άφησανε τους απογόνους του Αβραάμ, αλλά και θα γέναγε, θα έφτιαχνε ένα λαό περιούσιο σε μια άλλη φάση, όταν ένας άλλος αμνός, ο αμνός του Θεού, θα ανέβαινε σε ένα θυσιαστήριο κάπως διαφορετικό βεβαίως από εκείνο που ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Στο θυσιαστήριο αυτό θα ανέβει σε λίγο, θα έρθει για να εμφανιστεί μπροστά στον ουράνιο πατέρα ο Ιησούς Χριστός. Ένα καινούριο θυσιαστήριο αγωνίας. Είμαστε ακόμη στην αγωνία. Δεν έγινε η πρώτη θυσία του μονογενούς γιου του Αβραάμ. Ακόμη δεν έχει γίνει και η δεύτερη θυσία. Και στο δεύτερο θυσιαστήριο ο αμνός του Θεού, όπως τον ονόμασε ο Ιωάννης όταν τον είδε, τον έδειξε, ιδού να ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, θα ζήσει εδώ στο δεύτερο σημείο, όπως διαβάσαμε στο λόγο του Κυρίου, στη Γετσημανή, το θυσιαστήριο της αγωνίας του.
ο Ιησούς Χριστός. Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει. Και πράγματι επρόβλεψε. Όχι μόνο το αργή το χρειάρι εκείνο για να σωθεί ο Ισαάκ, αλλά πρόβλεψε να θυσιαστεί κάποιο άλλο αργή, άμωμο, άκακο, για να σωθεί όχι ένας άνθρωπος, όχι ένας λαός, μυριάδες αμέτρητες από όλο τον κόσμο, από όλους τους λαούς και τις φυλές της γης. Ιδού ο αμνός του Θεού και να τον στη Γετσημανή, αφού απέδειξε με τη ζωή την μεσιανικότητά του, ότι ήταν εκείνος ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, ότι ήταν αυτός ο αμνός του Θεού, αυτός που θα σήκωνε τις αμαρτίες και του λαού Ισραήλ και όλων των ανθρώπων απάνω στη γη. Αφού έκανε το δείπνο λίγο νωρίτερα, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, τους έκανε εκεί ένα άλλο υπέροχο μάθημα. Τι σπουδαίο να έχεις τον Ιησού δάσκαλο, τι ωραία μαθήματα. Διαρωτάται κανείς, ήταν δυνατόν να τα ξεχάσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα μαθήματα? Ήτανε τόσο πρακτικά, με τόσο πρακτικό τρόπο, με παραστάσεις έξω από τη φύση, από τη ζωή, από τους τσοπάνιδες, όλα μέσα από τη φύση, με εποπτικό τρόπο, με μέσα εποπτικά. Δεν ξεχνιόντουσαν. Όταν καθάρισε το ναό και τα λοιπά, θυμήθηκαν οι μαθητές του ότι είναι γραμμένο ο οίκος, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, και ερχόντουσαν στο μυαλό τους όλα εκείνα που είχαν διαβάσει και ήξεραν από την Παλιά Διαθήκη. Σαν τέλειωσε λοιπόν και το δείπνο και τους είπε εκείνα τα υπέροχα λόγια, τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Ο Ιούδας ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, εκδηλώθηκε, βγήκε μέσα του ο Σατανάς, έφυγε γρήγορα να πάει να κάνει το άχαρη έργο του. Ο Κύριος κατέβηκε την κοιλάδα των κέδρων και ανηφόρησε εκεί στην πλαγιά που ήταν απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από την πόλη και έξω από τα τείχη, στην Γεθσημανή, στο όρος των ελαιών. Υπάρχει ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ελιές αιωνόβιες. Λένε ότι είναι πράγματι οι ελιές εκείνες κάτω από τις οποίες ο Κύριος κατέφευγε πολλές φορές μέσα σε έναν κήπο κάποιου γνωστού φίλου προφανώς, για να προσεύχεται, και είναι εδώ ακριβώς που καταφεύγει τώρα και που ζει, όπως λέμε και όπως το θέμα μας υπαγορεύει και μας λέει από την αρχή, το θυσιαστήριο της αγωνίας. Αλλά τι θα πει η Γεθσημανή? Γκαθ σιέμ, είναι λιοτρίδι, θα πει λιοτρίδι. Θα ήταν οπωσδήποτε εκεί κάποιο λιοτρίδι, γιατί κατεβαίνει από πάνω αυτός ο χήμαρος των κέδρων, και εκείνες τις εποχές βέβαια θα έριχνε και βροχές. Την κοιτάτε τώρα που είναι ξεραΐλα, όπως και εδώ ο Θεός ξαναγύρισε σε αυτό το λαό και ξαναβρέχει. Εδώ ο Θεός κρατάει κούφια τα σύννεφα χωρίς βροχές. Θα πει λοιπόν λιοτρίβι, και εδώ ο Ιησούς Χριστός θα στήσει το θυσιαστήριό του και θα ζήσει μοναδικές στιγμές αγωνίας. Εκείνος που δεν έκανε αμαρτία και δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του, εκείνος που ήθελε να πληρώσει κάποιον άλλον τα χρέη, εδώ στο θυσιαστήριο της αγωνίας ο μονογενής Γιος του Θεού δεν θα ξεφύγει τις συνέπειες της αμαρτίας μας. Ο Ισαάκ γλίστρησε και έφυγε. Λίγο νωρίτερα θα ρωτήσει ο Πιλάτος τους Εβραίους, συνήθιζε να τους απολάει έναν κατάδικο όποιον ήθελαν, για να τους εξευμενίζει κάπως. Ήταν σκληρός και είναι σκληρός όμως. Και τους απέλησε τον Βαραβά. Ο Βαραβάς ήταν ληστής. Ο Ιησούς ήταν αθώος και άγιος και αναμάρτητος και τέλειος. Ήτανε ο άνθρωπος εδώ στη γη που ευεργέτησε όσο κανένας ποτέ και δεν μπορεί να ευεργετήσει, και ανθρωπίνως ένα λαό. Γιάτρεψε όλους τους αρρώστους, δαιμόνια εξέβαλε, τυφλούς, νεκρούς ανέστησε, ετάισε τους ανθρώπους,
χιλιάδες ανθρώπους δύο φορές, πολλαπλασιάζοντας το ψωμάκι και τα ψαράκια. Και όμως είναι ο άνθρωπος τον οποίο το κατεστημένο, το θρησκευτικό, η κυβέρνηση του λαού Ισραήλ θα τον απορρίψει. Και άρχισε, μας λέει εδώ, στο λιοτρίβι, καθώς έστησε το θυσιαστήριό του, άρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τη λύπη την ξέρουμε, την έχουμε και οι ίδιοι ζήσει, σε κάποια έννοια, σε κάποια έκταση. Αλλά τι θα πει αδειμονώ, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Κάτι μπορεί να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί. Είναι από το άλφα το στερηνικό, όπως λέγεται, και το δήμος. Ο άδημος, ο άνθρωπος που δεν έχει δήμο, ξενιτεύτηκε και είναι σε ένα ξένο δήμο, είναι σε ένα ξένο τόπο, σε μια ξένη χώρα. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έφτιαξε το σύμπαν. Όλος ο κόσμος είναι δικός του. Όπου και να ήταν έπρεπε να είναι σαν σε οικείο περιβάλλον. Είτε στον ουρανό είτε στη γη. Είναι ο κόσμος, τα πλάσματά του, είναι δικά του όντα. Και όμως αισθάνεται τόσο ξένος, τόσο μόνος, τελείως αποκομμένος και απεριμένος, όπως λέει ο Ισαΐας, υπό των ανθρώπων, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας και άνθρωπος από τον οποίο αποστρέφει κανείς το πρόσωπό του. Κάνει μια πρώτη προσευχή. Φαντάζομαι όρθιος. Ερθόν εις αγωνία, λέει στη συνέχεια, προσήφθηκε το θερμότερο. Έπεσε στα αγώνα στη δεύτερη προσευχή. Και στην τρίτη προσευχή έχει πέσει εντελώς κάτω στο χώμα, βρούμητα. Και είναι εκεί που, αν διαβάζουμε σε άλλον Ευαγγελιστή, λέει ότι έσπασαν τα αγκία του από τη φρικτή αγωνία που έζησε μέσα στην ψυχή του και έσταζε υδρότας και αίμα και πέθανε σταγόνες υδρότος και αίματος κάτω στη γη. Τι έκανε τον Ιησού Χριστό να αγωνιά, να λυπείται, να αδειμονεί και να λέει περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου? Από τη λύπη του και την αγωνία του αισθανότανε ότι θα έβγαινε η ψυχή του, θα πέθαινε εκεί στη Γετσημανή. Προσεύχεται εκεί στο θυσιαστήριο της αγωνίας και ζει τη φρικτή αγωνία κάποιου ποτηριού και προσεύχεται στον Πατέρα: Πατέρα μου, Πάτερ μου, όπως είπε ο Ισαάκ, Πάτερ μου, Πατέρα μου, όλα είναι έτοιμα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Ιεωβά, Ιρέ παιδί μου, θα φροντίσει ο Θεός, θα προβλέψει. Και να η πρόβλεψη του Θεού: Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να παρέλθει από μένα χωρίς να το πιω. Αυτό το ποτήρι έχει ένα φρικτό περιεχόμενο. Και αν ήταν πρόκειτο για άνθρωπο σκέτο έτσι σαν εμάς, γήινο άνθρωπο, από πατέρα και μάνα εννοώ, γιατί σαν άνθρωπος ήταν γήινος, έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, αλλά είχε μία καταγωγή και ύπαρξη. Δεν θα ήταν τόσο τραγικό αν ήταν μόνο για μας. Γιατί εμείς έχουμε ζήσει αυτό που ο Χριστός αγωνιούσε και ήταν φρικτό. Ήταν και παραμένει μυστήριο και απερίγραπτο. Η αγωνία και το ποτήρι ήταν η εγκατάλειψη του Πατέρα. Η απομάκρυνση από τον ουράνιο Πατέρα. Το να κάνει ο ουράνιος Πατέρας από τον Υιό που αποτελούσε την αιώνια, την προαιώνια τρυφή του.

0: αυτό το ποτήρι. Σε ποιον τέλειωσε, αφού σε εκείνον δεν τέλειωσε.
1: Αφού αυτός δεν έκανε αμαρτία.
0: Αυτός ήταν από πάνω, εγώ είμαι εκον άνω, εσείς είστε εκον κάτω.
1: Εκεί επάνω που ήτανε,
0: ήτανε Υιός Θεού, ήτανε Θεός, ίσα με τον Θεό. Ήτανε το ποτήρι το δικό μας. Ήτανε το ποτήρι με την εγκατάλειψη τη δική μας,
1: που έπρεπε να πιούμε εμείς, της αγωνίας που έπρεπε να τραβήξουμε εμείς και να υποστούμε εμείς.
0: Έπρεπε εμάς να εγκαταλείψει ο Θεός,
1: να έρθει σε κρίση και να μας πει από τότε και πριν γίνει το μεγάλο δράμα του Γολγοθά: υπάγεται, φύγετε από μένα, δεν σας ξέρω και δεν θέλω να σας ξέρω, τέτοιοι που είσαστε. Αλλά επειδή δεν υπήρχε διουδενός άλλου η σωτηρία, διουδενός άλλου η σωτηρία, όπως θα πει ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων, ούτε μπορούσε να κατέβει και καν κάποιο άλλο πρόσωπο από πάνω από τον ουρανό, δια του οποίου έπρεπε και πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος που δεν έχει σωθεί ακόμη. Έπρεπε αυτό το πρόσωπο να είναι πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Μόνο μέσα από τον κύκλο της Θείας Τριάδος μπορούσε και υπήρχε πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο, να στείλει το θυσιαστήριό του εδώ στην Γεθσημανή και να πέσουν οι μιλόπετρες της αγωνίας απάνω του. Δεν είναι συμπτωματικό και τυχαίο ότι εκεί κατέφυγε ο Κύριος για να κάνει αυτή την προσευχή του, για να ταυτιστεί αυτό που ζούσε μέσα του ο Χριστός με την ονομασία του τόπου, να λιώσει κυριολεκτικά κάτω από το βάρος της αγωνίας. Ευχαριστούμε τον Θεό που τον έστειλε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, γιατί έστησε εδώ το θυσιαστήριο της αγωνίας του, της αγωνίας την οποία θα έπρεπε να τραβήξουμε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, και μας απάλαξε από αυτή την αγωνία. Και δεν αντιμετωπίζουμε τώρα κανένα ποτήρι τέτοιο εγκατάλειψης, έτσι δεν είναι? Ο πατέρας λέει από πάνω: κι αν ο πατέρας σας και η μάνα σας σας εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Γιατί κάποιος άλλος εγκαταλείπει, άλλος ήπιε το ποτήρι της εγκατάλειψης, ο Ιησούς Χριστός.

και τώρα τα κάνει όπως εδώ στον πλανήτη μας. Αντί να ακολουθήσει τον δρόμο της υπακοής, γλίστρησε, βγήκε από τις ράγες, εκεί που τον έβαλε ο Θεός, και έπεσε έξω. Και από τότε αυτό φταίει, αυτό φταίει. Και πρέπει ο άνθρωπος εδώ να πάρει τις αποφάσεις του, εδώ να κάνει την εκλογή του, να κοιτάξει εκείνο τον κρανίου τόπο, Γολγοθά θα πει, κρανίου τόπος, και να πει αυτό που έφταιγε, αυτό και πλήρωσε. Επλήρωσε στην ιστορία του άνθρωπος. Βέβαια τις αμαρτίες του δεν τις πληρώνει. Ήταν ανάγκη να έρθει ο Υιός του Θεού να τις πληρώσει εκείνος. Αλλά για δέστε τι δράμα έζησε στην ιστορία του. Τι πολέμους, τι κραυγές, τι αγωνίες. Φανταστείτε τι γίνεται εκεί μέσα στη Βοσνία αυτές τις ώρες που μιλάμε εδώ. Που έχουμε εμείς ειρήνη, που κινούμεθα με τόση άνεση. Έφταξε και πληρώνει. Αλλά και αν ακόμη ο άνθρωπος εζούσε την αγωνία της Γετσημανή, και αν ακόμη ο άνθρωπος ο ίδιος ανέβαινε σε ένα σταυρό στο Γολγοθά εκεί στον κρανίου τόπο, δεν θα έκανε απολύτως τίποτα. Δεν θα αποκαθίστατο στις σχέσεις του με τον Θεό, γιατί η αμαρτία του προσέβαλε τον Θεό, πρόσβαλε τον Θεό. Ήταν ανάγκη για να καθαριστεί, να λουστεί, να πληθεί, να χυθεί άγιο αίμα, να πληρώσει κάποιος εκπρόσωπος του. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκεί στον κρανίου τόπο εσταύρωσαν αυτόν, και απάνω σε εκείνο τον σταυρό ο Ιησούς Χριστός έμεινε 6 ολόκληρες ώρες. Είναι εδώ το θυσιαστήριο που η αγωνία κορυφώνεται. Το ποτήρι θα το πιει. Επήρε ήδη την απόφαση στη Γετσημανή. Ευτυχώς τα λέγαμε εμείς στη γλώσσα μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Εάν επέμενες, τι θα γινόταν? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος σωτηρίας. Και είπε, πλην όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου ας γίνει. Και γίνεται πραγματικά εδώ το θέλημα του Θεού. Ο Σταυρός είναι το ύψιστο επιστέγασμα και η αιώνια τελείωση του έργου του Χριστού, λέει κάτι. Το ύψιστο επιστέγασμα, η πιο ψηλή στέγη και η αιώνια τελείωση του έργου. Έκανε ό,τι έκανε με τα θαύματα, με τα λόγια, με τις παραβολές, με τις ντροπιές, εμίλησε και τα λοιπά, τους ένιξε τα πόδια, μίλησε για ταπεινοφροσύνη. Αλλά εάν δεν υπήρχε Σταυρός, αν δεν υπήρχε Γολγοθά, αν δεν σταυρωνόταν, γιατί έτσι έλεγαν οι προφητείες, ετρύπησαν τα σκύρας μου και τους πόδας μου, εάν δεν χυνότανε το Άγιο Αίμα του Υιού του Θεού, εάν δεν εγκαταλειπότανε, που σημαίνει εάν δεν πέθανε σωματικά και ψυχικά. Το ψυχικά είναι η αποκοπή από τον ουράνιο πατέρα, και το σωματικά είναι η εγκατάλειψη του σώματος από την ψυχή, από το πνεύμα. Αυτό το διπλό πάνω, το εάν δεν υπίστατο ο Υιός του Θεού, σωτηρία και ελπίδα σωτηρία για τον άνθρωπο, δεν υπήρχε ποτέ. Και εκεί απάνω, αυτές τις 6 ώρες, τις πρώτες τρεις από τις 6 ώρες, ακούει το κατηγορητήριό του. Ο πατέρας ο ουράνιος από πάνω του απαγγέλει το κατηγορητήριο, όπως στέκεται ο ένοχος, ο κατηγορούμενος από κάτω, και ο πρόεδρος του δικαστηρίου του διαβάζει, την τάδε ώρα ήσουν εκεί και τσακώθηκες με τον τάδε και έβγαλες το μαχαίρι και έκανες αυτό ή έκλεψες και τα λοιπά. Αλλά φανταστείτε αυτό το κατηγορητήριο τι περιείχε, τι είχε μέσα του. Είχε μέσα του όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων των αιώνων, από την παραχωρή του Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δεν γεννήθηκε ακόμα, που θα γεννηθεί. 3 ολόκληρες ώρες, με ποια ταχύτητα διαβαζόταν αυτό το κατηγορητήριο, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων, και ο Ιησούς Χριστός μέσα στη φρικτή ψυχική του αγωνία, πέρα από το σωματικό μαρτύριο,

Αυτό ήταν το λιγότερο. Ο Κύριος ούτε το λογάριασε αυτό. Έδωσα το πρόσωπο ως πέτρα σκληρά, λέει, εκεί μπροστά στους, στους λεγεωνάριους, τις γροθιές, τις πτυσιές. Του μάδισαν τα γένια του. Τρίχα-τρίχα. Αλλά ζώντας αυτή τη φρικτή αγωνία, άκουγε από τον πατέρα και ομολογούσε αυτός που δεν έκαμε αμαρτία. Τρίτη φορά το λέω. Ομολογούσε ότι τα έκαμε όλα όσα κάναμε εμείς. Ναι, το διέπραξα, το έκαμα, το αναλαμβάνω. Είμαι υπεύθυνος εγώ. Θα πληρώσω εγώ για όλα αυτά. Και το δεύτερο τρίωρο πληρώνει. Επιστρέφει, λέει, χαρακτηριστικά στο λόγο του Θεού. Ό,τι δεν άρπαξε. Πληρώνει για ό,τι δεν έφτεξε. Αμαρτίες τις οποίες δεν διέπραξε. Αυτό το τρίωρο είναι φρικτό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το περιγράψει. Και στην αιωνιότητα όταν θα βρεθούμε, αυτό το τρίωρο δεν ξέρω πόσοι αιώνες που θα περιλαμβάνουν χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια σε κάποια, σε ποια διάσταση χρόνου δεν ξέρει κανείς, θα χρειαστούν για να το καταλάβουμε, κι αν το καταλάβουμε σε όλο το βάθος. Το τρίωρο το δεύτερο είναι σκοτεινό, γίνεται σκοτάδι απάνω σε όλη τη γη. Γιατί όλη η γη αμάρτησε, όλοι οι άνθρωποι αμαρτήσανε μπροστά στον Θεό και υπάρχουν αμέτρητοι σήμερα που ισχυρίζονται ότι είναι καλοί πριν πάνε στον Χριστό, γιατί ισχυριζόμαστε και εμείς σε κάποια βάση θετική και σίγουρη, όχι ότι είμαστε καλοί, αλλά ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Με όλες τις όποιες αντιρρήσεις των όποιων ανθρώπων και με όλες τις ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες μας, ελαττώματα, μικρότητες, ελλείψεις, είμαστε παιδιά του Θεού. Ένα τρίωρο φρικτό, σκοτεινό. Στο θυσιαστήριο της αγωνίας του ο Χριστός, στο σταυρό επάνω. Ένα τέτοιο θυσιαστήριο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Το εισήγαγαν οι Ρωμαίοι, για να καταδικάζουν εκεί με μαρτυρικό θάνατο, φρικτότατο θάνατο. Είναι απερίγραφο κυριολεκτικά. Έχω διαβάσει περιγραφές και νομίζεις ότι είσαι εκεί απάνω και αρχίζεις να μουδιάζεις. Και καταδικάστηκε ο Ιησούς Χριστός, αφού ο Θεός κατεύθυνε την ιστορία έτσι ώστε να μην λιθοβοληθεί, να μην καταδικαστεί με τον εβραϊκό τρόπο που ήταν δια λιθοβολισμού, αλλά να σταυρωθεί από το ρωμαϊκό δικαστήριο, να καταδικαστεί από τους Ρωμαίους, τους κατακτητές, και να σταυρωθεί εκεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ανεβόησε με φωνή μεγάλη, φωνή απερίγραπτης αγωνίας. Είναι ακριβώς εδώ το δεύτερο τρίωρο, το τρίωρο του σκοτάδιου, το τρίωρο που γίνεται σεισμός και σπάζουν οι πέτρες, που ο Κύριος θα φωνάξει καθώς πίνει γουλιά-γουλιά το περιεχόμενο αυτού του ποτηριού. Θεέ μου, Θεέ μου, την αυτή με εγκατέλει. Πόσο φρικτή είναι αυτή η εγκατάλειψη. Και σε όλη την επίγεια ζωή του υπήρξε άνθρωπος στενότατης επικοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα του. Δεν θα πέρασε, φαντάζομαι, λεπτό που να μην επικοινώνησε με τον πατέρα. Μέρες και νύχτες κατέφευγε στην προσευχή του Θεού. Εκείνο το λιοτρίβι, εκείνος ο κήπος των ελαιών στην Γεθσημανή, ήταν ο τόπος που άκουγε προσευχές μέρες και νύχτες, όσο ήταν στην περιοχή. Αλλά κι όπου και να ήταν. Αλλά τώρα ο ουρανός είναι σκοτεινός, είναι κλειστός, είναι μαύρος. Και ο Ιησούς το ξέρει και το ζει μέσα στα απότατα βάθη της ύπαρξής του, ότι κι αν φωνάξει δεν ακούγεται πλέον. Για φανταστείτε πόσο φρικτό είναι αυτό το ποτήρι. Και τώρα μπορεί να δικαιολογήσει κανείς αυτή τη φρικτή αγωνία της Γεθσημανή που έζησε ο Κύριος. Αλλά τούτες οι ώρες είναι πολύ φρικτότερες από τις ώρες και του Αβραάμ
Και από τις ώρες της Γετσημανή, εκεί βεβαίως ρίχνεται που λέμε ο κύβος, παίρνει την απόφαση, αλλά εδώ η αγωνία κορυφώνεται. Και αφού εξανάβαλε μια φωνή δυνατή, δεν μπορούμε να πούμε όλα όσα συνέβησαν πάνω από το Σταυρό. Υπάρχουν 7 λόγοι τους οποίους είπε ο Χριστός από το Σταυρό: συγχώρεσε τον ληστή, κέρδισε τον ληστή, άφησε τη μητέρα στον μαθητή τον Ιωάννη, προσευχήθηκε πατέρα, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν κτλ. Και αφού ξανακράβιασε, εκράβιασε με αγωνία το θυσιαστή της αγωνίας, αφήκε το πνεύμα, πρόσφερε τον εαυτό του άφωμο στον Θεό, ένα θύμα που είναι το ίδιο και θύμης. Κανένας δεν αφαιρεί την ψυχή μου από μένα, λέει ο ίδιος. Εγώ βάζω την ψυχή μου, εγώ ο ίδιος, υπέρ των φίλων, για να γίνουμε φίλοι του Ιησού Χριστού. Και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε τότε. Όσες προσπάθειες και να έκαναν οι άνθρωποι με τον ίδιο τον νόμο που είχε δώσει ο Θεός να τηρήσουν τον νόμο και να ανέβουν στην κορφή, να δικαιωθούν, να αποκατασταθούν στις σχέσεις τους με τον Θεό, να συμφιλειωθούν με τον Θεό, να σβήσουν οι αμαρτίες τους, όλες οι προσπάθειες τους ήταν μάταιες. Όταν έγινε η Αποστολική Σύνοδος, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιάκωβος είπανε: κανένας από μας, ούτε οι πατέρες μας, ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε τον νόμο. Μη βάζετε βάρος στους ανθρώπους. Αφήστε τους να ζήσουν ελεύθεροι την κατά χάρη σωτηρία. Ο εκατόνταρχος και όλοι οι φρουρά του θα ομολογήσουν: αληθώς, Θεού Υιός ήταν αυτός. Αυτός που πάσχει εδώ στο Σταυρό, αυτός που είναι τεντωμένος και δεν μπορεί να αναπνεύσει και πεθαίνει από αγωνία, από άγχος, ψυχικό άγχος, από δίψα και από γάγκρενα. Τι θαυμαστεί αυτή η ομολογία του εκατόνταρχου, του λοχαγού του Ρωμαίου: Υιός Θεού ήταν αυτός. Ναι, αδερφέ, αυτός που πέθανε στο Σταυρό για σας και για μένα, αυτός που έζησε αυτό το θυσιαστήριο, το μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία, γιατί κανένας δεν μπορούσε να ζήσει έτσι μέσα στην ψυχή του. Αμέτρητοι είχαν σταυρωθεί και πριν λίγα χρόνια από αυτόν τον Ιησού και μετά λίγα χρόνια, και σταμάτησε γιατί δεν μπορούσαν να το υποφέρουν, να το αντέξουν ούτε οι ίδιοι οι σταυρωτές, να βλέπουν την αγωνία, τη φρικτή των σταυρωμένων, των θυμάτων. Δεν το άντεχαν. Ψάχνανε οι Ρωμαίοι αξιωματικοί να βρουν ανθρώπους να τους πάνε εκεί να κάνουν αυτό το έργο, και κανένας δεν πήγαινε. Επανασταθούσαν, έφευγαν. Όχι, δεν πάω. Είχαν δει μια φορά και δεν μπορούσαν να ξαναπάνε και να αντέξουν αυτό το μαρτύριο των ανθρώπων απάνω στο Σταυρό. Αυτός ήταν Υιός Θεού. Ήτανε ο Διού τα πάντα εγένετο. Και έζησε το θυσιαστήριο της αγωνίας της δικιάς μου. Ποια είναι η δική σου γνώμη και θέση? Ποια είναι η θέση μας? Πρέπει να έχουμε θέση.

Γετσιμανή και πήρε θέση. Είπε, θα γίνει πάρ για μένα. Θα ειδεί έγκονα, λέει, εγώνια. Θα μακρύγει τις μέρες. Το θέλημά μου θα εγωδοθεί στο χέρι του. Θα δει καρπούς του πόνου της ψυχής του, λέει ο Ισαΐας. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Επώνεσε η ψυχή του απάνω σε αυτό το θυσιαστήριο. Και θα βλέπε καρπούς. Να γιατί και ο Αβραάμ επήγαινε να θυσιάσει το γιο του. Γιατί επίστεψε ότι ο Θεός θα τον πολλαπλασιάσει και θα τον ευλογήσει. Να γιατί ο Κύριος ανέβηκε στο θυσιαστήριο και έζησε τη Γεθσημανή και ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Για να δει, παιδιά, για να δει γενναίες, για να φτιάξει την ύμφη του. Να δει εκκλησία πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόπων καταγεγραμμένων στους ουρανούς απάνω στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής. Ψυχές, υπάρξεις, λυτρωμένες, σωσμένες. Ψυχές που θα αποκτούσαν ελπίδα αιωνιότητας, που θα ήταν σίγουρες ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας τους. Στο θυσιαστήριο της αγωνίας, με αποτελέσματα δυνατά, πλούσια και αιώνια, γι' αυτό ανέβηκε. Γι' αυτό ήρθε το ποτήρι της εγκατάλειψης. Γι' αυτό έζησε αυτό το μαρτύριο ο Υιός του Θεού. Για να έχει αποτελέσματα αυτή η θυσία. Η θυσία η μοναδική που έχει τέτοια αποτελέσματα. Καμιά άλλη θυσία δεν μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Όσοι άνθρωποι και θυσιαστούν έναν άνθρωπο δεν μπορούν να τον σώσουν από τις αμαρτίες τους. Και πάνε οι άνθρωποι και κάνουν εκεί πέρα θυσίες, δεν κάνουν και τάγματα και δίνουν. Μα ένας υπερπάντων απέθανε. Είναι ο μόνος που σώζει. Ο μόνος που λυτρώνει την ψυχή. Υπάρχει και για μας κάποιο θυσιαστήριο. Πρέπει να θυσιάζουμε κι εμείς. Α, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι μονόδρομο. Να θυσιάζει μόνο εκείνος. Μόνο ο Θεός. Πρέπει να θυσιάσουμε κι εμείς. Λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Πρέπει να θυσιάζουμε το εγώ μας, την αμαρτία μας. Να θυσιάζουμε χρόνο, να θυσιάζουμε από την τσέπη μας. Να θυσιάζουμε επιθυμίες άνομες που δεν αρέσουν στον Θεό. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε στήσει και εμείς το θυσιαστήριό μας. Στους Φιλιππισίους β' 17 λέει ο Παύλος, αν και προσφέρω τον εαυτό μου σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας. Εσείς είσαστε τα θύματα. Εκεί πέρα έκανε διωγμό. Και είσαστε απάνω στο θυσιαστήριο και εγώ είμαι σπονδύ. Το κρασί, το λάδι που γίνανε σπονδύ. Και εγώ σπένδομαι, γίνομαι σπονδύ επάνω σε εσάς. Δεν είμαι μακριά. Ο Παύλος είχε το θυσιαστήριό του. Και στην προς Εβραίους 2:15, ας αποδώσουμε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, είναι ένα θυσιαστήριο. Μπορεί να θυσιάσει πολλά πράγματα κανείς. Συγγένειες, παρέες, γνωστούς, φίλους, δουλειές, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Αν το θέλει, αν το επιτρέψει ο Θεός, είναι ανάγκη να στήσουμε το θυσιαστήριό μας. Καρπών ομολογούντων, χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Αυτό είναι μια θυσία. Ο πιστός αν την αρνηθεί, εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όποιος δεν με ομολογήσει και με αρνηθεί. Φανταστείτε τον Πέτρο, εάν επέμενε στην άρνηση, θα τον αρνηθώ και εγώ και θα πω δεν σε ξέρω. Έτσι θα πει εκείνη την ημέρα. Δεν σας ξέρω. Μα εμείς δεν σας ξέρω. Φύγετε απ' μου οι καθυραμένοι του πατρός μου. Εις το πύρ το αιώνιο, εις το σκότος το εξωτερό. Το θυσιαστήριο της αγωνίας. Το Αβραάμ το έζησε. Ο Κύριος μας το έζησε σε δύο φάσεις. Γεθσημανή, Γολγοθά. Το θυσιαστήριο πρέπει να το στήσουμε εμείς.

να είναι μόνιμο όσο ζούμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή. Να θυσιάζουμε κάθε τι που δεν αρέσει στον Θεό και να προσφέρουμε μέσα από την διαδικασία της προσευχής, της πίστεως, της υπακοής, της διάθεσης της καρδιάς μας θυσία ενέσεως. Θυσία ενέσεως. Η προσευχή μας να ανεβαίνει ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φως. Εσύ γεννήθηκες τυφλός και φως ποτέ δεν είδες φως. Ποτέ ουράνια τόξα και στου Μαγιού και τα Πριού της Άνοιξης τη δόξα. Θα είσαι δύστυχος βαριά και σκοτεινή μια καταχνιά θα σκέπει την καρδιά σου. Άλλοι και πάλι τρισαλοί φτωχές τη συμφορά σου. Και χαμογέλασε ο τυφλός και μύριον ήλιον λαμπρό φως φώτισε τη μορφή του και ακούστηκε τη τύβισμα τραγούδι η φωνή του. Εσείς που βλέπετε στη γη θα έρθει να ξέρετε αυγή, θα ανοίξετε τα μάτια στου Κύριου τα παλάτια. Μέσα στη δόξα το Χριστό και θα τον δεις και θα τον δω. Μα έχεις δει εσύ πολλά, όμως εγώ πρώτη φορά θα δω, θα θεωρήσω. Και τι θα δω και ποιον θα δω, πρώτη φορά μου που θα δω, εκείνον θα αντιχρήσω.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω, αδελφοί μου, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου προς τους Κορινθίους. Πρώτη Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο πρώτο. Πρώτη Κορινθίους, πρώτο.

Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντήτω από το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόντε και ημών. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώση. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους, αμέν τους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει «Εγώ μένει με του Παύλου, εγώ δε του Απολώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού». Διεμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδέν από σας ευάπτησα ή μη κρίσπων και γάιων, για να μη υπητήσω ότι εις το όνομά μου ευάπτησα. Ευάπτησα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν ευάπτησα άλλον τεινά. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους δε και Έλληνας Χριστών, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειόντα για να καταργήσει τα όντα, για να μη καυχηθεί ούτε μία σάρξε ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη δε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται. Να ψάλουμε και τον 308 ύμνο. 308 β 264. Στον Σταυρόν ο Ιησού κράτηνε πλησίον, πάθημα να θεωρώ το σεφόν και θείον.

επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένο, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Σας μένω το όνομα του Θεού για το κήρυγμα των Αποστόλων. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας Σπέρτζον προσκλήθηκε κάποτε να μιλήσει σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα. Ήθελε όμως να τη δει και να ακούσει τη φωνή του μέσα σε αυτή την τεράστια αίθουσα, να δει την ηχητική της αίθουσας. Ζήτησε λοιπόν το κλειδί, άνοιξε την αίθουσα, ανέβηκε στον άμβονα και πρόφερε με καθαρή, δυνατή, γλυκιά φωνή το εδάφιο Ιωάννης Γάμα 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αργότερα επισκέφτηκε έναν ασθενή. Ο ασθενής του έκανε την ομολογία του, πως πίστεψε στο Χριστό. Δεν μπορεί, του λέει, πρέπει να ήταν του Θεού η φωνή. Εγώ εργαζόμουν απάνω στην ταράτσα εκείνης της αίθουσας. Η αίθουσα ήταν κατάπληστη, δεν υπήρχε ψυχή εκεί πέρα. Και εγώ άκουσα αυτά τα υπέροχα λόγια με μια γλυκιά, καθαρή και δυνατή φωνή. Και εκεί στην ταράτσα επίστεψα στον Ιησού Χριστό και έδωσα την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Σταυρού έχει δύναμη. Ο εσταυρωμένος Χριστός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αλλά όχι στην άλλη ζωή. Για την άλλη ζωή θα τον σώσει από τούτη τη ζωή. Ετούτο το παρόν, το σημερινό, την ώρα που μιλάμε. Μπορείς να σταθείς στην παρουσία του Θεού, να αφουγκραστείς το λόγο του. Να πάρεις τα λόγια τα δικά του σαν δική σου υπόθεση. Τα λόγια αυτού του βιβλίου. Να τα κλείσεις φυλαχτό στην καρδιά σου. Θησαυρό μοναδικό. Να μετανιώσεις για την αμαρτωλή σου ζωή. Να δοθείς στο Χριστό με όλο το είναι σου. Εκέρδισες τις υπόλοιπες μέρες ή ώρες της ζωής σου ετούτης. Εκέρδισες και την αιωνιότητα. Δεν θα σε φοβίζει ο θάνατος πια. Ξέρω ότι υπάρχουν ψυχές εδώ που φοβούνται το θάνατο. Αλλά φοβάται το θάνατο ο άνθρωπος που δεν έχει ολοκληρώσει τις σχέσεις του με τον Κύριο. Λέει ναι, συμφωνεί και τα λοιπά, ίσως διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά ακόμη η καρδιά δεν έχει ανοίξει στο φως. Και ο Χριστός είναι απ' έξω και χτυπάει ακόμη. Μακάρι αυτό το εδάφιο και το σημερινό μας κήρυγμα που δεν έχει άλλο μήνυμα παρά το μήνυμα του Σταυρού. Ο Σταυρός έχει ακτινοβολία, έχει δύναμη. Γι' αυτό οι Απόστολοι εκείνοι ήταν Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Μια δύναμη που μπορεί να ανασκαλέψει όλο το είναι μας, να φέρει στο προσκήνιο όλη την αμαρτία μας από τα παιδικά μας χρόνια, αντί να νομίζει κανείς πως είμαι και καλός, είμαι και ενάρετος. Και πολλές φορές δεν έκανα αυτό το έγκλημα, και όταν ακούμε κανένα στιγερό έγκλημα, α, το φοβερό, τον εγκληματία. Αν ρωτήσεις τον Θεό πόσα εγκλήματα έχεις κάνει και εσύ και πόσα θα είχες κάνει εάν είχες το θάρρος, εάν οι περιστάσεις ερχόντουσαν έτσι όπως ήρθαν σε εκείνον. Πόσο αμαρτωλοί είμαστε, και ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, και απάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε ένα θείο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, για τη σωτηρία της δικής μου και της δικής σου ψυχής. Ναι, τόσο μας αγάπησε ο Θεός εσένα και εμένα, ώστε να σταυρώσει το Χριστό στο Γολγοθά εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή, μια μοναδική μέρα στην παγκόσμια ιστορία.
Αυτή η μέρα άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Όλος ο κόσμος εμπήκε σε μια καινούργια πορεία από τότε. Και έτσι μπορείς να βάλεις και τη δική σου τη ζωή σήμερα σε αυτή την πορεία που έχει στόχο και τέρμα την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει και σε περιμένει. Υπάρχουν πολλές όψεις του Σταυρού, πολλές πλευρές από τις οποίες μπορείς να κοιτάξεις το Σταυρό του Χριστού. Και κάθε πλευρά έχει ένα χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο, δυνατό πάντα μήνυμα. Ο Σταυρός δεν είναι ένα σύμβολο. Μερικοί το έχουν αναγάγει σε σύμβολο. Αλλά από σύμβολο ιερό κατάντησε, όπως ξέρουμε, στις λόγχες των σταυροφόρων και κατάντησε να γίνονται σφαγές στο όνομα του Σταυρού και στο όνομα του Χριστού. Ο Σταυρός έχει σωτηριακή δύναμη, σωτηριακή δύναμη. Φέρνει τον άνθρωπο από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Και φυσικά καταλαβαινόμαστε ότι δεν εννοώ να μαζέψεις τα βρουλάκια και να γεμίσεις και τις μέσα τσέπες σου και τις έξω τσέπες σου και να κρεμάσεις και στο λαιμό σου και να βάλεις και στα κουταλοπύρουνά σου σταυρό και στην εξώπορτα του σπιτιού σου και να βάψεις το σπίτι σου γύρω γύρω με σταυρούς. Και τα βουνά και τα δάση όπως έχουμε καταντήσει και τα νεκροταφεία. Ο σταυρός του Χριστού είναι να τον έχει κανείς μέσα του, να τον πιστεύει, να δέχεται τα ανοιγήματά του, να αφομοιώνει, να απομυζά, να ζει το περιεχόμενό του. Αυτό θα πει σταυρός του Χριστού. Να ζει στην υπόθεση του σταυρού του Χριστού. Αυτή είναι η έκφραση η πιο τρανή της αγάπης του Θεού. Ο σταυρός είναι η πιο υψηλή κορφή της αγάπης του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν. Όχι οποιοδήποτε, κανένας που δεν πιστεύει στον Χριστό δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το δράμα του Γολγοθά, αυτό η τραγωδία του Σταυρού. Γι' αυτό παίχτηκε, για να μπορούμε εμείς οι αμαρτωλοί, οι χαμένοι, να σωθούμε. Αλλά εάν δεν πιστέψει κανείς με την καρδιά του, με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα στον Ιησού Χριστό τον εσταυρωμένο και αναστημένο, δεν πρόκειται να σωθεί. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να μας οδηγήσουν στον ουρανό. Ένας είναι ο δρόμος, η συντριβή, η ταπείνωση, η εξομολόγηση, η μετάνοια, το βλέμμα στον εσταυρωμένο Χριστό, η πίστη ότι θυσιάστηκε για σένα, πέθανε στη θέση σου, καρφώθηκε στο σταυρό επειδή εσύ ήσουν ένοχος και εγώ αμαρτωλός, για να πληρώσει τα χρέη μας, να μας λυτρώσει, να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία, να μας εξασφαλίσει τον ουρανό. Ας δούμε κάποιες από τις όψεις του Σταυρού του Χριστού. Ας πάρουμε κάποιες θέσεις και να κοιτάξουμε καλύτερα το Σταυρό του Χριστού. Εκεί στο Σταυρό φυσικά μιλάμε για ένα θάνατο. Ένα θάνατο μοναδικό στους πόνους, στην ταπείνωση, στον εξευτελισμό, στο ράγισμα της καρδιάς, στην απομόνωση, στην εγκατάλειψη, στο σκοτάδι, στο σεισμό, στη φρίκη. Κάτι που δεν μπορεί να ξαναγίνει και δεν είχε ξαναγίνει. Όσο και αν συζητάμε ότι σταυρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στα 50 χρόνια που διάρκεσε αυτή η φρικτή θυσία, η σταυρική θυσία των ανθρώπων αυτών, των σκλάβων και των επαναστατών, όμως αυτό το πάθος του Σταυρού του Χριστού κανένας δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να το ζήσει όπως το έζησε ο Ιησούς Χριστός. Επειδή ο Χριστός στο Σταυρό ήταν αθώος, ήταν αναμάρτητος, ήταν άγιος, ήταν μοναδικός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο αναμάρτητος, γι' αυτό του στήχησε τόσο πολύ, γι' αυτό εξαρθρώθηκαν όλα τα οστά του, όπως λέει ο ψαλμοδός. Γι' αυτό βλέπει τριγύρω του, αυτός έχει μάτια και βλέπει τριγύρω του τι τον περιστοιχίζει, τι τον περιβάλλει. Βλέπει τους ανθρώπους όχι σαν ανθρώπους, αλλά σαν ταύρους, σαν σκυλιά, σαν λιοντάρια, σαν θηρία. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι
αυτές οι πολλές φορές γλυκές, ευγενικές, χαμογελαστές φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι που έχουν κουλτούρα, που μιλάνε για αγάπη, που τραγουδάνε την αγάπη, που κάνουν συνθήκες ειρήνης, που δίνουν τα χέρια και αγκαλιάζονται. Δεν είναι τέτοιος ο άνθρωπος, είναι όπως τον είδε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό. Και ποιος άλλος μπορεί να τον εξημερώσει τον άνθρωπο, και με ποιον άλλο τρόπο? Μόνο εάν περάσει μέσα του τη δύναμη του Σταυρού. Εάν ο Σταυρός επενεργήσει στο μυαλό του, στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο νου του, τότε μπορεί ο άνθρωπος να εξημερωθεί και να αλλάξει ζωή. Ο θάνατος του Χριστού, βλέπουμε λοιπόν, καθώς κοιτάμε το Σταυρό, ένα θάνατο, κάποιον να πεθαίνει, και είναι μοναδικός αυτός που πεθαίνει στο Σταυρό, αυτό. Δεν μιλάμε για τους άλλους σταυρούς. Όλος ο άλλος κόσμος που δεν αναφέρεται στη Βίβλο μιλάει για τον Σπάρτακο, μιλάει για άλλους σταυρωμένους, μιλάει για μάρτυρες των πολιτικών τους πεποιθήσεων, των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων έξω από το Ευαγγέλιο. Μιλάει για ήρωες, για επαναστάτες. Εμείς μιλάμε για ένα σταυρό, τον σταυρό του Ιησού Χριστού, εκείνον που στήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στο Γολγοθά, εκεί στο βρακάκι της Ιερουσαλήμ. Γιατί είναι ο μοναδικός σταυρός με αποτελέσματα, φάνηκε, το λέει η ιστορία, το μιλάει η ιστορία. Ο μοναδικός σταυρός που άλλαξε την ιστορία του κόσμου, την πότισε κυριολεκτικά στο μήνυμά της και την επηρέασε βαθιά. Ο Ιησούς Χριστός εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου εδώ στους Φιλιππησίους. Πόσο ταπεινώθηκε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος. Δεν ήτανε αρκετό αυτό, βλέπετε? Εάν ο Χριστός δεν ταπεινωνότανε ακόμη περισσότερο, ώστε να σταυρωθεί και να πεθάνει ανάμεσα σε κακούργους, σαν ο μεγαλύτερος κακούργος, σαν ο πιο μεγάλος εγκληματίας. Δεν μπορούσε να παραχθεί σωτηρία, δεν μπορούσε να προέλθει γύτρωση. Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό δίνει και το μέγεθος της θυσίας και το μέγεθος της αγάπης αυτή η θυσία. Πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να σταθούμε, να το αναλογιστούμε και να το ομολογήσουμε. Την αγάπη του Θεού τη μετράμε με το πιο μικρό μέτρο. Με την υγεία, με τα λεφτά, με την πρόοδο των παιδιών, με το αν έχουμε, δεν έχουμε, με όλα αυτά τα πράγματα. Μετριέται η αγάπη του Θεού με αυτά. Βεβαίως ποιος είναι τόσο τυφλός ώστε να μην βλέπει και σε αυτά την αγάπη του Θεού? Αμέτρητες φορές δεν έχουμε δει και σε αυτά τα μικρά την αγάπη του Θεού? Εάν βλέπαμε πόσο ο Θεός βάζει τα δάχτυλά του και μαλάσει τα κύτταρα και τους δίνει ζωή, τα ανανεώνει. Ποιος ανανεώνει τα κύτταρά μας, τον οργανισμό μας, το φυσικό? Είδαμε ποτέ το χέρι του Θεού, το χέρι να κινείται από την Ανατολή στη Δύση για να φέρει τον ήλιο, τη γη τέλος πάντων, μιλάμε στη συμβατική γλώσσα, να τον φέρει γύρω γύρω? Δεν το είδαμε? Δεν είναι αυτή η απόδειξη της αγάπης του Θεού? Και θα πούμε, πού είναι η αγάπη του Θεού? Και ο καλοθελητής, ο διάβολος, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία, θα πει, πού είναι τώρα? Μα κάποια ώρα και θα αρρωστήσουμε και θα στενοχωρηθούμε και θα πέσουμε στο κρεβάτι και θα φύγουμε, θα πεθάνουμε. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποδανή. Μια φορά πρέπει να πεθάνει κανείς. Πώς θα γίνει? Εμείς θα εξαιρεθούμε? Άμποτες, να το πρόβλεπε ο Θεός για μας να αρπαγούμε και να μην πεθάνουμε. Αλλά η αγάπη του Θεού φαίνεται στο Σταυρό του Χριστού, εκεί στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα που τίθεται πάντα σε εμάς τους πιστούς ανθρώπους είναι, πώς τον βλέπουμε το θάνατο του Χριστού, το Σταυρό, τον θάνατο του Σταυρού? Πώς τον βλέπουμε ο καθένας από εμάς που λέμε ότι είμαστε πιστοί? Τι σχέση έχουμε με το θάνατο του Σταυρού? Περνάμε εμείς καθόλου από το Σταυρό, ή πόσες φορές περνάμε την ημέρα? Και τι μηνύματα μας δίνει ο Σταυρός?
μας ελέγχει, μας δείχνει ότι ζούμε μακριά και στρέφουμε τις πλάτες και περπατάμε όπως να είναι, όπου να είναι, ή μένουμε σταυροκεντρωμένοι εκεί απάνω, μένουμε πάνω στο σταυρό, πεθαίνουμε μαζί με τον Χριστό στο σταυρό. Αυτό είναι το υποκειμενικό μήνυμα του σταυρού. Το αντικειμενικό είναι ότι ο Χριστός πράγματι πέθανε στο σταυρό. Αυτό είναι ιστορία. Και όποιος την αγνοεί αυτή την ιστορία, ανοητεύει απλούστατα. Πώς αλλιώς να το πει κανείς. Αλλά το υποκειμενικό μήνυμα είναι το τι κάνουμε εμείς, ποια θέση παίρνουμε εμείς, εγώ προσωπικά και καθένας από εσάς. Με αγγίζει αυτός ο θάνατος, ζηλεύω έναν τέτοιο θάνατο. Με ποιο θάνατο, αν μας ρωτούσε κανείς, θέλεις να πεθάνεις? Θα για να δούμε. Όταν κάνεις βέβαια την περιγραφή του σταυρικού θανάτου, που να στο ρούχο σου τρέμεις, ρηγείς, κατσομαλιάζεις που λέμε. Αλλά εδώ είναι τώρα, θέλεις να πεθάνεις με σταυρικό θάνατο? Ο Παύλος ήθελε να πεθάνει όπως ο Χριστός, να μαρτυρήσει όπως ο Χριστός, να γίνω κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Μα θα μου πείτε, αυτό θα μας σώσει, αυτό μας λυτρώνει. Δεν εννοεί αυτό ο Θεός. Εννοεί κάθε μέρα να πεθαίνουμε στο σταυρό ως προς την αμαρτία, τον κόσμο, τα βίτσια, τα κατακάθια, τις ρίζες, τις επιθυμίες, τις σάρκας. Αλλά είναι κάποιες ώρες και για κάποιους ανθρώπους που και αυτό το ζητάει ο Θεός. Εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε σαν επιλογή θανάτου το σταυρικό θάνατο, κάθε άλλος θάνατος μπορεί να μην ευαρεστεί τον Θεό και να θέλουμε εμείς να πεθάνουμε στα 100 μας χρόνια. Και ποιος σας λέει ότι στα 100 του χρόνια θέλει κανείς να πεθάνει? Τι είναι εκείνο που κάνει τον πιστό να θέλει να πεθάνει? Οι καλές σχέσεις του με τον Ιησού Χριστό, η όραση της αιωνιότητας, η όραση της δόξας του ουρανού. Αυτό μπορεί να τον κάνει να θέλει να φύγει, όπως έλεγε ο Παύλος. Βιάζομαι να αναλύσω, αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Ο λόγαρ μάλλον κρίσον, μάλλον κρίσον, κρίσον. Λοιπόν, ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να ζητάμε αυτού του είδους τον θάνατο κάθε μέρα. Για τον κόσμο, για τους φίλους, όπως έλεγε κάποιος εργάτης του Κυρίου. Εγώ πέθανα για τους φίλους μου, για τους συγγενείς μου, για τους γειτονές μου, πέθανα. Αυτό χρειάζεται και αυτό θα πει θάνατος του Σταυρού. Μια άλλη οπτική του Σταυρού, μια άλλη θεώρηση, το αίμα του Σταυρού. Γιατί βλέπετε, ένα σταυρός χωρίς αίμα τι λέει? Δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι ένας σταυρωμένος, δεμένος με κάποια ωραία σκηνιά τριγύρω. Ο Χριστός σαν σταυρωμένος είναι και ένας ματωμένος σταυρωμένος. Είναι ένας καρφωμένος με καρφιά στο σταυρό. Μα Μεγάλη Παρασκευή έχουμε σήμερα, θα μου πείτε. Κάθε μέρα πρέπει να ζούμε σαν Μεγάλη Παρασκευή. Ο σταυρός του Χριστού δεν είναι ένα λάβαρο που το βγάζεις και το ξεσκονίζεις και το παίρνεις στους ώμους σου και κάνεις λιτανίες τριγύρω στην πόλη. Ο σταυρός του Χριστού είναι ένα χρυσό αντικείμενο που θα το πάρεις και θα το βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να της δώσει αξία, να τη φωτίσει. Είναι προβολέας για την ανθρώπινη ψυχή, φωτίζει τους δρόμους μας, μας δείχνει πώς θα πρέπει να ζήσουμε και να περπατήσουμε. Ο σταυρός του Χριστού είναι αιματωμένος, είναι ματωμένος. Δεν έχει αξία να μιλάει κανείς για τον σταυρό. Δεν έχει μήνυμα ο σταυρός χωρίς αίμα. Να κουβαλήσει κανείς τους σταυρούς όλου του κόσμου, να τους περιφέρει γύρω στον κόσμο ολόκληρο, και με καράβια και με αεροπλάνα και με τρακτέρ και με σερεμούρκες επάνω, τι αξία έχει? Εάν δεν είναι ένας αιματωμένος, ένας ματωμένος, συγγνώμη, σταυρός. Ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε το σταυρό του Χριστού ματωμένο. Και αυτός ο σταυρός μάτωσε σε όλο του το βάθος. Ποτίστηκε κυριολεκτικά.
δεν δέχτηκε κάποιες σταγόνες αίματος. Ποτίστηκε από την κορφή ως τα νύχια του, ως τη βάση του, από το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς πως αυτός ο σταυρός επενεργεί στην ανθρώπινη καρδιά. Πού είναι η μαγική του, σε εισαγωγικά, δύναμη? Πού είναι η δύναμη του σταυρού? Είναι στο πρόσωπο και στον τρόπο που σταυρώθηκε και που έφανε. Ότι σταυρώθηκε, καρφώθηκε, μάτωσε, πληγώθηκε και με το αίμα που έχησε σβήνει και καθαρίζει κάθε αμαρτία, κάθε ενός αμαρτωλού που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό. Η υπογραφή στη Διαθήκη που διακηρύττει τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό, η υπογραφή στη Διαθήκη έχει γραφτεί, έχει γίνει με αίμα. Υπογράφεται στο τέλος αυτή η Διαθήκη Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος Χριστός, ο πατωμένος Χριστός, ο Χριστός που πέθανε. Και την υπογράφει τη Διαθήκη αυτή με το ίδιο του το αίμα ο Ιησούς Χριστός. Δίνεις κάτι από το αίμα σου? Συμπαθάτε το μου, προχθές έκανα μια έκκληση έτσι για λίγο αίμα. Δύσκολα βρισκόμαστε έτσι σε διάθεση να δώσουμε έστω μισό κιλό αίμα. Μισό κιλό αίμα για κάποιον που το έχει ανάγκη. Το οποίο αναπληρώνεται την ίδια στιγμή με μια πορτοκαλάδα. Πώς είμαστε, πώς μπορεί να είμαστε σε θέση να χύσουμε το αίμα μας σε ένα διωγμό? Να αρνηθούμε αύριο του Αντιχρίστου το σημάδι τη σφραγίδα, το ΕΚΑΜ? Ιδιαίτερη χάρη δίνει ο Θεός. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι άπιστοι εδώ πέρα, ώστε όταν θα έρθει η ώρα αυτή να μην σταθούμε όρθιοι. Αλίμονο, αλίμονο, πάνε όλα χαμένα. Ο Κύριος είναι σε θέση να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει. Ένα άλλο μήνυμα του Σταυρού είναι ο λόγος του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού. Ποιο λόγο έχει ο Σταυρός? Μιλάει ένα Σταυρός? Είδατε ποτέ εσείς κανένα ξύλο να μιλάει? Κανένα άλλο αντικείμενο δεν μπορεί να μιλήσει. Και αυτός καθ' αυτόν ο Σταυρός του Χριστού σαν ξύλο δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Όπως το είπαμε ήδη, τον κουβαλάνε, τον περιφέρουνε, τον κάνουνε, τον σηκώνουνε, τον κατεβάζουνε. Δεν έχει μήνυμα, δεν μιλάει αυτός ο Σταυρός. Ο Σταυρός έχει λόγο όμως. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει, για το λόγο του Σταυρού. Αυτός ο Σταυρός δεν είναι κούφιος, δεν είναι κενός. Δεν κουβαλιέται σε κάποιους ώμους κάποιου οποιοδήποτε χαμένου αμαρτωλού. Αυτός ο Σταυρός κουβαλήθηκε από τον Υιό του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έχει μέσα του ζώπιες δυνάμεις. Δεν είναι από μόνος του που ενεργεί στην ανθρώπινη καρδιά. Εκείνος που σταυρώθηκε απάνω στον Γολγοθά, στο σταυρό εκείνο που έχει το Άγιο αίμα του, είναι εκείνος που μιλάει, φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας. Δεν αφήνει την ανθρώπινη καρδιά ησυχή. Δεν μπορείς να ησυχάσεις μέχρι να καταφύγεις στο σταυρό του Χριστού και να τον δεις έτσι ακριβώς. Να βλέπεις εκεί απάνω τον Υιό του Θεού να πεθαίνει. Να τον βλέπεις να πεθαίνει καρφωμένος και αιμόπυρτος. Και να λες, για μένα έχει ματώσει ο Χριστός. Και να ακούς το λόγο του Σταυρού, να ακούς το δίνημα του Σταυρού. Να ακούς ότι σε συγχώρησα. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γιατί μετανόησες και στάθηκε στον εσταυρωμένο και του είπε, σε ευχαριστώ. Ο Υιός του Θεού ενανθρώπησες και σταυρώθηκες για μένα. Ο λόγος του Σταυρού στους απολυμμένους είναι μορία. Τι τους λέει? Αυτά είναι κουταμάρες, αυτά είναι ανοησίες, αυτά είναι για τους τρισκομανείς, αυτά είναι για τους καθυστερημένους, αυτά είναι για τους αγράμματους, αυτά δεν είναι για τους ξύπνιους, δεν είναι για τους μορφωμένους, δεν είναι για τους... Δεν είναι πράγματι για κανέναν από αυτούς.
Ο λόγος του Σταυρού απευθύνεται στον άνθρωπο που έχει συνέστηση αμαρτίας. Μόνο αυτή την καρδιά μπορεί να φτάσει, αυτή την καρδιά μπορεί να φτάσει αυτός ο λόγος. Και σαν νηστέρι να μπει μέσα, να κόψει, να αφαιρέσει, να πετάξει και να φέρει την υγεία στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη ψυχή. Όπως γίνεται πολλές φορές με τις εγχειρήσεις. Ποιος υγιής πάει σε ένα γιατρό και του λέει «Γιατρέ, κόψε με». Μα θα είναι τρελός και γιατρός. Να πάει ένας υγιής και να τον κόψει, να τον εγχειρήσει. Τα κάνουνε βέβαια οι γιατροί. Εμάθαμε τελευταία, ανοίγουνε τους ανθρώπους και βάλτουν αβηματοδότη. Πόσα θα οικονομήσουμε, αν είναι ακατάλληλες οι συνθήκες, αν δεν είναι χειρουργείο, αν δεν είμαστε κατάλληλοι εμείς, αν πεθάνει ο άνθρωπος, τι μας νοιάζει, θα τα οικονομήσουμε. Αυτό είναι το σύγχρονο, η σύγχρονη παθολογία. Ο άνθρωπος σήμερα πάσχει από την έλλειψη, έτσι το λέει, χρημάτων, ενώ έχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μπορεί να έχουν πολλοί γιατροί. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους απολυμμένους. Σε εμάς τους σωσμένους είναι δύναμης Θεού. Τι θαυμάσιο μήνυμα που έχει ο λόγος του Σταυρού. Ο Σταυρός έχει λόγο. Είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αυτό σου μιλάει και αυτό λέει ο Σταυρός. Έλα εδώ. Εδώ θα περάσεις από μένα, από εδώ να σωθείς. Δεν μπορείς να σωθείς αλλού. Μόνο ένα γεωγραφικό σημείο υπάρχει που μπορείς να καταφύγεις. Πως κάνουνε ο στρατός. Έχουνε κάποια σημεία που δεν είναι γεωγραφικά σημεία. Εκεί απάνω κάπου πρόστολου, πάνω από τη λεωφόρο του Λουτρακίου, υπάρχει ένα τέτοιο. Και σε πολλά άλλα σημεία έχουνε βάλει μερικά σημάδια τέτοια, γεωγραφικά. Τα έχουνε κάνει τοπογραφία της περιοχής, τα έχουνε σε χάρτες και τα λοιπά. Ώστε και αν γίνουν σεισμοί και αν γίνουν αλλοιώσεις του εδάφους, σε αυτό το σημείο θυμούνται. Είναι στόχοι, στρατιωτικοί αυτοί. Έτσι συμβαίνει και με το Σταυρό του Χριστού. Είναι ένα τοπογραφικό σημείο που δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν δεν πας εκεί, δεν περάσεις από αυτό το σημείο, δεν βρήκες το στόχο σου. Δεν πρόκειται να ακούσεις μήνυμα. Να γυρίσεις τον κόσμο όλο, τις θρησκείες όλου του κόσμου, να καταπιείς τα βιβλία και τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Δεν πέρασες από αυτό το τοπογραφικό σημείο. Δεν γονάτισες, δεν λύγησες την καρδιά σου, δεν μετανόησες, δεν άκουσες και δεν πρόκειται να ακούσεις το μήνυμα, το λόγο του Σταυρού. Στους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Βέβαια, όπως το περίμεναν οι Ιουδαίοι το Μεσσία, εκείνος που ήρθε, που ήταν ο Μεσσίας, ακριβώς γιατί σταυρώθηκε. Δεν τους μίλησε, δεν τους είπε τίποτε. Κανένα μήνυμα για αυτούς ο Σταυρός. Αλλά το ίδιο συνέβαινε βέβαια και με τους άλλους από εδώ, όπως ξέρουμε, τους Αθηναίους, τους ψευτοφιλόσοφους. Ποιο είδος φιλοσοφίας είναι ανώτερο από εκείνον τον πιο απλό χριστιανό, τον αναγεννημένο, που στοχάζεται το πραγματικό μήνυμα του Σταυρού, που στοχάζεται τη ζωή, στοχάζεται την αιωνιότητα, ξέρει για τη ζωή και που πάει? Ποιος είναι μεγαλύτερος φιλόσοφος? Το παιδί του Θεού, αυτό που έχει γνώση που άλλος δεν μπορεί να την πλησιάσει. Διαβάζετε και εσείς κάποια βιβλία. Δεν σας συνιστώ να διαβάσετε βιβλία έξω από τις βίβλους, τα βιβλία, όσα έχουν σχέση με τη βίβλο. Αλλά αν κάποιος διαβάζει, και εγώ διαβάζω μερικά, αλλά τι να σας πω, τελειώνοντας ένα βιβλίο λέω, τι έγινε τώρα, τι ήτανε, τι μου είπε αυτό το βιβλίο. Τα κλασικότερα έργα του Σέξπιρ, ας πούμε, Άμπλετ, Μάκβεθ, του Ντοστογεύστη, Έγκλημα και Τιμωρία. Λες στο τέλος, τι μου είπε, μου μίλησε για ένα έγκλημα. Για την ενοχή που έχει έστω ο εγκληματίας. Για τις συνέπειες, ότι το πλήρωσε, τον σκοτώσανε και αυτό. Και λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο λόγο έχει η φιλοσοφία του ανθρώπου? Ο Σέξπιρ, ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους. 20.000, διάβαζα προχθές, 20.000 λέξεις χρησιμοποίησε στα βιβλία του.
σπανιώτα, μοναδικό ίσως. Ενώ ο Μίλτονας, ένας άλλος Άγγλος που έχει γράψει το Paradise Lost, ο χαμένος παράδεισος, χρησιμοποίησε 8.000 λέξεις. Πού είναι η φιλοσοφία, τι μας πρόσφερε, πού είναι όλοι αυτοί, να τους μαζέψει κανείς όλους μαζί. Ελάτε εδώ, τι μας δώσατε, τι δώσατε στην ανθρωπότητα. Ενώ ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του και έδωσε ζωή σε ψυχές χαμένες, πεταμένες, νεκρές. Και ποιο είναι το μήνυμά σας? Διαβάζουν φιλοσοφία οι άνθρωποι για να κάνουν διαλέξεις και να εντυπωσιάσουν τα αυτιά των άλλων. Και λοιπόν ο λόγος του Σταυρού έχει δύναμη. Ευαγγελίζεσαι Κυρίτης Σταυρό, έχεις λόγο Σταυρού. Εάν παίρνεις και ακούς το λόγο του Σταυρού, μπορείς να τον αναμεταδώσεις, όπως κάνουν οι κεραίες της τηλεοράσεως. Παίρνουν το μήνυμα από εκεί κάτω και το αντανακλούν και το στέλνουν. Τι θαυμάσια αυτή η τεχνολογία. Γίνεται κάτι εδώ κάτω με τα μηχανήματά μας και υπάρχει ένας δορυφόρος απάνω. Απάνω που γυρίζει συνέχεια, γυρίζει γύρω από τη γη. Και πάει αυτό το μήνυμα απάνω. Πάνε τα ηχητικά κύματα. Φτάνουν εκεί. Και αυτό τα στέλνει και στην άλλη πλευρά της γης. Ωραία τεχνολογία. Ωραίο πράγμα. Αλλά να αξιοποιεί το για τη δόξα του Θεού. Να φέρνε σε όλη την ανθρωπότητα το λόγο του Σταυρού αυτή η τεχνολογία. Που εδώ στον τόπο μας, αν ήταν δυνατόν να την πνίξουν τελείως. Να μην ξανακουστεί ο λόγος του Σταυρού. Να κάνουμε το Σταυρό μας και αυτό θα ήταν αρκετό. Ακόμη έχουμε το σκάνδαλο του Σταυρού. Α, εάν κηρύττω περί το μη, λέει ο Παύλος, άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Γαλάτας έψιλον 11. Βεβαίως είναι σκάνδαλο ο Σταυρός. Είναι σκάνδαλο. Παγιδεύει πολλούς ανθρώπους. Το σκάνδαλο, όπως έχουμε πει άλλοτε, είναι εκείνο το λεπτό σημείο που κρατιέται η παγίδα. Που μόλις φύγει από τη θέση του, απέφτει η παγίδα κάτω. Είχε, φανταστείτε τη σκανδάλη του όπλου. Λίγο αν την πατήσεις, εκπυρσοκροτεί. Παίρνει φωτιά. Είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το ανεχθεί ο άλλος. Ωχ, αδερφέ, πες μας τίποτα άλλο. Δεν έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Μα τι να σου πω άλλο. Αυτό που εσύ το θεωρείς σκάνδαλο, αυτό έχει μέσα του τη ζωή του. Κοιτάξτε μερικά φρούτα. Απ' έξω έχουν αγκάθια, οι αγκινάρες έχουν αγκάθια. Αλλά μέσα τους έχουν ωραίο, γίνονται ωραίο φαγητό. Χρειάζεται να δει κανείς με σωστό μάτι το Σταυρό του Χριστού, για να μην σκανδαλιστεί. Και να περιμένει αυτό που έχει να του πει ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί αν περιμένει κάποιο άλλο μήνυμα, κάποιον άλλο λόγο, βεβαίως θα σκανδαλιστεί. Εξαρτάται από τη διάθεση της ανθρώπινης καρδιάς. Ο δρόμος είναι καθαρός για τον ειλικρινή άνθρωπο, για την ειλικρινή ψυχή. Δεν σκανδαλίζεται ο πιστός άνθρωπος, γιατί όλη η αλήθεια για την αγάπη του Θεού είναι μέσα στο Σταυρό. Τι θέλεις να ξέρεις για τον Θεό? Θέλεις να ξέρεις αν σε αγαπάει ή όχι? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις να ξέρεις αν σε συγχωρεί ή όχι? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις να ξέρεις αν παίρνεις ή πήρες αιώνια ζωή? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις ελπίδα? Θα πας στο Σταυρό του Χριστού. Θέλεις βεβαιότητα? Εκεί θα πας. Είναι το σούπερ μάρκετ του Ιησού Χριστού, του Θεού ο Σταυρός του Χριστού. Εκεί που θα πας να πάρεις όλα τα αγαθά της ψυχής σου. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό έχουμε και εδώ να σχολιάσουμε και να πάντα να κάνουμε και με τη μορφή του ερωτήματος, πώς βλέπουμε και πώς αφουγκραζόμαστε εμείς το Σταυρό του Χριστού. Τι όψη έχει για μας? Μας σκανδαλίζει μήπως πολλές φορές? Ή γινόμαστε και εμείς αιτία, γιατί δεν ζούμε το Σταυρό του Χριστού, να σκανδαλίζονται άλλες ψυχές? Όπως σας διάβασα ένα γράμμα από τα παιδιά εκείνα χθες το βράδυ, που με τη χάρη του Θεού βοηθούμε στην Αφρική, στην Ιεραποστολή εκείνη, που λέει ότι είδα τους χριστιανούς αλλά δεν μου άρεσε η ζωή τους, με ενοχλούσε και με σκανδάλιζε,
με σκανδάλιζε η ζωή των χριστιανών, αλλά ο Θεός δεν με άφησε να καθώ, με πήγε πιο πέρα, είδα ότι οι άλλοι μουσουλμάνοι κατηγορούν τους χριστιανούς, ναι, και ο Χριστός με βοήθησε να πιαστώ και ο Κύριος με στήριξε και με βοήθησε. Ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί ο Σταυρός του Χριστού μπορεί να είναι σκάνδαλο και θα γίνει σκάνδαλο και σε εκείνους που σκανδαλίζουν. Δεν μπορείς να κρατηθείς από το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ζεις μια άγια ζωή. Άλλιως ο ίδιος ο Σταυρός θα πέσει και θα σε χτυπήσει, θα σε συντρίψει. Πρόσεξε και Αγρίπη. Υπάρχει και το κάφημα του Σταυρού. Το κάφημα του Σταυρού. Μη γέννητο να καθόμε παρά μόνο στο Σταυρό του Χριστού. Δια του οποίου Σταυρού ο κόσμος εσταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Υπάρχει ένα σταυρός που έπεσε απάνω σε όλο τον κόσμο και μας έθαψε. Τέλειωσε. Και ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα και εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο. Τι ωραία έκφραση, τι ωραία φράση. Πώς βλέπει ο Παύλος και τον κόσμο και τον εαυτό του μέσα από το πρίσμα του Σταυρού. Ακούει τον λόγο και τον μήνυμα του Σταυρού. Ζει την υπόθεση του Σταυρού. Και μόνο έτσι μπορεί να περιφέρεται κανείς σε αυτόν τον κόσμο και να κηρύττει το Σταυρό του Χριστού, να μιλάει για τον Χριστό, να μιλάει για τον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό, εάν ζει μια σταυρωμένη ζωή και δεν καπιέται σε τίποτε άλλο. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να καπιθούμε. Τι είσαι, μου λέει ο φίλος μου ο Τέλης, τι είσαι? Γιατρός, καφιέμαι, είμαι γιατρός. Τι είσαι? Βιομήχανος, καφιέμαι, γιατί είναι βιομήχανος. Μα αυτά είναι αιτία κάφησης, ανθρωπέ μου. Δεν είναι αιτία κάφησης. Έλα στο Σταυρό του Χριστού να καφηθείς για κάτι υπέροχο, για κάτι μεγαλειώδες. Εδώ αν καφηθείς δεν θα πέσεις έξω. Δεν θα απογοητευτείς ούτε εσύ, ούτε θα απογοητεύσεις κανέναν. Εάν καφιέσαι στο Σταυρό του Χριστού, θα σε δούνε, θα σε ακούσουν και άλλες ψυχές γύρω σου. Και αν πάνε στο Σταυρό του Χριστού με μετάνοια και πίστη και σε μιμηθούν κάτι που έχεις κάνει και εσύ προηγουμένως, δεν θα απογοητευτούν, δεν θα καθούν οι ψυχές, δεν θα σκανδαλιστούν οι ψυχές. Εάν καφιέσαι ότι είσαι, ότι έχεις εσύ και ο καθένας μας, αλίμονό μας και αλίμονο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, θα κοιτάξουν και αυτοί να μιμηθούν εμάς. Ο άνθρωπος είναι μιμητικόν. Και αν μας μιμηθούνε και εμείς δεν μιμούμε θα τον Χριστό, θα πάνε χαμένες ψυχές εξαιτίας μας. Πού καφιέσαι? Σε τι καφιέσαι? Καφιέσαι στο Σταυρό του Χριστού. Μιλάς για το Σταυρό του Χριστού. Έχεις θάρρος, το λες με παρησία. Όταν ευαγγελίζεσαι μια ψυχή, το κάνεις με όλη την καρδιά σου ή έχεις αναστολές ή έχεις συστολές ή ντρέπεσαι ή έχεις σφίξιμο μέσα σου ή φοβάσαι? Καφιέσαι στο Σταυρό του Χριστού. Θυμήσου ότι ένας Θεός πέθανε στο Σταυρό για σένα. Έχεις λόγο να καφιέσαι, να χαίρεσαι. Ένας Θεός σε αποτίμησε σαν μια τόσο μεγάλη αξία, εσένα και εμένα, τον χαμένο αμαρτωλό, και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε, πέθανε στο Γολγοθά, εμόπυρτος, πληγωμένος, εγκαταλείφθηκε από το Θεό για σένα. Έλα στο Σταυρό του Χριστού να έχεις μια κάφηση ιερή και μεγάλη, η οποία θα έχει αιώνιο αντίκρισμα. Μην καφιέσαι σε τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι σκουπίδια και σκύβαλα, όπως τα χαρακτήρισε ο Παύλος. Είναι τέτοια στην πραγματικότητα. Καφιέσαι πως είσαι νέος, καφιέσαι πως είσαι υγιής. Και εγώ ήμουν και νέος και υγιής, τώρα δεν έχω τίποτα από αυτά. Ε όχι βέβαια, θα πεις, καλά τώρα. Η ζωή πέρασε τόσο γρήγορα, περνάει η ζωή. Δεν έχεις κανένα άλλο λόγο να καφιέσαι. Γιατί όλα παρέρχονται, όπως είπε ο Κύριος, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Τι μένει? Μία μοναδική κάφηση, μία μοναδική. Η κάφηση στο Σταυρό του Χριστού, στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Α, καφιέμαι, χαίρομαι.
γιατί είμαι του Χριστού, του σταυρωμένου Χριστού, γιατί είμαι παιδί του Θεού, με λύτρωσε ο Χριστός και ξέρω γιατί ζω και ξέρω που πάω. Υπάρχουν ακόμη εχθροί του σταυρού, περπατάνε πολλοί, τους οποίους σας έλεγα, οι οποίοι είναι, τώρα σας λέω με κλάματα, και εχθροί του σταυρού του Χριστού, λέει ο Παύλος. Και να πει κανείς ότι βέβαια οι άπιστοι τι άλλο μπορεί να είναι παρά εχθροί του σταυρού του Χριστού. Εάν είναι μόνο οι άπιστοι, είναι δικαιολογημένο. Τι άλλο θα ήταν οι άπιστοι παρά εχθροί του σταυρού. Αλλά μπορεί να γίνουν και άνθρωποι, είτε νοθεύοντας το μήνυμα του σταυρού, μπορεί να γίνουν εχθροί του σταυρού, νοθεύοντας την ευαγγελική αλήθεια, στα μηνύματά τους, στον ευαγγελιστικό τους τρόπο, στα κηρύγματά τους, στα γραψίματά τους, όπως είδαμε και χθες το βράδυ σε ένα βιβλίο, να απευθύνεσαι στο Άγιο Πνεύμα και να του λες και να λες ότι εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Λάθος βιβλικό, σοβαρό βιβλικό λάθος. Η προσευχή απευθύνεται στον ουράνιο Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού, και ο Θεός ενεργεί δια Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε εδώ να αυτοδοξαστεί, αλλά να δοξάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, είπε ο Κύριος. Εάν λοιπόν κανείς δεν μένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν εμένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, τι κάνει? Γίνεται εχθρός του Σταυρού, εχθρός της αλήθειας, και ας μην το συνειδητοποιεί, ας μην είναι από εκείνους τους φανερούς, τους χυδαίους εχθρούς της αλήθειας. Και όχι μόνο, αλλά και αν είναι κανείς κακός οπαδός, αν δεν ζει σωστά δηλαδή την υπόθεση του Σταυρού, και αυτός γίνεται ένας εχθρός του Ευαγγελίου. Κάποτε ένας βιβλιοπόλης Αγίων Γραφών έπεσε στα χέρια ενός ληστή. Βγαίνει ο ληστής από το δάσος, ορμάει απάνω του, τι έχεις εδώ, είχε μια βαλιτσούλα. Νόμιζε ο ληστής ότι η βαλίτσα είναι γεμάτη με ντάλλαρς.

βρέθηκε και είπε κάτι, ανέβηκε στο βήμα και τον αναγνωρίζει ο ληστής που ήταν στο ακροατήριο. Πάει στο διάλειμμα και τον αγκαλιάζει, του λέει: «Θυμάσαι κάποιο ληστή, για κοίταξε με. Είναι αληστή που βγήκε από το δάσος, που είχε στην τσάντα, που έγινε αυτό το επεισόδιο». Ναι, εγώ είμαι ο ληστής. Εκείνο το ο λόγος του Χριστού, αυτό το βιβλίο μου άλλαξε τη ζωή. Και από εχθρός του Σταυρού έγινε φίλος και κήρυκας του Σταυρού του Χριστού. Όπως ήταν ο Παύλος, εχθρός του Σταυρού. Αλλά έγινε τόσο φίλος. Και ο Ιούδας έγινε φίλος. Υπάρχουν εχθροί που δεν είναι συνειδητοί εχθροί. Αγνοών έπραξα, ένα πιστία, λέει ο Παύλος. Και βλέποντας την ειλικρίνειά του ο Θεός, τον κερδίζει. Έλα εδώ. Υπάρχουν άλλοι που είναι συνειδητοί εχθροί του Σταυρού. Σαν τον Ιούδα. Και χάνονται στην αιωνιότητα. Και τέλος η αποδοχή του Σταυρού. Όποιος δεν λαμβάνει το Σταυρό του και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Θα φορτωθεί στο Σταυρό του Χριστού. Θα μπορούσε ο Κύριος να το εννοεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Να κουβαλάει ο χριστιανός ένα σταυρό όλη μέρα, όπου βρίσκεται και όπου πηγαίνει. Έτσι εδώ. Να είναι αυτή η φάση, αυτό το στυλ να περπατάει. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά εννοεί να τον αποδεχθεί στο σταυρό όπως είναι, με όλα του τα μηνύματα, με όλες τις συνέπειες.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, με ευγνώμονη καρδιά, την ώρα τούτη που είναι μια ώρα λατρείας και ευγνωμοσύνης σε σένα τον Θεό μας και Πατέρα μας, που εσχεδίασες και πραγματοποίησες στο πρόσωπο του Υιού Σου του Μονογενούς το θαυμαστό έργο της λυτρώσεώς μας. Μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εσύ αγάπησες όχι φίλους σου, αλλά αγάπησες εχθρούς σου. Οι καρδιές μας την ώρα τούτη, Πατέρα Άγιε, είναι γεμάτες από αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας για τον άμωμο, τον αναμάρτητο, τον Άγιο Υιό σου. Τον έστειλες εδώ σε αυτόν τον κόσμο, έγινε όμοιος με μας, δίχως όμως να κάνει αμαρτία. Έγινε ο αντικαταστάτης μας στο θάνατο, πήρε τη θέση τη δική μας επάνω στο σταυρό, με τη θυσία του έγινε η γέφυρα, από την οποία περάσαμε εμείς οι αμαρτωλοί, από το θάνατο στη ζωή, με τη θυσία του ικανοποίησε την Αγία Σου δικαιοσύνη, έτσι ώστε στο πρόσωπο του Υιού Σου που πλήρωσε για μας και έγινε ο αντικαταστάτης ο δικός μας όλους εμάς τους αμαρτωλούς, μας βλέπεις δε δικαιωμένους. Οι καρδιές μας σε ευγνωμονούν και σε ευχαριστούν, γιατί εμείς όσοι μετανοήσαμε και πήγαμε στο σταυρό του Χριστού και αφήσαμε το βάρος της αμαρτίας μας και αποδεχθήκαμε την προσφορά Σου και σε ευχαριστήσαμε για αυτήν, όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Κυρία μας, την ώρα τούτη θα ανοίξουμε τον Λόγο Σου τον Άγιο και θέλουμε να αφήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να σκιαγραφίσει για μια φορά ακόμη μέσα στις σκέψεις μας, αλλά ιδιαιτέρως στις καρδιές μας θέλουμε να μιλήσεις εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Το δράμα του Σταυρού, τους σωματικούς πόνους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όλα εκείνα τα γεγονότα, τα δραματικά που διαδραματίστησαν τις τελευταίες εκείνες δραματικές στιγμές της επίγειας ζωής του, μα πάνω απ' όλα την εγκατάλειψη, την τραγική εκείνη εγκατάλειψη από σένα, εξαιτίας του ότι εκείνη τη στιγμή επάνω στο σταυρό έβλεπες τον Υιόν Σου ως αμαρτία. Κυρία μας, και θέλουμε την ώρα τούτη να αφήσουμε το Πνεύμα το δικό Σου να μας μιλήσει τι σημαίνει για μας το έργο του Σταυρού. Αν υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας που ακόμη δεν έχουν σοβαρευτεί με τη θυσία αυτή, δεν έχουν σοβαρευτεί με την αγάπη Σου, δεν έχουν σοβαρευτεί με το έργο του Σταυρού, συναβάλεις έλεγχο Πνεύματος Αγίου την ώρα τούτη μέσα στις καρδιές αυτές. Και όλους εμάς που το έχουμε κάνει αυτό, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μάθε μας, Πατέρα μας Άγιε, τι σημαίνει να μένουμε εν Χριστώ. Τι σημαίνει οι θέσεις μας να είναι ο Σταυρός. Τι σημαίνει το αίμα του Ιησού Χριστού μας πλένει και μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Τι σημαίνει για μας ο Σταυρός του Χριστού. Μάθε μας ότι μας έχει εξασφαλίσει τον αγιασμό μας, ο Σταυρός και το αίμα. Μας έχει εξασφαλίσει την Αγία Ζωή, όχι μόνο τη σωτηρία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Κυρία μας. Το βράδυ τούτο σκέπασε την ώρα μας αυτή, σκέπασε τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, από τη βασκανία και την επιβουλή του εχθρού, έτσι ώστε να σταθούμε μέσα στον Λόγο Σου τον Άγιο, να αφήσουμε εσένα να μας μιλήσεις και να φύγουμε όλοι με την αίσθηση της δικής Σου παρουσίας στις καρδιές μας και μιλημένοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Κάθε παρόμοια σύναξη παιδιών δικών Σου που το βράδυ αυτό πραγματοποιείται, Συ θέλουμε, Κυρία μας, να ευλογήσεις με άπειρες, πλούσιες, πνευματικές ευλογίες. Και ιδιαιτέρως το βράδυ αυτό να ελέγξεις καρδιές ανθρώπων, αγαπητών μας ιδιαιτέρως προσώπων, που ακόμη δεν έχουν σοβαρευτεί με τη θυσία, τη ματωμένη θυσία του Γολγοθά. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Συ ευλογών ευλογήσέ μας και σκέπασέ μας την ώρα τούτη. Επαφιέμεθα στη δική Σου τη χάρη και στο δικό Σου το έλεος. Εν το όνομα
και για την χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να διαβάσω μέσα από τον Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ι' κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο, μερικά εδάφια, είναι στην 956 σελίδα για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς δια να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού ή το δε γεγραμμένον Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ή το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς και ή το γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή και Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και έκαμον 4 μερίδια εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτών, ή το δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας δρύψομεν λαχνών περί αυτού, την ως θελείστε, δια να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Είμαι λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις τον σταυρό του Ιησού η μήτερ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον ηγάπα λέγει προς την μητέρα αυτού γίνε ιδού ο Υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν ιδού η μήτρη σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα οι ίδιοι τελέστησαν δια να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκει το δε εκεί αγγείων πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες πόγκων από όξους και παραθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεσθε και κλείνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, να ευλογήσει το χωρίο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Και ήθε ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο απόψε να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας για την αγάπη του Σταυρού, για την αγάπη του Γολγοθά, για την αιώνια αγάπη με την οποία μας μίλησε. Είναι το μήνυμα που γεμίζει τις καρδιές μας. Είναι το μήνυμα, αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι, είναι το μήνυμα των μηνυμάτων. Είναι το μήνυμα που δεν θα ατονίσουν τα αυτιά μας και οι καρδιές μας και αλίμονο εάν συμβεί τούτο. Να το ακούμε, να το διαβάζουμε και να το ξανακούμε και να το ξαναδιαβάζουμε. Και μέσα σε ολόκληρη την αιωνιότητα δεν θα έχουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο για τίποτα άλλο παρά μονάχα γι' αυτό. Για τη θυσία του Γολγοθά. Για το τι ο Κύριος μας υπέστη επάνω στο Σταυρό, υπέφερε επάνω στο Σταυρό για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 315.

Τον κόσμο μας κατά καιρούς, αγαπητοί, το συγκλώνησαν φοβερά γεγονότα. Όμως το πιο συγκλονιστικό από όλα τα γεγονότα που συγκλώνησαν ανά τους αιώνες όλο τον κόσμο είναι ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Εκείνη η Παρασκευή υπήρξε όντως τραγικά, θα έλεγα, μεγάλη για την ανθρώπινη ιστορία. Υπήρξε τραγικά μεγάλη εκείνη η Παρασκευή και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Τις ώρες που ο Υιός του Θεού πεθαίνει, εκπληρώνονται προφητείες αιώνων και αιώνων. Πραγματοποιείται η πανανθρώπινη προσδοκία για τη λύτρωση. Γι' αυτό η αιωνιότητα και οι αιώνες γονατίζουν πραγματικά μπροστά στον Σταυρό του Γολγοθά. Η κάθε λυτρωμένη καρδιά γονατίζει μπροστά στο Σταυρό, στον Ιησού Χριστό. Την ώρα τούτη οι καρδιές μας, πιστεύω όχι από τη συνήθεια των ημερών, αλλά από άπειρη ευγνωμοσύνη, γονατίζουν μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού και τον ευχαριστούν, τον ευχαριστούν, τον ευχαριστούν. Συγκλονίζουν πράγματι το σύμπαν ολόκληρο, όπως ψάλουμε σε έναν ύμνο τα κύματα της Θείας Αγάπης που εκπέμπει ο Σταυρός του Χριστού. Ω, είναι για σένα και για μένα ο Σταυρός πρώτον η βάση της σωτηρίας από τον αιώνιο θάνατο και η βάση της δικαιώσεώς μας. Είναι για μας ο Σταυρός του Χριστού δεύτερον η βάση της κληρονομιάς μας, μιας κληρονομιάς άφθαρτης αιώνιας, την οποία μας χάρισε ο Θεός, της δικής του κληρονομιάς. Και είναι τρίτον ο Σταυρός για σένα και για μένα, η βάση του αγιασμού και της εξομοιώσεώς μας με το πρόσωπο εκείνου ο οποίος έγινε ο αντικαταστάτης μας επάνω στο Σταυρό. Είναι ο Σταυρός, αγαπητοί μου, το κέντρο της ιστορίας και του σύμπαντος. Δίχως ο Σταυρό δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία. Δίχως ο Σταυρό αυτός ο κόσμος, θα έλεγα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Παρακολουθήσαμε τις μέρες αυτές, παρακολουθήσαμε τη βδομάδα αυτή την οδυνηρή πορεία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού προς το Γολγοθά. Γεθσημανή, μέσα σε μια θανάσιμη αγωνία, έχησε τον αιμάτινο ιδρώτα και ο Ιησούς Χριστός μέσα εκεί μόνος, αγαπητοί μου. Ενώ οι μαθητές εκεί μόντο, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, οι Ευαγγελιστές, εκείνος ξαγρυπνούσε και προσευχόταν και αγωνιζόταν. Για την ησυχία εκείνης της νύχτας, της πάραξαν οι κραυγές του Υιού του Θεού. Πατέρα, εάν είναι θέλημά σου, ας παρέλθει τούτο το ποτήρι από μένα. Πλην, ουχή, καθώς εγώ θέλω, αλλά καθώς εσύ. Όχλος από εκεί κι ύστερα, δεν άργησε, όπως γνωρίζουμε μέσα από τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών, δεν άργησε να φανεί, με ξύλα, με μαχαίρια, με οτιδήποτε κρατούσαν στα χέρια τους, όρμησαν εναντίον του για να τον συλλάβουν. Εκεί δέχτηκε το οδυνηρό εκείνο φιλί της προδοσίας από κάποιον μαθητή του, ο οποίος λίγο πιο πριν έλεγε πως τον αγαπούσε. Σαν άταν ληστής, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε μπροστά στους αρχιερείς, μπροστά στον Πιλάτο, μετά στον Ηρώδη και ξανά πάλι στον Πιλάτο. Γεύτηκε τον ονειδισμό, γεύτηκε τους εμπεγμούς, δέχθηκε μαστιγώσεις με το μαστίγιο της εποχής εκείνης, που αποτελείται από μία βέργα και στις άκρες υπήρχαν κάτι δέρματα και στις άκρες των δερμάτων υπήρχαν κάτι βαρύδια, τα οποία τάκεγαν τα βαρύδια εκείνα στην φωτιά εκεί επί τόπου όπου ευρίσκεται ο μελοθάνατος, και τον μαστίγωσαν με το μαστίγιο αυτό, και όπως ήταν τα βαρύδια αναμένα, εκέγεται το κορμί, κόλλαγαν επάνω και εξεσκίζεται και εχύνεται το αίμα. Και στο τέλος, εξαντλημένος, ματωμένος,
καταρακωμένος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, όπως ακριβώς τον βλέπει ο προφήτης του Θεού, ο Ισαΐας, μέσα στον νιγάμα ψαλμό, στον νιγάμα κεφάλαιό του, στο βιβλίο του, όδευε προς το Γολγοθά του μαρτυρίου. Στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι, σε εκείνο το γυμνό και έρημο λόφο του Γολγοθά που είχε σχήμα κρανίου. Μέσα στους φρικτούς πόνους χύνει το πολύτιμο αίμα του ο Υιός του Θεού. Τον βλέπουμε νοερά, αγαπητοί μου, με δέος, πραγματικά και με ευλάβεια στην καρδιά μας, να προχωρεί το ανηφορικό εκείνο μονοπάτι, λυγίζοντας κάτω από το βάρος του Σταυρού. Το σώμα του ποτέ δεν είχε γνωρίσει ανάπαυση. Ήταν πάντα μια θυσία ζωντανή ο Ιησούς Χριστός, ευάρεστη στον Πατέρα. Και να τώρα που λύγησε το σώμα του, νικημένο από την κούραση, από τα ξενύχτια, από τις ταλαιπωρίες, από την αγωνία, από το στεφάνι με τα αγκάθια, από τον βούρδουλα. Έτσι για να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα, αγκαρεύουνε τον Σίμωνα, τον Κυριναίο, τον πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γύριζε από τα χωράφια. Τραγική συνοδεία προχωρεί μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, όπως μας την αφηγούνται οι Ευαγγελιστές, και αποτελείται από δύο κλιμάκια. Στο πρώτο κλιμάκιο ο γιος του ανθρώπου, μόνος, ο μόνος αναμάρτητος, ο Σίμωνο Κυριναίος, οι δύο ληστές φωνιάδες από τη μια και από την άλλη, και οι άνδρες του εκτελεστικού αποσπάσματος που σε λίγο θα γινόντουσαν τα εκτελεστικά όργανα του μίσους. Στο δεύτερο, σαφώς διαχωρισμένο από τον κλειό των Ρωμαίων στρατιωτών, μερικοί τυφλωμένοι Φαρισαίοι, οι περίεργοι του όχλου και λίγοι από εκείνους, από αυτούς που στην αγάπη του ανταποκρίθηκαν πραγματικά με αγάπη. Δεν είναι ο θάνατος αλήθεια που ταιριάζει σε αυτόν τον τόσο δυνατό στη γλυκύτητά του. Δεν είναι ο θάνατος που ταιριάζει σε αυτόν τον τόσο δυνατό στην αγάπη του, τον τόσο δυνατό στην άγια ζωή του, στην ακέραιη ζωή του, στην αναμάρτητη ζωή του. Πόση χαρά αλήθεια είχαν γεμίσει την ψυχή τους πριν λίγες μέρες, όταν τον είδαν να μπαίνει θριαμβευτής μέσα στην Ιερουσαλήμ, από εκείνη την πύλη, την μεγάλη, την κεντρική των τυχών, τότε που όλο αυτό το πλήθος τον υποδεχότανε με μια αλόφρονη χαρά και έψελνε και έσυαν τους κλάδους με τις δάφνες. Και όμως να τώρα τον οδηγούν στο θάνατο πολλοί από εκείνους τους ίδιους οι οποίοι τότε τον επεφημούσαν. Είναι η ώρα που σαν δεύτερος Αδάμ αγωνίζεται στον δρόμο της υπακοής. Είναι η χάρις, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, του ενός ανθρώπου, η Ιησού Χριστού, περισσεύσει εις τους πολλούς. Πικρή ήταν πραγματικά όλη εκείνη η παρένθεση, αγαπητοί, των 33 ετών, που παρανευλήθη μέσα στην αιωνιότητα του Υιού και Λόγου του Θεού. Ήτανε χρόνια ταπείνωσης, χρόνια κατά τα οποία ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να το συλλάβει, πως το άπειρον του Θεού συνδέθηκε με το πεπερασμένον του ανθρώπου. Και αυτό είναι πραγματικά, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ένα μυστήριο. Χρόνια κατά τα οποία ο Ιησούς Χριστός επείνασε, χρόνια κατά τα οποία ο Ιησούς Χριστός εδίψασε, έκλαψε. Προσπαθήστε να φανταστείτε εκείνον ο οποίος εδημιούργησε το σύμπαν, εκείνον στα χέρια του οποίου βρίσκονται τα νήματα που διήφθηναν τις τροχές όλων των πλανητών, εκείνον που όλη η δόξα ήταν δική του στον ουρανό και που με ένα του λόγο μπορούσε καινούριους κόσμους να φέρει στην ύπαρξη, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, εκείνον να διανυκτερεύει στην αμμουδιά της λίμνης της Τιβεριάδος ή στη βουνοπλαγιά, διότι όπως ο ίδιος είχε πει και είχε τονίσει, εαλόπεκες, τα ταπεινότερα των ζώων, των πλασμάτων έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού έχουνε κατοικίες, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλήν κλίνε. Αλλά πως να περιγράψει, αγαπητοί μου, κανείς και πως να φανταστεί κανείς τον πόνο και την ντροπή και την αγωνία που απετέλεσαν την έξοδο του Υιού του Θεού από την παρένθεση αυτή. Πως να συλλάβει κανείς την αγωνία που συνέθλιψε την καρδιά του Κυρίου μας εκείνη την τραγική νύχτα, που ήταν η τραγικότερη, το πιστεύω,
όλης της διάρκειας της επίγειας ζωής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ήταν η τραγικότερη νύχτα όλων των ετών που έζησε ο Ιησούς Χριστός εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Πώς να καταλάβουμε, όσο κι αν εντείνουμε τις προσπάθειές μας, την έννοια της εναγώνιας εκείνης παράκλησης της προσευχής του «Πάτερ», εάν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού. Για να πιει το πικρό αυτό ποτήρι, κατέβηκε ο Υιός του Θεού εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως όταν κάτω από τα δένδρα της Γεθσημανή αισθάνθηκε την προσέγγιση του ποτηριού αυτού, το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού του ήταν πραγματικά τόσο πικρό, του ήταν τόσο απεχθές. Δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν για τον Άγιο Υιό και Λόγο του Θεού να το δοκιμάσει καν το ποτήρι αυτό. Και δεν ήταν η σωματική πόνη το ποτήρι εκείνο που αντίκριζε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν η σωματική πόνη. Δεν ήταν οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, το δράμα της σταυρώσεως, το αίμα, τα καρφιά. Γι' αυτό το λόγο είχε έρθει και το ξέρε. Ήταν κάτι άπειρα τρομερότερο και άπειρα φρικτότερο. Ήταν οδυνηρό και φρικτό το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού, γιατί αυτό ήταν η εγκατάλειψή του από τον Πατέρα που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε. Και ύστερα τον παρακολουθούμε βήμα με βήμα στον κύκλο εκείνο της ταπείνωσης. Στο μέγαρο του Καϊάφα, στο μέγαρο του Πιλάτου, που του φόρεσαν την εμπεκτική εκείνη πορφύρα και του έδωσαν και το καλάμι εκείνο για σκύπτρο. Μετά τον υπέβαλαν σε εκείνη την άγρια ρωμαϊκή μαστίγωση και τέλος στον κρανίου τόπο, στον Γολγοθά. Κόντευε μεσημέρι όταν η συνοδεία των στρατιωτών με τους τρεις κατάδικους έφτασαν σε εκείνο τον τόπο της εκτέλεσης. Υπήρχε την εποχή εκείνη, διαβάζουμε στην ιστορία, πληροφορίες τις οποίες μας δίνει η ιστορία, υπήρχε την εποχή εκείνη ένα φιλάνθρωπο, όπως το ονόμαζαν, Έθιμο, που κάπως εμαλάκωνε την απερίγραπτη εκείνη σκληρότητα των πόνων του Σταυρού και κάπως εμετρίαζε την αγωνία των τελευταίων εκείνων δραματικών στιγμών των μελοθανάτων. Παρασκεύαζαν ένα ναρκωτικό ποτό που το προσέφεραν επί τόπου στον μέλλοντα να σταυρωθεί. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοιμίζει κάπως τις αισθήσεις του μελοθάνατου, να ζαλίζει κάπως το πνεύμα του, ήταν ένα ναρκωτικό της εποχής εκείνης, και να τον βοηθά ώστε να απαλύνονται οι πόνοι οι σωματικοί του Σταυρού. Εκείνη την τραγική Παρασκευή το πρωί προσφέρθηκε και στους τρεις κατάδικους το ποτό αυτό. Όταν όμως ο Κύριός μας το έφερε στα χείλη του, αμέσως το τράβηξε και αρνήθηκε παντελώς να το πιει.

Ρίθηκε ο Κύριός μας να ναρκώσει τις αισθήσεις του και να θολώσει το πνεύμα του και με θολωμένο το πνεύμα από αυτό το ναρκωτικό να αντικρίσει τις τρομερές εκείνες αλλά μεγάλες ώρες, 6 μεγαλύτερες ώρες της ανθρωπότητας, της παγκόσμιας ιστορίας. Και τον ξάπλωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν κατά γης, πάνω στο σταυρό. Ο στρατιώτης που πολλές φορές την έκαμε τη δουλειά αυτή, είχε σκληρινθεί μέσα του, ο Δήμιος. Ένα μεγάλο καρφί τοποθετείται στο δεξί του το χέρι, με 2, 3, 4 χτυπήματα μπαίνει το καρφί στο χέρι. Ένα ίδιο καρφί, και διάβαζα πληροφορίες του Ιώσιπου, ο οποίος έλεγε, γράφει, ότι τα καρφιά για τους μέλοθάνατους κατασκευάζονται εκεί επί τόπου. Εκεί ήταν το μαγάλι με τη φωτιά και εκείνη τη στιγμή τα κατασκεύαζαν. Ένα μεγάλο καρφί τοποθετείται στο αριστερό το χέρι, έπειτα του βάζουν τα δυο πόδια σε αυτή την έννοια, και ένα μεγαλύτερο καρφί, με ένα μεγαλύτερο καρφί του τρυπάνε και τα δυο τα πόδια. Και όταν όλα είναι έτοιμα, μερικοί στρατιώτες, 5, 6, σηκώνουν το σταυρό και τον πήγουν με το ζωντανό φορτίο του πάνω στην τρύπα που ήταν ήδη έτοιμη για να μπει ο σταυρός. Πώς να συλλάβει κανείς και να φανταστεί πραγματικά τους πόνους, αγαπητοί, που η παραμικρή κίνηση από τα καρφιά προκαλούσε στον Κύριό μας. Όσο περνούν τα λεπτά και οι ώρες, η αναπνοή του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας γινότανε και πιο πνιγμένη, τα στήθη του φούσκωναν σπαστικά για να βρουν λίγο περισσότερο αέρα, τα πνευμόνια για να αναπνεύσει. Ο πυρετός με τη δίψα τη συνηθισμένη στους σταυρωμένους τον έκαιγε ολόκληρο. Ο πυρετός είχε αρχίσει να φουντώνει στον οργανισμό του τα πρώτα ίσως συμπτώματα της γάγκρενας. Το αίμα των πληγών από τα καρφιά σιγότρεχε, αλλά κάθε του κίνηση και με κάθε του κίνηση έβγαινε και χυνότανε κατά γης το αίμα από τις πληγές. Το κεφάλι του είχε γύρει από εξάντληση, τα μάτια, τα αθνητά μάτια πνιγμένα μες στο κρυστάλλωμα της αγωνίας, και τα χείλη του χλωμά, σκασμένα από το κλάμα, από τη δίψα, πάντα έτοιμα να μιλήσουν στον Πατέρα. Έτσι πεθαίνει ο Υιός του ανθρώπου που ελευθέρωσε πραγματικά από τον πυρετό πολλούς όταν διήρχετο ευεργετών και θεραπεύων. Που έδωσε νερό, το νερό της ζωής σε εκείνους οι οποίοι δίψαγαν. Που ξύπνησε πεθαμένους από τα νεκροκράβατα και τους έβγαλε μέσα από τους τάφους. Που εξέβαλε δαιμόνια από τις αποκτηνωμένες από την αμαρτία, από τα αποτελέσματα της αμαρτίας εκείνες ψυχές. Που έκλαψε μαζί με εκείνους που έκλαψαν. Που δίδαξε με λόγια αγάπης, της δικής του αγάπης, εκείνους που δεν την άξιζαν. Α, πραγματικά, αγαπητοί μου, στάθηκε ο Ιησούς δικαιότερος, θα έλεγα, από τη δικαιοσύνη και εφαρμόστηκε εναντίον του η σκληρότερη αδικία. Έφερε τη ζωή και του δώσαν σαν τάλαγμα τον θάνατο. Και αφήνεται εκεί πάνω στο σταυρό, όχι πολύ

όλου του κόσμου. Για μια τρομερή ώρα απέστρεψε το βλέμμα του από αυτόν. Και ήταν αυτή η απομόνωση, ήταν αυτή η εγκατάλειψη που ήταν το πραγματικό περιεχόμενο εκείνου του ποτηριού που έβλεπε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Οπισθοχώρησε η Αγία του ψυχή και ήταν αυτή η εγκατάλειψη που απέσπασε από τα χείλη του την αγωνιώδη εκείνη κραυγή: «Θεέ μου, Θεέ μου», επάνω στο σταυρό, «γιατί με εγκατέλειπες». Και ταυτόχρονα ο ήλιος, μας λέγει ο λόγος του Θεού, έχασε το φέγγος του και ένα πρωτόγνωρο περίεργο σκοτάδι σκέπασε το πρόσωπο όλης της γης, σαν να θέλε ο ουρανός να φωνάξει, ο Άγιος Θεός να διατρανώσει τη στιγμή εκείνη, ότι ο Υιός μου ο μονογενής, τη στιγμή τούτη που είναι η σκοτεινότερη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία, και με το θάνατό του γίνεται άμαρτωλε άνθρωπε, ο αντικαταστάτης σου επάνω στο σταυρό, ο αντικαταστάτης σου στο θάνατο. Ήταν η πιο σκοτεινή στιγμή όλης της ανθρωπότητας, όλης της ιστορίας. Ήταν πράγματι η σκοτεινότερη περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας εκείνης, γιατί πυκτό σκοτάδι βασίλευε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Λέει ο Ιώσυπος, ήταν τόσο πυκτό το σκοτάδι που μπορούσε κανείς να το κόψει με το μαχαίρι. Το σκοτάδι της άρνησης, το σκοτάδι του κακού, το σκοτάδι της αμαρτίας. Τέλος όμως το περίεργο εκείνο σημάδι άρχισε να διαλύεται. Ξαναφάνηκαν γύρω από τον σταυρό οι φυσιογνωμίες του πλήθους που εσώπασε τώρα. Ύστερα από την παγερή εκείνη πείρα έπαψε να φωνάζει το πλήθος, έπαψε να βρίζει. Και πάνω από το σταυρό ξαναφάνηκε το πρόσωπο του πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, «Γνώσκον ο Ιησούς ότι τα πάντα ήδη ετελέστησαν, με φωνή μεγάλη ο Ιησούς εφώναξε τετέλεστε». Με ένα αίσθημα βαθιάς ανακούφισης μέσα του, πήρε την τελευταία του αναπνοή και την απέδωσε αυτή με μια λέξη: «Τετέλεστε». Ετέλειωσε πια, αυτό σημαίνει. Η πικρή αυτή παρένθεση έκλεισε. Το πικρό αυτό ποτήρι, πατέρα, το ήπια. Ο πόνος, η αγωνία, οι εξευτελισμοί, η εγκατάλειψη για μια στιγμή ακόμη και θα ανήκουνε στο παρελθόν. Και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Αλήθεια, με πόση ευλάβεια πραγματικά, αγαπητοί μου, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην κραυγή αυτή του Κυρίου μας, που ήταν, θα έλεγα, μια κραυγή ανακούφισης που βγήκε από μέσα του την ώρα εκείνη που αποχαιρέτησε τον κόσμο. Τετέλεστε! Α, η απλή αυτή λέξη που ο Κύριος πριν παραδώσει το πνεύμα του φώναξε, αναφέρεται σε τέσσερα τουλάχιστον θέματα. Πρώτον, τετέλεστε στη ζωή των θλίψεων την οποία ήλθε να υποστεί ο Υιός του Θεού. Δεύτερον, τετέλεστε στις προφητείες τις οποίες ήλθε να εκπληρώσει. Τρίτον, τετέλεστε στον νόμο των τελετών, των διατάξεων, των οποίων ήλθε να εκπληρώσει. Και τέταρτον, τετέλεστε η απολύτρωση την οποία ήλθε με τη θυσία του να εξασφαλίσει. Και έτσι έγινε ο Ιησούς Χριστός η γέφυρα επάνω στο σταυρό, δια της οποίας μεταβαίνεις από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την κόλαση στον παράδεισο. Α, εκείνο, αγαπητή ψυχή, που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό τα καρφιά. Εκείνο που πρέπει να καταλάβεις, και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας το βράδυ τούτο να το καταλάβεις, είναι ότι δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό το μίσος και η εμπάθεια των γραμματέων και των Φαρισαίων και των Παλιοεβραίων, όπως λένε σήμερα. Εκείνο που κράτησε τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό ήταν η αγάπη του. Εκείνο που κράτησε τον Υιόν του Θεού επάνω στο σταυρό ήταν η αιώνια αγάπη του. Εκείνη η αγάπη που τον έφερε από τον ουρανό στη γη. Η Βίβλος μας λέγει ότι «εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με μας, για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για να χύσει το αίμα του το πολύτιμο και με αυτό να πλύνει και να καθαρίσει τις καρδιές και τις συνειδήσεις των αμαρτωλών ανθρώπων. Ήπιε το ποτήρι της οργής,
το ποτήρι του πόνου.

0: το ποτήρι της αγωνίας, της θλίψης, χύνοντας το Άγιο Αίμα Του για να σώσει ένα ληστή, για να σώσει πλήθη αμαρτωλών, για να σώσει εμένα, τον ανάξιο και αμαρτωλό, να σώσει εσένα, να σώσει όλο τον κόσμο, τους εχθρούς Του, τους αμαρτωλούς. Οι πύλες της αιωνιότητας με το έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, αγαπητοί μου, άνοιξαν, και αυτό καλείσαι να το πιστέψεις, και αυτό καλείσαι να το δεχτείς. Πέτυχε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό μια αιώνια σωτηρία. Αιώνες προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εξευμενήσουν τον Θεό και την δικαιοσύνη Του. Αιώνες προσπαθούσαν να λυτρωθούν από το αίσθημα της ενοχής το οποίο είχαν μέσα τους. Από τις εκατόμβες του Ομήρου διαβάζουμε, ως τα ολοκαυτώματα του Ισραήλ και τις ανθρωποθυσίες του Βάαλ, το αίμα έρευσε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία άφθονο. Το αίμα των θυσιών για λύτρωση, για εξευμενισμό, ένα ποτάμι πλατή, βαθύ, ανά τους αιώνες τρέχει μάτια όμως. Η θρησκεία του Ισραήλ με τους περίπλοκους εκείνους νόμους, με τις επαχθείς διατάξεις, δεν προσέφερε λύτρωση. Η θρησκεία του Ισραήλ είχε καταντήσει στην πραγματικότητα ένα βάρος δυσβάστακτο, είχε καταντήσει στην πραγματικότητα ένας δεσμός, μια σκλαβιά. Αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος που προσπαθεί να λυτρωθεί από το αίσθημα της ενοχής, αρνούμενος ταυτόχρονα παράλληλα την ύπαρξή της, αποθώντας το αίσθημα της ενοχής, προσπαθώντας μάλλον να αποθήσει από μέσα του το αίσθημα της ενοχής στα βάθη του υποσυνείδητού του, για να γίνει εκεί αιτία σωματικών και πνευματικών διαταραχών μέσα στη ζωή του. Ούτε εκείνη η σωματική βασανισμή των προγόνων, ούτε η ψυχοθεραπεία των συγχρόνων, τίποτα δεν μπορεί να λυτρώσει τον δυστυχισμένο αμαρτωλό άνθρωπο από την αμαρτία. Ούτε η ηθική του ζωή, ούτε οι καλοπροαίρετες προσπάθειές του, ούτε η όποια θρησκεία του σήμερα κι αν ακολουθεί, ούτε τα όποια καλά του έργα κι αν νομίζει ότι κάνοντας αυτά θα εξευμενήσει την δικαιοσύνη, την Αγία του Θεού. Ω, αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με όλα αυτά, τότε το ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι: γιατί εκείνο το δράμα της δραματικής εκείνης Μεγάλης Παρασκευής στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί ο Σταυρός, γιατί το Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες, γιατί το πικρό ποτήρι, γιατί? Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του, με τη δικαιοσύνη του, με τις καλοσύνες του, με τις οποιασδήποτε θρησκείες του και θυσίες του. Και φωνάζει ο προφήτης του Θεού, και ταυτόχρονα η φωνή του προφήτου είναι μια απάντηση, καθαρή απάντηση, σαφής απάντηση, την οποία πρέπει κάθε άνθρωπος να ανοίξει τα αυτιά του και να την ακούσει. Είναι η σαφεστάτη απάντηση στο ερώτημα του ανθρώπου: γιατί? Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού, δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν, δια των πληγών αυτού ημείς θεραπευτήκαμε. Δεν είναι ο Σταυρός αγώνας ανθρώπινος, αγαπητοί μου, για λύτρωση. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το θαυμάσιο έργο το οποίο έκανε ο Θεός προκειμένου να λυτρώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να τον σώσει, προκειμένου να σε σώσει και προκειμένου να σε λυτρώσει. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία, συγχωρεί τον αμαρτωλό. Εκείνη η μοναδική Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο Σταυρό του Γολγοθά πεθαίνοντας, πέτυχε τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό εκείνη την Παρασκευή, ο Ιησούς Χριστός πέτυχε την δικαίωσή μας ενώπιον της ετιμιγορίας, της δικαίας ετιμιγορίας του Θεού που ήτανε θάνατος για σένα και για μένα. Εκεί στο Σταυρό βρίσκουμε ειρήνη με τον Θεό. Εκεί στο Σταυρό βρίσκει ειρήνη το πνεύμα μας, ειρήνη η συνείδησή μας, ειρήνη στο νου και στην ψυχή. Σου λείπει ειρήνη μέσα από την καρδιά σου και μέσα από τη ζωή σου. Ο γύρισε απόψε στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί είναι η ειρήνη σου. Εκεί είναι η ειρήνη σου. Ο Ιησούς Χριστός αυτό το πέτυχε με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό και με το αίμα του το πολύτιμο που χύθηκε. Καροποιώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός έφερε ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Εκεί στο Σταυρό βρίσκουμε τη δύναμη να λυτρωθούμε από τα εσωτερικά δεσμά με τα οποία είμαστε δεμένοι. Εάν ο Χριστός, λέει, σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά, όντως, θα είστε ελεύθεροι. Από το Σταυρό πηγάζει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μια ζωή που τον κάνει καινούριο. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Είναι η αιώνια σωτηρία και προσφέρεται εντελώς η σωτηρία αυτή δωρεάν. Σου προσφέρεται σήμερα, τώρα, από τον Θεόν δωρεάν. Δεν έχεις παρά να μετανοήσεις για την αμαρτία σου. Δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου, το χέρι της πίστης και να αποδεχθείς αυτό το δώρο το οποίο προσέφερε και προσφέρει ο Θεός τον Υιόν Του, τον σταυρωμένο Υιόν Του. Η ευχή μας και η προσευχή μας αυτό το βράδυ είναι αυτή ακριβώς. Αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, αν έχεις την καρδιά σου, πες ευχαριστώ Κυρία μου Ιησού Χριστέ, γιατί δική μου είναι η θέση, δική μου ήταν η θέση επάνω στο σταυρό. Μια μετάνοια όμως ειλικρινής. Και εκείνο που θα ήθελα να σε πληροφορήσω, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω, διότι δεν θα είναι πλήρες το μήνυμα εάν δεν σου το πω. Θα σταθείς ενώπιον του σταυρωμένου Ιησού Χριστού απόψε το βράδυ, έτσι όπως μας τον σκιαγραφεί ο λόγος του Θεού, αλλά θα μετανοήσεις όμως για την αμαρτία σου. Μια μετάνοια πραγματική. Μια μετάνοια που μου έφερε στην σκέψη μου την ώρα τούτη μια ιστορία πραγματική. Δεν ξέρω αν σας την έχω ξαναπεί. Τώρα τη θυμήθηκα. Κάποτε ένας ιεραπόστολος, ένας εργάτης του Ευαγγελίου, πολύ γνωστός, ο οποίος έζησε πριν δύο περίπου αιώνες, ο Τζον Γουέσλεϊ, τον οποίο τον χρησιμοποίησε ο Θεός για το έργο το δικό του, πολύ πλατιά, και έκανε θαυμάσια δι' αυτού του ανθρώπου ο Θεός. Ενώ πήγαινε από την πόλη στην οποία έμενε εκεί στην Αγγλία σε κάποια άλλη πόλη για να κηρύξει κάποια Κυριακή πρωί τον Λόγο του Θεού, όχι με τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα, αλλά με τα πόδια όδευε ο δούλος του Θεού, ο Τζον Γουέσλεϊ, να πάει να μιλήσει το μήνυμα, να φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε κάποια γειτονική πόλη. Ώρες περπατούσε. Στον δρόμο τον πλησιάζει κάποιος νέος. Η εμφάνισή του ήταν τέτοια που δεν ενέπνευσε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Κάτι κατάλαβε από τη στιγμή που τον είδε. Και τον πλησιάζει και με την απειλή του περιστρόφου που έβγαλε, του λέει: «Δώσ' μου τα χρήματά σου, όσα κι αν έχεις αυτή τη στιγμή, αλλιώς σε σκοτώνω». Τότε με εκείνο το χαμόγελο που επήγαζε μέσα από μια καρδιά που πραγματικά είχε ειρήνη, γιατί είχε τον Κύριο, τον οποίο λάτρευε, αγαπούσε και υπηρετούσε, ο δούλος του Θεού, ο Γουέσλεϊ, βγάζει το πορτοφόλι. Παίρνει βιαστικά ο νέος εκείνος και φεύγοντας άρχισε να τρέχει. Σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να χάσει την ευκαιρία ο δούλος του Θεού και τον σταματάει, του φωνάζει: «Σταμάτα να σου πω δύο κουβέντες». Το στέκεται, γυρίζει και του λέει: «Ίσως κάποτε», του λέει, «για αυτή σου την πράξη μετανοήσεις. Όμως θέλω να σου πω κάτι και πίστεψέ το. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε πλύνει και θα σε καθαρίσει από τη στιγμή που θα μετανοήσεις ειλικρινά και θα σταθείς ως αμαρτωλός, ένοχος αμαρτωλός ενώπιον του Θεού. Και η ειρήνη της καρδιάς σου δεν είναι στα χρήματα, ούτε στις απολαύσεις, νέο μου», του λέει, «αλλά στον Χριστό. Μετανόησε και δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό». Και συνέχισε τον δρόμο του ο δούλος του Θεού, ο Τζον Γουέσλεϊ. Μετά από χρόνια, 20, 30, 40 ίσως χρόνια, ξανά την Κυριακή το πρωί ο δούλος του Θεού στην εκκλησία αυτή, και στο τέλος της συναθρήσεως, όπως υπάρχει συνήθεια ιδίως στο εξωτερικό, να πηγαίνει ο εργάτης του Ευαγγελίου στην πόρτα και να χαιρετά το ακροατήριο, τον πλησιάζει ένας γκριζομάλης μεσόκοπος και με συγκίνηση στα μάτια του λέει: «Τζον Γουέσλεϊ, αδελφέ μου, με θυμάσαι?» Λέει: «Δεν είναι δυνατόν να σε θυμάμαι. Βοήθα με να σε θυμηθώ». Αγκαλιάζει και τον φυλάει και του λέει: «Είμαι εγώ εκείνος ο νέος που τότε πριν τόσα χρόνια με την απειλή του περιστρόφου μου σου πήρα τα χρήματα. Το πνεύμα του Θεού άγγιξε την καρδιά μου με τα λόγια αυτά που μου είπες. μετανόησα ειλικρινά. Στιγμή που πήγα σπίτι μου, έκλαψα για την αμαρτία μου. Το αίμα του Χριστού με έπλυνε και με έπεισε ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο ότι με λύτρωσε και ότι είμαι παιδί δικό του. Και από τότε ζω για εκείνον. Βγάζει από το πορτοφόλι του και του λέει: σου πήρα αυτά. Αυτό σημαίνει μετάνοια, αγαπητέ. Και έτσι πρέπει να σταθείς στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό, όπως σκιαγραφείται το βράδυ αυτό ενώπιόν μας. Τα λόγια τα ανθρώπινα είναι πάρα πολύ φτωχά. Για το πνεύμα το Άγιο δεν σκιαγραφήσει τον Ιησού Χριστόν σταυρωμένο, για το πνεύμα του Θεού δεν μιλήσει μέσα στην καρδιά σου, για το πνεύμα του Θεού δεν σε πείσει για την αγάπη της ματωμένης θυσίας του Γολγοθά. Είναι φτωχά τα ανθρώπινα λόγια και φοβάμαι μήπως πάνε και μάταια. Το πνεύμα το Άγιο εύχομαι να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας το βράδυ αυτό. Και ακόμα είναι ανάγκη μέσα στη ζωή μας, όσοι το έχουμε κάνει αυτό, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, είναι ανάγκη να ζούμε τη σωτηρία μας, να ζούμε τη λύτρωση καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει ένας θανάσιμος κίνδυνος, αδελφοί μου, η σωτηρία να καταντήσει μέσα στη ζωή μας μια αποσθεωμένη έννοια. Πρέπει καθημερινά να γεμίζουμε από την ζώσα πίστη με το ουράνιο μεγαλείο της. Πρέπει καθημερινά να φιλοτιμούμαστε, να είμαστε αντάξιοι της αγάπης αυτής με την οποία μας αγάπησε ο Θεός δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η ανταπόδοση από εμάς στην αγάπη αυτή τη ματωμένη του Γολγοθά είναι η αγάπη μας, αδελφοί μου, στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Ξέρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο κοστίσαμε στον Κύριο. Ξέρουμε πώς έδειξε ο Κύριος την αγάπη του μέσα στη ζωή μας. Εμείς το ερώτημα, το κέριο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο θέλω να το θέσει πρώτα μέσα στη δική μου την καρδιά και μέσα στις καρδιές όλων σας, είναι πώς εμείς αποδεικνύουμε την αγάπη μας απέναντι σε εκείνον που τόσο πολύ μας αγάπησε. Την απάντηση μας την δίνει ο ίδιος μέσα στο λόγο του. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξτε. Γεμίζει καθημερινά η αγάπη του Γολγοθά την καρδιά σου, αγαπητέ μου αδελφέ, την γεμίζει. Γεμίζει η καρδιά σου από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο λυτρωτή. Α, αυτή η ευγνωμοσύνη από την άλλη πλευρά και η ευχαριστία μετατρέπεται σε αγία ζωή καθημερινά. Εκείνο που έχει σαν πόθο στην καρδιά σου είναι: Κύριε, το θέλημα το δικό σου. Λέω ότι σ' αγαπώ. Το ψάλω. Προσεύχομαι. Το συζητώ με τα αδέλφια μου. Λέω ότι σ' αγαπώ. Το αποδεικνύω αυτό έμπρακτα μέσα στη ζωή μου κάνοντας το θέλημά σου. Είσαι κανείς το πάνω για μένα. Ό,τι πολύτιμότερο είχες για μένα, το έδωσες. Εγώ πώς αποδεικνύω την αγάπη μου? Πηγαίνω ερχόμενο στην εκκλησία, μοιράζοντας μερικά φυλάδια, δίνοντας κάποια χρήματα για το έργο το δικό σου. Πώς αποδεικνύω, Κύριε, την αγάπη μου απέναντί σου, απέναντι στη μεγάλη αυτή αγάπη με την οποία εσύ με αγάπησες? Πώς την αποδεικνύω? Κύριε, το θέλημά σου. Κύριε, σ' αγαπώ. Η καθημερινή μου μαρτυρία να είναι μέσα στους δυστυχισμένους και χαμένους αυτούς ανθρώπους, μέσα στους οποίους εσύ με έχεις θέσει, να είναι ο σταυρός του Χριστού και η σωτηρία του Ιησού Χριστού, την οποία μου χάρισες, και αυτό να το ομολογώ και αυτό να το λέω. Να μην μου κλέβει ο διάβολος το μήνυμα αυτό που είναι το μήνυμα των μηνυμάτων. Ο Θεός έχει βάλει μόνο στην καρδιά μας και στα χείλη τα δικά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και δεν είναι άξιος κανένας άλλος να το φέρει αυτό το μήνυμα παρά μονάχα η λυτρωμένη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού και κανένας άλλος. Ήθε, αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Απόψε. Πρώτον, η αγάπη του Θεού, η θυσία του Σταυρού, το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά από τον Υιόν του Θεού για σένα, να αγγίξουν την καρδιά σου. Να μετανιώσεις ειλικρινά μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού και να πάρεις την απόφαση να τον ακολουθήσεις στη λίγη ζωή που μας μένει, γιατί πραγματικά πολύ λίγη είναι η ζωή μας. Και ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, δεύτερον, η αγάπη του Θεού, η θυσία του Σταυρού, το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά για μένα, για σας, για όλους μας. Να βάλει ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο μέσα στην καρδιά μας, ένα Άγιο θα το ονόμαζα φιλότιμο, αδελφοί μου, ώστε να δοθούμε, να αφιερωθούμε ολοκληρωτικά σε εκείνον. Και αν λέμε ότι τον αγαπάμε επειδή εκείνος τόσο μας αγάπησε, αυτό να μην το αποδεικνύουμε με λόγια, αλλά κάνοντας το θέλημα του, όποιο κι αν είναι και με οποιονδήποτε κόπο μέσα στη ζωή μας και κόστος. Ο Κύριος να ευλογήσει και να σχολιάσει τα λόγια τα δικά του στις καρδιές μας. Κλείνοντας, αδελφοί μου, θα ακούσουμε κάποιον ύμνο που θα μας ψάλουν τα
1: παιδιά εδώ, η χοροδία μικρή.

Πατέρα μας Άγιε, για την αγάπη σου αυτή προς εμάς, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου δώσουμε παρά μονάχα την ευχαριστία της καρδιάς μας και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, ενώ στεκόμαστε με ευλάβεια μπροστά στον σταυρωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και καθώς τον ατενίζουμε σταυρωμένο και εκεί πάνω βλέπει ο καθένας μας τον εαυτόν του, οι καρδιές μας γεμίζουν από αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκανες επίσκεψη μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έσκυψες τόσο χαμηλά, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες μέσα στην ταλαιπωρία μας, μέσα στην αμαρτία μας, μέσα στα λασπονέρια που προσπαθούσαμε μέσα από αυτά να ξεδιψάσουμε τη δίψα της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προσέφερες τον Υιόν Σου, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως το είδωρ της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί ικανοποίησε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και εν αυτό τώρα είμαστε πλήρεις. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε ικανοποίηση ψυχική. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες μετάνοια και επιστροφή μέσα στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας, το οποίο έχουμε να εξετάσουμε, θα είναι για το λίτρο. Το λίτρο. Τα λίτρα τα οποία λέμε και μιλούμε κάθε μέρα μας στη ζωή, τα ακούμε μάλλον στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, τα βλέπουμε να τα ζητούν και να γράφουν στις εφημερίδες διάφοροι, είτε ληστέ, είτε βιαστέ, είτε ποικίλοι τέτοιοι, οι οποίοι κάνουν πράγματα παράνομα, αρπάζουν ανθρώπους και τους κατακρατούν και ζητούν τα λίτρα. Το λίτρο λοιπόν, να το δούμε κατά το Λόγο του Θεού, τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το

κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ένα εδάφιο στο κεφάλαιο το 10 και από το εδάφιο 45. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Και επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή θα μας πει ότι και εσείς δεν ελυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με αργύριο ή χρυσίο, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Να το βρούμε όμως μέσα. Και αν επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει απροσωπολήπτως κατά το έργο εκάστου, προσπαθήστε να διάγετε, να ζείτε με φόβο τον καιρό της παροικίας σας, ξεύροντες ότι δεν ελυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο ή χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε στους εσχάτους τούτους χερούς για σας, οι οποίοι πιστεύετε μέσω αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και έδωσε σε αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι στο Θεό. Σε αυτά τα δύο κομμάτια της Αγίας Γραφής, αλλά και σε πολλά άλλα, μιλάει για αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε λύτρο. Και εάν δεν μας το έλεγε και η Αγία Γραφή, θα το ξέραμε, όπως είπαμε, από την ζωή, διότι τα γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα και κάθε τόσο μέσα στον κόσμο επαναφέρουν την έννοια αυτή, το λύτρο, το επαναφέρουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και στις σκέψεις μας σαν κάτι πολύτιμο που πρέπει να δοθεί για να αποκτήσει κάποιος άνθρωπος λευτεριά. Όταν οι άνθρωποι σκλαβώνουν κάποιον, τον υποδηλώνουν, τον υποδουλώνουν, τον αρπάζουν, τον κατακαρτούν, ζητάνε συνήθως οι διαστέαυτοι για να τον απολύσουν λύτρα. Και τα λύτρα τα οποία ζητούν ή το λύτρο για την ζωή του είναι συνήθως χρήμα, χρυσάφι, πολύτιμη λίθη ή πολύτιμα πράγματα γενικά για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Το λύτρο αντιπροσωπεύει τη ζωή του ανθρώπου ο οποίος κατακρατείται και ο οποίος έχει εχμαλωτιστεί. Αν τον εχμαλωτήσουν, αν τον συλλάβουν, τον παίρνουν, τον κρατούν σαλάφυρο στα χέρια τους, διότι ξέρουν ότι η ζωή του αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσό το οποίο αυτοί ελπίζουν να εισπράξουν και να καρποθούν. Ζητάνε λοιπόν τα λύτρα. Και είναι τόσο γνωστά πλέον τα λύτρα ή το λύτρο το οποίο ζητάει κανείς, ζητάνε όλοι αυτοί οι κακοποιοί για να ελευθερώσουν, λυτρώσουν αυτόν που έχουν κρατήσει και εχμαλωτήσει. Αλλά και οι συγγενείς του προσώπου εκείνου κάνουν πάντο δυνατόν για να εξεύρουν τα λύτρα για να μπορέσουν να τον ελευθερώσουν. Η ζωή του είναι πολύτιμη. Θα είναι δυνατόν να δώσουν ό,τι έχουν, τις καταθέσεις τους, να πουλήσουν πράγματα, να δανειστούν, να ξοφλήσουν την απέτηση και να δώσουν στην να ικανοποιήσουν την απέτηση εκείνων οι οποίοι κατακρατούν τον άνθρωπο, να δώσουν τα λύτρα. Αυτό το λύτρο λοιπόν είναι πολύτιμο πραγματικά, διότι αντιπροσωπεύει την ζωή του ανθρώπου που έχει εχμαλωτιστεί. Αλλά τα λύτρα αυτά τι είναι συνήθως? Όπως είπαμε, είναι είτε χρήματα ως επί το πλείστον ή άλλα πολύτιμα πράγματα τα οποία θα πρέπει να δώσουν οι συγγενείς του ανθρώπου ο οποίος έχει κατακρατηθεί. Για την ψυχή όμως του ανθρώπου υπάρχει κανένα λύτρο? Τι θα ήταν δυνατό να δώσει ο άνθρωπος για τη δική του την ψυχή?
Αλλά θα ρωτήσει κανείς, μα η ψυχή του ανθρώπου έχει αιχματωτιστεί? Αναμφισβήτητα ναι, έχει αιχματωτιστεί από τον εχθρό της ψυχής. Έχει αιχματωτιστεί από την αμαρτία, εξαιτίας της αμαρτίας που έχει κάνει, και τον κατακρατεί ο εχθρός στα χέρια του, τον έχει υπόδουλο και μάλιστα υπηρετεί στις βουλές του και στα σχέδια του εχθρού της ψυχής. Ο διάβολος πραγματικά έχει υποτάξει τον κόσμο ολόκληρο και τον έχει αιχμαλωτήσει. Τον άρπαξε με τη βία, με την απάτη, με την πλάνη, κατόρθωσε να τον παγιδεύσει και οι άνθρωποι είναι πλέον αιχμάλωτοι του εχθρού του Σατάν. Πώς είναι δυνατόν να ελευθερωθούν και να λυτρωθούν? Τι να πληρώσει κανείς για να μπορέσει να ελευθερώσει έναν άνθρωπο και την ψυχή του από τα αιώνια βάσανα εις τα οποία μέλη είναι καταδικαστεί εξαιτίας της αμαρτίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον είναι στα χέρια του εχθρού του Σατάν? Τι θα ήταν δυνατό να δώσει? Σε έναν θαυμάσιο ψαλμό του ο Δαβίδ, τον ψαλμό 49 μη θήτα, κατά τη μετάφραση του νεόφυτου Βάμβα, μη θήτα, λέει σε ένα σημείο τα εξής ωραία. Στο 7ο εδάφιο, ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει εις το Θεό λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωσης της ψυχής αυτών και ανέβριτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην ήδη διαφθορά. Τι θα δώσει κανείς εις το Θεό? Γιατί ο Θεός τον κρατάει, αναμφισβήτητα όχι, αλλά η αμαρτία που τον έχει εχμαλωτήσει και ο Σατάν που τον κρατεί στα χέρια του και η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία θα πρέπει να κρίνει δίκαια, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει υπηρετήσει τον Σατάν και έχει πράξει αμαρτίες, είναι οφειλέτης και κατά συνέπεια θα πρέπει να καταδικαστεί, να τον καταδικάσει και να καταδικαστεί αιώνια. Όπως είπαμε και άλλοτε, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο άνθρωπος που υπηρετεί την αμαρτία όχι μόνο φυσικά πεθαίνει, αλλά και πνευματικά για όλη την αιωνιότητα ζει μέσα στο χαμό, στην απώλεια. Είναι η αιώνια κόλαση. Πώς λοιπόν μπορεί να εξαγοραστεί ο άνθρωπος? Θα πρέπει να καταβληθούν λύτρα στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού που έχει απέτηση εναντίον εκείνου ο οποίος έχει αμαρτήσει και έχει παραβεί το θέλημα του Θεού. Πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, να πληρωθούν λύτρα για την εξαγορά του ανθρώπου. Είναι δυνατόν να υπάρξουν λοιπόν λύτρα για την εξαγορά της ψυχής του ανθρώπου? Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε λέει ότι είναι αδύνατον. Ουδείς δύναται ποτέ. Ουδείς δύναται ποτέ. Και αυτή η λέξη, η φράση αυτή μάλλον, μας θυμίζει το ερώτημα το οποίο οι μαθητές είχαν κάνει στον Ιησού όταν είδαν τον πλούσιο εκείνο νέο, ο οποίος είχε έρθει στον Ιησού και του ζητούσε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του θύμισε τις εντολές και είπε με πολύ ελαφρότητα, όλες αυτές τις ετήρησα από την αιώτητά μου. Και τότε ο Ιησούς Χριστός του υπενθύμισε ότι υπάρχει κάτι στη ζωή του το οποίο τον κρατεί και στο οποίο υπηρετεί και έχει υποδουλωθεί. Του λέει πήγαινε, πώλησε όλα τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Δεν ήτανε η απέτηση του Κυρίου να πουλήσει τα υπάρχοντά του όλα και να τον ακολουθήσει, διότι πολλοί που τον είχαν ακολουθήσει δεν είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους όλα, ούτε και μαθητές ακόμα και Απόστολοι. Αλλά ήθελε να του υποδείξει εκείνο το οποίο τον κρατούσε και ήταν εχμάλωτος αυτό. Ήταν το χρήμα. Αγαπούσε το χρήμα. Όταν του είπε ο Ιησούς πώλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις, αυτός έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε και λυπήθηκε και έφυγε,
διότι δεν ήταν δυνατόν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δυνατόν να αποξενωθεί τα χρήματα τα οποία είχε είδωλό του μέσα στη ζωή του. Συνεπώς ο άνθρωπος αυτός ήταν σκλαβωμένος. Και τότε οι μαθητές γύρισαν σαν είδαν το γεγονός αυτό και ρώτησαν τον Ιησού, και τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Και ο Ιησούς απήντησε: παρά ανθρώπης αδύνατον. Τα πάντα όμως είναι δυνατά στο Θεό. Εκείνο το παρά ανθρώπης αδύνατον είναι και μας θυμίζει τούτο το εδάφιο το 7 που λέει εδώ πέρα στον ψαλμό: ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, μηδέ να δώσει εις τον Θεόν λύτρον δι' αυτόν. Τι να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να ελευθερώσει κάποιον που είναι σκλαβωμένος, ή τι να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να ελευθερώσει ο ίδιος τον εαυτόν του? Υπάρχει λύτρο. Η ψυχή, λέει, είναι πολύτιμος, η απολύτρωσή της, και ανέβριτος διαπαντός. Δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία του κόσμου, δεν μπόρεσε να βρεθεί λύτρο που μπορούσε να καταβληθεί ώστε η ψυχή του ανθρώπου να ελευθερωθεί, του ανθρώπου που έχει αμαρτήσει, έχει σκλαβωθεί από τον σατανά και είναι υπόδικος από τη Θεία Δικαιοσύνη. Τι λύτρα να δώσει κανείς? Πολύτιμη λύθη, άλλα αγαθά, άλλα πράγματα μες στον κόσμο, χρυσάφια, ασήμανια, θησαυροί, αυτά δεν μπορούν να λυτρώσουν. Ήτανε ανάγκη να ευρεθεί ένα λύτρο, λύτρο ικανό να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Και αυτό το λύτρο δεν βρέθηκε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης. Δεν ήταν μεταξύ δηλαδή των δημιουργημάτων του Θεού, αγγέλων, ανθρώπων και των καταχθονίων όντων, δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί το λύτρο. Το λύτρο βρέθηκε στην αγκαλιά του Θεού. Το λύτρο υπήρξε ο Υιός του Θεού, ο μόνο γενής, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, εκείνος ο οποίος ήλθε και έσωσε τον άνθρωπο. Ήδη από την αρχή, πριν ακόμα ο Θεός δημιουργήσει τον άνθρωπο, στο Συμβούλιο της Τριάδος έγινε και συζήτηση σε περίπτωση που ο άνθρωπος, που θα είναι μια ηθική ελευθερία, στην περίπτωση που ο άνθρωπος θα πέσει, θα αποστατήσει, ποιος θα τον λυτρώσει, ποιος θα είναι ικανός να δώσει τα λύτρα, να ικανοποιήσει την Θεία Δικαιοσύνη, να αφοπλίσει τον σατανά και να πάρει τη λία από τα χέρια του, να αρπάξει τον άνθρωπο από τα χέρια του. Ποιος? Στο Συμβούλιο της Θείας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Στο Συμβούλιο εκείνο, το θεϊκό, ο Υιός, ο οποίος υπήρξε και ο δημιουργός του ανθρώπου, αυτός που εξετέλεσε το σχέδιο του Θεού ώστε να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος προσφέρθηκε και είπε: «Πατέρα, εγώ θα τον λυτρώσω. Εγώ θα δώσω τον εαυτόν μου για το πλάσμα αυτό το οποίο έχει πέσει». Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός χρειάστηκε, αυτός που απ' αρχής είχε προσφέρει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία του ανθρώπου, χρειάστηκε αυτός να κατεβεί κάτω, αυτός να έρθει στον κόσμο τούτον και αυτός να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σε μια περίπτωση που οι μαθητές διαπληκτίστησαν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος από ανάμεσά τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο Ιησούς τους προσκάλεσε και τους είπε: «Ξέβρετε ότι οι νομιζόμενοι ότι είναι άρχοντες εθνών κατακυριεύουν πάνω στα έθνη και οι μεγάλοι από αυτούς κατεξουσιάζουν τα έθνη. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ σας. Όποιος από εσάς θέλει να γίνει μεγάλος πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων των άλλων. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων των άλλων». Και έρχεται πλέον να δείξει τον εαυτόν του υπόδειγμα, παράδειγμα, και λέει: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου», λέγει για τον εαυτόν του,
δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λίτρο αντί πολλό. Πραγματικά ο Ιησούς Χριστός εδόθηκε λίτρο, η ζωή του. Όχι μόνον η φυσική του ύπαρξη, αλλά και η πνευματική του και η ψυχή του και το πνεύμα του. Ολόκληρος ο Χριστός χρειάστηκε να θυσιαστεί για να μπορέσει να εξαγοραστεί το ανθρώπινο γένος, το ξεπεσμένο. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, το σώμα του Χριστού καρφώθηκε και το αίμα του χύθηκε. Γεύτηκε το θάνατο, το φυσικό. Στο Σταυρό του Γολγοθά η ψυχή του εγκαταλείφθηκε από το Θεό. Ο Θεός απέστρεψε το πνεύμα του, απέστρεψε τα μάτια του από τον Ιησού, επειδή ο Ιησούς είχε πάρει τη θέση όλων των αμαρτωλών και πλήρωνε την ώρα εκείνη τα χρέη, την οφειλή όλων των αμαρτωλών. Και το πνεύμα του Ιησού Χριστού δέχτηκε το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου που έπεσε πάνω του, το αντιμετώπισε, το αποδέχτηκε ως να ήταν δικό του και δέχτηκε να πληρώσει μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη. Ολόκληρος ο Ιησούς λοιπόν εγίνηκε το λίτρο, και αυτό το λίτρο ήταν ανέβριτο, ήταν μοναδικό, διότι κανένας μέσα στην ιστορία του κόσμου δεν εφάνηκε που να είναι δικαιός και άγιος. Κανείς δεν ήρθε ώστε να εμφανιστεί μπροστά στο Θεό και να μπορεί να αξιώνει ότι ετήρησε τις εντολές του Θεού κατά πάντα. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη ποταμό, όταν εβαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, ακούστηκε η φωνή του Θεού που είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευδόκησα». Ο Θεός δεν ευδοκεί και δεν ευαρεστείται στη ζωή κανενός απολύτως ανθρώπου, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι παραβάτες, είναι αμαρτωλοί, έχουν παραβεί τους νόμους του Θεού και συνεπώς είναι αλύτρωτοι, έχουν εχμαλωτιστεί από τον εχθρό. Είναι ανάγκη να δοθούν λίτρα στην δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, ώστε να αποσπαστεί ο άνθρωπος από τον εχθρό, να μην έχει κανένα δικαίωμα πλέον επί του ανθρώπου ο εχθρός της ψυχής του. Έπρεπε να καταβληθούν λίτρα. Πού να βρεθούν? Δεν υπήρχαν πουθενά, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης. Αυτό το λίτρο, το μοναδικό, βρέθηκε στην αγκαλιά του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, που ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον, αφού άδειασε τον εαυτόν του από κάθε θεία ιδιότητα και ντύθηκε και πήρε την ανθρώπινη φύση επάνω του και γίνηκε άνθρωπος όπως εμείς, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Και δοκιμάστηκε όπως όλοι εμείς, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Αυτός λοιπόν, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, έγινε και το λίτρο, το μοναδικό, το οποίο μπορεί να καταβληθεί για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το λίτρο πριν πληρωθεί, δεν είναι το δυνατόν κανείς να λυτρωθεί. Και αν ακόμα, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν, υπήρχαν άνθρωποι ευσεβείς, άνθρωποι που αγαπούσαν το Θεό, άνθρωποι που θέλανε να πράξουν το θέλημα του Θεού, όμως και ο Θεός τους ονόμαζε δικαίους, δηλαδή υπό την έννοια ότι είχαν τηρήσει το θέλημα του Θεού και ο Θεός τους είχε βάλει κατά μέρος και τους εφύλατε, διότι σε αυτούς θα απεκάλυπτε τη σωτηρία του κάποτε. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, αν και φοβούμενοι το Θεό, αν και αφιερωμένοι στο Θεό, αν και δίκαιοι επειδή έπραταν το θέλημα του Θεού κατά το μέτρο που ήταν γνωστό σε αυτούς, δεν ήσαν λυτρωμένοι, δεν είχαν λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους. Διότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, στο έδαφος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπήρξε λύτρωση. Ο Θεός είχε επιτρέψει
να γίνονται εκείνες οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη ζώων, αμνών, μόσχων, εγών, τράγων κλπ. Αλλά αυτές οι θυσίες ήσαν απλώς το πρόσχημα ώστε ο Θεός να σκεπάσει τις αμαρτίες και να τις προσπεράσει, να μην τις δει, να μην τις βλέπει. Ήτανε δια την πάρεση των αμαρτιών μας, όχι για την άφεση. Δεν γινότανε άφεσης που θα πει συγχώρησης πλήρης. Ήτανε πάρεσης, δηλαδή ο Θεός παρήρχετο αφού τις εσκέπαζε με εκείνες τις θυσίες οι οποίες όμως δεν ήταν δυνατόν να καθαρίσουν αμαρτίες. Όλες αυτές οι θυσίες προφητικά μιλούσαν για τη μία μοναδική θυσία η οποία θα εμφανιζόταν και αυτή η θυσία θα ήταν η θυσία της ζωής του Ιησού Χριστού. Και όπως ο Χριστός το λέγει εδώ στους μαθητές, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε και ήλθε όχι για να υπηρετηθεί, να τον υπηρετήσουν άλλοι, αλλά για να υπηρετήσει Αυτός και να δώσει την ζωή του λύτρο, μοναδικό μέσο εξυλασμού και εξόφλησης των αμαρτιών αντί πολλών, στη θέση πολλών επλήρωσε Αυτός όλης της ανθρωπότητος. Το λύτρο λοιπόν αυτό πληρώθηκε ενώπιον του Θεού. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια το είδαν. Ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα θα πιστέψει στο Χριστό και είναι λυτρωμένος του Χριστού και εισέρχεται στους ουρανούς του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εκάλυψε και κάτι το οποίο είναι άγνωστο στον κόσμο. Η θυσία του Χριστού τον έχει σκεπάσει. Το λύτρο το οποίο αυτός επικαλείται, ο μετανοών πιστός, επικαλείται το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Χριστού. Είναι ένα λύτρο το οποίο είναι πασίγνωστο πλέον στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια, ότι είναι το αληθινό λύτρο που πραγματικά εξηλαιώνει την ψυχή και κατά συνέπεια ο μετανοών και πιστεύων στο Χριστό εισέρχεται στους ουρανούς δικαιωματικά με το σπαθί του, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι επικαλείται το αίμα του Χριστού, το λύτρο, και προβάλλει μπροστά του, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού που έχει απέτησε εναντίον του, προβάλλει το λύτρο και δείχνει ότι αυτός είναι ένας λυτρωμένος. Με άλλα λόγια εμφανίζεται ενώπιον του Θεού και λέει: «Θεέ μου, όφυλα πάρα πολλά, αναρρύθμιτα πολλά, δεν είναι το δυνατόν να εξοπλιθούν, αλλά ειδού μου εδόθηκε λύτρο το οποίο το φέρνω μπροστά σου, είναι το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και η ζωή την οποία ο Χριστός προσέφερε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, χάρινε μου και αντίε μου». Και ειδού αυτό το λύτρο το επικαλούμε, συνεπώς με καλύπτει με το παραπάνω το λύτρο αυτό. Και ο Θεός δεσμεύεται πλέον, η δικαιοσύνη του Θεού δεσμεύεται, επειδή η θυσία του Χριστού ικανοποίησε κάθε απαίτηση του Θεού και δεν είναι δυνατόν πλέον να απαιτήσει ο Θεός από τον μετανοούντα και επιστρέφοντα, διότι ο Χριστός έχει πληρώσει γι' αυτόν. Κατά χάριν είσαστε σεσωσμένοι, λυτρωθήκατε κατά χάριν Θεού, επειδή ο Χριστός απέθανε και πλήρωσε για σας. Το λύτρο αυτό το οποίο πληρώθηκε στο Θεό, στη δικαιοσύνη του Θεού, τι αποτελέσματα, τι συνέπειες φέρνει στη ζωή του λυτρωμένου? Χωρίς καμία αμφιβολία το λύτρο μπορεί να τον ελευθερώσει. Αλλά αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο σκλαβωμένος θα το θέλει και θα επικαλεστεί το λύτρο. Εάν δεν το επικαλείται ή δεν θέλει να λυτρωθεί, δεν μπορεί να λυτρωθεί. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και είχα διαβάσει σχετικά κατά τον Μεσαίωνα. Τότε στο Μεσαίωνα το να διαπλέψει κανείς στη Μεσόγειο, να ταξιδεύσει μέσα στη Μεσόγειο, ήταν μεγάλη επιχείρηση, πολύ επικίνδυνη, μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί? Διότι ήσαν οι Αλγερίνοι εκείνοι πειρατές, από το Αλγέρι πειρατές, ατρόμητοι, φοβεροί, με ταχύπλοα σκάφη και έπλεαν
Και όταν έβλεπαν πλοίο που του ταξίδευε, έκανε τα ταξίδια, τις επικοινωνίες και λοιπά, και είχε κόσμο επάνω, αυτοί λοιπόν με τα σκάφη τους, τα ταχύπλοα, πλεύριζαν το πλοίο αυτό, πλεύριζαν, με γάντζους το πιάνανε και πηδάγανε μέσα στο πλοίο και με τα σπαθιά τους και με τα όπλα τους εχμαλωτίζανε όλο το πλήρωμα και όλους τους ταξιδιώτες, τους παίρνανε στο δικό τους το κράβι, το δικό τους το σκάφος και τους τραβάγανε κάτω στην Αλγερία και τους είχαν σκλάβους και δούλους. Με αυτόν τον τρόπο είχαν σκλαβώσει και εχμαλωτίσει πολλούς και είχαν σκλάβους κάτω στην Αλγερία οι Αλγερίνοι αυτοί πειρατές, Αλγερινοί πειρατές. Κάποτε λοιπόν η Ισπανία, που ήταν ένα μεγάλο τότε κράτος και ήταν μια θαλασσοκρατορία, θέλησε να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους τους δικούς της, αυτούς τους Ισπανούς, τους οποίους οι Αλγερινοί πειρατές είχαν εχμαλωτήσει. Προσφέρθηκε λοιπόν να πληρώσει τα λίτρα και πραγματικά συνάξανε τα λίτρα, τα οποία ήσανε πάρα πολλά, διότι οι απαιτήσεις των Αλγερινών πειρατών ήσανε μεγάλες. Και μάζεψαν τα λίτρα και ένα καλά αρματωμένο καράβι ισπανικό με τα λίτρα μέσα, το λίτρο, έπλευσε προς την Αλγερία για να πληρώσει τα λίτρα στους πειρατές και να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους. Τι όμως γίνηκε? Το αναπάντεχο. Πολλοί από εκείνους τους σκλαβωμένους, επειδή είχαν μείνει και αρκετό καιρό στη σκλαβιά, την είχαν συνηθίσει. Κάποιοι από αυτούς είχαν παντρευτεί Αλγερινές και είχαν δημιουργήσει οικογένειες μέσα στην Αλγερία. Κάποιοι άλλοι είχαν ανοίξει δουλειές, επιχειρήσεις μέσα στην Αλγερία και είπαν πλέον ότι είναι αργά πλέον για να λυτρωθούμε. Είχαν δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στη ζωή τους και αρνήθηκαν να λυτρωθούν. Το λύτρο υπήρχε, η διάθεση υπήρχε, η προσφορά υπήρξε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, οι σκλαβωμένοι, αρνήθηκαν να λυτρωθούν, παρόλο ότι κατεβάλλονται τα λύτρα, ήσαν έτοιμα να καταβληθούν τα λύτρα, αρνήθηκαν διότι είχαν δημιουργήσει ποικίλες καταστάσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στη ζωή την αμαρτωλή. Πολλοί από αυτούς ιδύνονται, χαίρονται και ευχαριστούνται σε μια ζωή αμαρτίας. Τους αρέσει να ζουν την αμαρτωλή ζωή, τους αρέσει να υπηρετούν τον σατανά στις υποβολές του, στις εμπνεύσεις του, στις ιδέες που τους ρίχνει, στα όσα τους ζητάει να κάνουν, τον υπηρετούν με χαρά. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν καταστάσεις και δεν θέλουν να τις αφήσουν. Και ενώ το λύτρο ο ουρανός το προσέφερε, το μάζεψε και το προσφέρει, έστειλε τον Ιησού Χριστόν από τους ουρανούς να πεθάνει στο σταυρό, στο Γολγοθά, και το λύτρο κατεβλήθη και θέλει να λυτρώσει όλους αν είναι δυνατόν, όμως δεν είναι όλοι που το δέχονται. Είναι κάποιοι που δέχονται να λυτρωθούν και οι άλλοι προτιμούν να ζήσουν την αλύτρωτη ζωή μέσα στην αμαρτία, στην οποία υπηρετούσαν και συνήθισαν να υπηρετούν μέχρι τώρα. Να γιατί λέει εδώ, έδωσε, ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, όχι να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Η αλήθεια είναι ότι έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντί όλων, αλλά όλοι δεν θέλουν να σωθούν. Είναι κάποιοι που σώζονται και αυτοί βέβαια είναι πολλοί που θέλουν να σωθούν, αλλά είναι πολλοί άλλοι οι οποίοι θέλουν να μείνουν αλύτρωτοι. Γι' αυτό λέει έδωσε τον εαυτό του τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Ας δούμε τώρα και τις συνέπειες αυτής της λύτρωσης. Λυτρώθηκαν κάποιοι τότε από τους Αλγερίνους πειρατές. Τους λύτρωσε η Ισπανία. Αλλά κάποιοι που γύρισαν στην Ισπανία από αυτούς πέθαναν διότι είχαν ταλαιπωρηθεί στην αιχμαλωσία τους. Κάποιοι άλλοι γύρισαν, βρήκαν στο σπίτι τους ανώμαλες καταστάσεις
και προτίμησαν να φύγουν απογοητευμένοι και να ξενιτευτούν. Κάποιοι άλλοι και να αυτοκτονήσουν. Κάποιοι άλλοι από αρρώστια που είχαν πάρει στην αιχμαλωσία τους πέθαναν αργότερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι ελάχιστοι από αυτούς θα έχεραν την απελευθέρωσή τους και θα απελάμβαναν την απελευθέρωσή τους μετά την λύτρωση. Η λύτρωση όμως του Χριστού δεν είναι το ίδιο. Η λύτρωση του Χριστού σε ελευθερώνει και σε ελευθερώνει για πάντα και σου εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη ζωή για όλη την αιωνιότητα. Η λύτρωση του Ιησού Χριστού σου εξασφαλίζει τους ουρανούς και μια ζωή δόξης όπως είναι ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος. Μας ελύτρωσε για να μας κάνει ομοίους με τον εαυτό του. Πόσο θαυμάσια λύτρωση είναι αυτή. Τι λύτρο υπέροχο είναι αυτό το οποίο επληρώθηκε. Τι λύτρο θαυμαστό το οποίο έδωσε ο Θεός για την απολύτρωσή μας. Τώρα λοιπόν με αυτό το λύτρο ο Θεός μπορεί όχι μόνο την ελευθερία να σου χαρίσει αλλά και τη δόξα. Ο Απόστολος Παύλος καλούσε τους πιστούς να δούνε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεώς τους, ποια η δύναμη του Θεού που εργαζόταν μέσα τους σε αυτούς τους πιστούς και ποιο το μέγεθος της κληρονομιάς την οποία θα απελάμβαναν μεταξύ των Αγίων. Και ακόμα στο βιβλίο του Ισαΐα ο πρόφητης Ισαΐας λέει «Μη δώσετε ανάπαυση στο Θεό, μη τον αφήσετε να ησυχάσετε, κράξετε μέρα και νύχτα έως ότου συστήσει και κάμει την Ιερουσαλήμ έμεσιν έπαινον επί της γης». Βέβαια ο Ισαΐας είχε υπόψη του την επίγεια Ιερουσαλήμ. Τα λόγια όμως είναι προφητικά και μιλάνε για την ουράνια Ιερουσαλήμ που είναι όλο το σύνολο των λυτρωμένων του Χριστού και οι οποίοι την ημέρα εκείνη θα είναι, όπως και είπαμε και άλλοτε, εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού. Δηλαδή και μόνη η παρουσία της θα κάνει τον κόσμο να θαυμάζει. Κάποια φορά έτυχε να έχω μια συντροφιά ξένων, τους οποίους ξενάγησα μέσα στην Αθήνα να δουν την Αθήνα και κυρίως την Ακρόπολη. Επειδή όμως ήταν νύχτα και δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε την Ακρόπολη, τους ανέβασα στο μνημείο του Φιλοπάπου, από όπου θα μπορούσαν να δούνε την Ακρόπολη μπροστά τους. Και πραγματικά, καθώς ανεβήκαμε τα σκαλιά επάνω εκεί προς το μνημείο του Φιλοπάπου, πιο κάτω από το μνημείο του Φιλοπάπου, και είδαμε μπροστά μας σε μια στιγμή την Ακρόπολη φωταγωγημένη και ήταν σαν σε πιάτο προσφερότανε μπροστά μας, όλοι τους έβγαλαν μια κραυγή και είπαν «Α, τι θαύμα!». Είδαν την Ακρόπολη φωταγωγημένη, κατάλευκη, ακτινοβολούσα μες στο σκοτάδι της νύχτας και πραγματικά εμείνανε έκθαμοι. Κάτι τέτοιο και αυτή η εικόνα μου έμεινε από τότε και την σκέπτομαι μέσα μου κάθε φορά που σκέπτομαι ή διαβάζω το εδάφιο αυτό το οποίο αναφέραμε, ότι η Εκκλησία, το σύνολο των λυτρωμένων, η Άνω Ιερουσαλήμ θα είναι εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού. Όταν ο Θεός θα την εμφανίσει ένδοξη όλο το σύμπαν, ουρανός, γη και τα πάντα θα βγάλουν μια κραυγή φωνή έκπληξης και θαυμασμού. Α, θα πούν, τι θαυμάσιο πράγμα, η λυτρωμένη του Χριστού ντυμένη τη δόξα του Ιησού Χριστού και θα είναι εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Φίλε, σκέψου αυτό το οποίο σου χαρίζει ο Θεός. Με απλή την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού λευτερώνεσαι. Μη το κάνεις σαν τους Ισπανούς εκείνους οι οποίοι δημιούργησαν καταστάσεις στη σκλαβιά μέσα ώστε να μην θέλουν να λυτρωθούν. Η λύτρωση, η απελευθέρωση είναι πιο πολύτιμο πράγμα από όλα όσα σου χαρίζει η σκλαβιά.
Ζήτησε να ελευθερωθείς. Πίστεψε στο αίμα του Ιησού Χριστού, στη σωτηρία που ο Χριστός έκανε για σένα, στη θυσία του στο Γολγοθά, χάρη στην οποία σε σώζει. Ο Θεός που σου χαρίζει την απελευθέρωση, που προμήθευσε το λύτρο και σε λυτρώνει, ο Θεός σκέπτεται τα άριστα για σέ και ετοιμάζει τα άριστα για σέ. Εκείνη την ημέρα θα έχεις την δόξα την οποία θα έχει και ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος στο χωρίο που διαβάσαμε στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο το πρώτο από το εδάφιο το 17, «Εάν λοιπόν εσύ έχεις λυτρωθεί και επικαλείσαι τον Θεόν Πατέρα σου, ο οποίος Θεός Πατέρας κρίνει απροσωπόληπτα, κοίταξε την ζωή σου εδώ κάτω να την ζήσεις με φαβό Θεού, ξέροντας τον καιρό της παρικίας σου, γιατί είσαι πάρικος εδώ προσωρινός, να τον ζήσεις όπως πρέπει, να μην υποδουλωθείς πάλι στην αμαρτία, μια και λυτρώθηκες, ξέροντας ότι δεν λυτρώθηκες από τη ματέα πατροπαράδοτη διαγωγή σας, διαγωγή σου, με φθαρτά πράγματα, αργύριο, δηλαδή ασήμι, η χρυσάφη. Δεν πλήρωσε ο Θεός ασήμι, χρυσάφη ή κανείς άλλος για να σε ελευθερώσει, αλλά λυτρώθηκες με το τίμιο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν αμνός άμωμος και άσπυλος μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος Χριστός ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου για αυτό το σκοπό, να δώσει τον εαυτόν του θυσία, λύτρο για την εξόφληση των αμαρτιών σου, και φανερώθηκε στους τελευταίους τούτους καιρούς που ζούμε, φανερώθηκε για όλους εμάς που πιστεύουμε μέσω αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι στο Θεό. Φίλε μου, το λύτρο εδόθηκε. Είναι πολύτιμο, πολύ ακριβό. Δέξου το, πίστεψε, δόξασε το Θεό, ευχαρίστησε το Θεό και πλέον μάθε να ζεις μια ζωή άξια του λυτρωμένου του Θεού, που τιμάει το Θεό και προσδοκάει τα αιώνια, τα μεγάλα, τα ασύλληπτα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Ο Θεός να είναι μαζί σου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μη φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε φώναξα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Όταν περνάς ποτάμια, τα νερά δεν θα σε σκεπάσουν. Όταν περπατάς μέσα στη φωτιά, δεν θα καείς. Ούτε θα φουντώσει φλόγα πάνω σου. Εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ερχόμεθα μπροστά στην παρουσία Σου, να πούμε ένα θερμό ευχαριστώ σε Σένα τον Άγιο Θεό για τα αιώνια σχέδιά Σου τα απαρχής. Συνέλαβε στο ένδοξο σχέδιο να μας φέρει στον κόσμο στην ύπαρξη για να ζούμε αιώνια στην παρουσία Σου. Και όταν εμείς αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε από Σένα, Εσύ έκανες ένα άλλο θαυμαστό έργο. Το έργο Σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Το εσχεδίασες απ' αρχής, το επραγματοποίησες, μας το προσφέρεις, το δεχτήκαμε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τον Υιό. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριον, τον εναρχή Λόγον, ο οποίος γίνηκε σάρξ υπερ όλων ημών και έδωσε τον εαυτόν του στο σταυρό στο Γολγοθά λύτρων αντί πολλών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη αυτή του Χριστού, η οποία δεν έχει πέρατα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη του Χριστού, το βάθος, το ύψος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης αυτής που είναι ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε διότι έχουμε την ελπίδα δια του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας και την βεβαιότητα ότι είμαι τα παιδιά δικά Σου και μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό Σου στη δόξα, όπως και τον αγαπημένο μας Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να οδηγήσεις τις ψυχές μας στη θύμηση των παθημάτων του Κυρίου. Θέλουμε να βαδίσουμε μαζί Του στα ίχνη του πάθους Του. Θέλουμε να δούμε την ωραιότητα της αγάπης Του. Θέλουμε να δούμε τη θλιμμένη Του μορφή να ζωγραφίζεται μέσα στην ψυχή μας και στα μάτια της ψυχής μας συνεχώς να υπάρχει. Παρακαλούμε πολύ το Πνεύμα Σου το αγαθό, Πνεύμα Ιησού Χριστού, ας οικοδομήσει τον Χριστό μέσα μας και να μας δώσει τη χαρά της παρουσίας Του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Θέλουμε την απόλαυση του προσώπου Σου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Αμήν. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Από το πρώτο εδάφιο. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν, επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθετε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω, για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα εμπρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι «Εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού». Όταν δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη και εισήλθε πάλι στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού «Πόθεν είσαι εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος «Προς εμέ δεν λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?» Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δε σιεί το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλύτερα αμαρτία. Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πας ως της κάμνια αυτόν βασιλέα, αντιλέγει στον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν, ακούσας τον λόγον τούτον, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη και λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύς σας, οι δε κράβγασαν, άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθε εις το λεγόμενο κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού ή το δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε, βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσω μεν αυτόν, αλλά ας ρίψω με λαχνών περί αυτού, τίνος θέλει είστε, για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλείδον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον τον οποίον η γάπα λέγει προς την μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγίον πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντε σπόγγον από όξους και περιθέσαντε σύσσωπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλείνα στην κεφαλή μου. Παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

έξω από την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, σε ένα μικρό λόφο που βρίσκεται διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, εκείνη την ιστορική Παρασκευή τις 14 του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώνονται. Στον έναν κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Στους άλλους δύο ληστές. Με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη επραγματοποίησε το δικό της έργο όπως το θεωρούσε και το νόμιζε. Παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη το δικό της. Και σε λίγο στον τόπο αυτόν που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι ώστε ο ήλιος να χαθεί, μια δυνατή φωνή ακούστηκε. Τετέλεστε, Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Και σε λίγο ακολουθεί ένας σεισμός και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη μέρα, τη νύχτα, με την αγωνία στη Γεθσημανή, τελειώνει εδώ με μία ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά προχώρησε εκείνος, ο οποίος ανέλαβε την προσωπική μας σωτηρία. Ο Υιός του ανθρώπου. Γεθσημανή, Γάμπαθα, Γολγοθά. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας, για να αποδεχθεί να γίνει ο σωτήρας μας, να πάρει τη θέση τη δική μας, να πάρει τη θέση όλης της ανθρωπότητος αμαρτωλής. Γεθσημανή, Γάμπαθα, ο τόπος της κρίσης από τον Πιλάτο, Γόλγοθα, ο τόπος της εκτέλεσης. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος ο οποίος μας αγάπησε. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο απριλιάτικο βραδινό, του Απρίλη το βραδινό, με τη θυσία του, μια θυσία την πιο άγια, την πιο ιερή. Σφραγίζει τη μεγάλη σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Αν πάει κανείς μακριά πίσω, στο αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα, 1500 χρόνια πριν έλθει ο Χριστός, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει τον Ισραήλ να πάρει ένα αρνί, το οποίο θα το κρατούσαν 4 ημέρες στο σπίτι, ώστε όλη η οικογένεια να ξετάσει και να δει ότι το αρνί αυτό ήταν ακέραιο, χωρίς ελάττωμα, χωρίς κανένα μόμο, και την εσπέρα της 4ης ημέρας θα έπρεπε να το σφάξουν και με αυτό να βάψουν τους δύο παραστάτες και το ανώπλιο του σπιτιού, της πόρτας του σπιτιού τους, ώστε να μπορέσουν να διαφυλαχθούν από τον άγγελο της κρίσεως που θα περνούσε εκείνη τη νύχτα να κάνει κρίση σε όλους τους Αιγυπτίους, σφάζοντας τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Όπου θα έβλεπε το αίμα, θα έπρεπε να παρατρέξει. Παράτρεξης. Αυτό θα πει Πάσχα. Ο άγγελος θα δει το αίμα και θα παρατρέξει. Και οι Άγγλοι αποδίδουν κυριολεκτικά αυτή τη γιορτή με τη λέξη αυτή. Passover. Passover. Παρατρέχω. Θα παρατρέξει. Διότι είναι Πάσχα του Κυρίου, όπως τους είπε. 3,5 μέρες λοιπόν εξέταζαν το αρνί αν είναι ακέραιο, όπως 3,5 χρόνια
Εκείνος ο οποίος ορίστηκε να γίνει ο λυτρωτής μας περιδιάβαινε μέσα στο Ισραήλ και κάθε μάτι μπορούσε να τον δει ότι ήταν ο άμωμος, ο αναμάρτητος, ο αμνός που θα εσήκωνε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Από τότε που γίνηκε η γιορτή αυτή και γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο Ισραήλ 1500 χρόνια πριν το Πάσχα, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται κάθε χρόνο, χωρίς όμως να μπορούν να τέλεια και αποτελεσματικά να τακτοποιήσουν τον απέναντι του Θεού, χωρίς τέλεια και αποτελεσματικά να μπορέσει να γίνει η εξάλληψη της ανθρώπινης ενοχής. Και μέσα στο Ισραήλ, σε όλη τη θρησκευτική του ιστορία, αρνιά, μοσχάρια, τράγι, εσφάζοντο, που τυποποιούσαν αυτή την μακρινή θυσία την οποία ο Υιός του Θεού υπέστη. Βέβαια, τα υποδείγματα, οι τύποι των ουρανίων έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να καθαρίζονται, να γίνονται οι θυσίες αυτές κατά τη μοσαϊκή οικονομία, με τέτοιες θυσίες. Αλλά τα επουράνια πώς θα ήταν δυνατόν να καθαριστούν, με τι? Προφανώς μια θυσία ανώτερη από αυτά θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί, χρειαζόταν, σύμφωνα και με την επιστολή προς Εβραίους, ένα το κεφάλαιο, εδάφιο 23, και το ερώτημα το μεγάλο που γεννάται είναι, άραγε η Θεία Πρόνοια φρόντισε για αυτή τη θυσία, πρόβλεψε για αυτή τη θυσία που θα καθάριζε τα επουράνια? Και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έφευγαν και έσβηναν από το λόφο εκείνο του δράματος των Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα ανέβαινε προφανώς στα χείλη όλων, μπορούσε να ανέβει στα χείλη του κάθε αμερόληπτου θεατή αυτού του δράματος, όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα ακόμα καθώς το σκεπτόμεθα. Γιατί τάχα άραγε συνέβησαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του η θελημένη από ανθρώπους μόνον ή και από το Θεό, και γιατί? Αν ήταν οπωσδήποτε ένα γεγονός συνηθισμένο, σαν τα πολλά που έχουν γίνει στην ανθρώπινη ιστορία, κάποιος που θανατώνεται, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται, θα έπρεπε το γεγονός αυτό να έχει χαθεί, σβήσει, λησμονηθεί, όπως και τόσα άλλα μέσα στην ιστορία, να έχει ξεχαστεί. Όμως, το Πνεύμα του Θεού πρώτα απ' όλα τον διεκήρυξε σε όλο τον Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Τον διεκήρυξε δίκαιον με μία σειρά γεγονότων, σημεία, θαύματα, τα οποία ο Θεός επραγματοποίησε μέσω αυτού και τον απέδειξε δίκαιον. Απ' την άλλη μεριά, ο λόγος του Ευαγγελίου που κηρύχθηκε, ο Πέτρος πρώτος, διεκήρυξε τον Άγιον και δίκαιον εσταυρώσατε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Ώστε και ο λόγος του Ευαγγελίου τον διακηρύττει δίκαιον, αλλά και οι σταυρωτές του, όλοι εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος κατά κάποιο τρόπο σε αυτήν την δραματική σταύρωση του Υιού του ανθρώπου. Ο καθένας από αυτούς με το δικό του τρόπο ομολόγησε ότι είναι δίκαιος. Και πρώτα απ' όλα ο Ιούδας, ο μαθητής της προδοσίας, ο μαθητής ο προδότης, πετώντας τα αργύρια στους ιερείς που του τα είχαν δώσει και τα οποία του έκαιγαν τα χέρια κυριολεκτικά, εφώναξε «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων».
τη δραματική προσωπικότητα του προδότη μαθητή. Ομολόγησε λοιπόν ότι παρέδωσε αίμα αθώων. Ο Καγιαφάς, ο αρχιερέας της χρονιάς εκείνης, είπε στο συνέδριο των Ιουδαίων όταν έκαναν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού, χωρίς να το εννοεί και να το καταλαβαίνει, προφητεύοντας, είπε: «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει υπέρ του έθνους και να μη απολεστεί όλο το έθνος». Και ο Πιλάτος, μπροστά στα πλήθη τα οποία εφώναζαν «Σταύρωσον αυτόν, σταύρωσον αυτόν», και μπροστά στους στην ηγεσία του Ισραήλ που τον παρέδωσε και η οποία ξεσήκωνε τα πλήθη να φωνάζουν «Σταύρωσον αυτόν», ζήτησε αίμα, ζήτησε λεκάνη και ζήτησε νερό και πλήθηκε και είπε: «Αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου τούτου. Εσείς όψεστε». Άλλο πρόσωπο που εκινείτο στη σκιά των γεγονότων αυτών, η Κλαβδία Πρόκλα, σύζυγος του Πιλάτου, έστειλε στρατιώτη στον άντρα της να προλάβει, να ειδοποιήσει και να του πει: «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα κατόνα δι' αυτό. Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο». Ο εκατόνταρχος κάτω από το σταυρό, χτυπώντας το στήθος του μετά την σταύρωση, εφώναξε: «Αληθώς, Υιός Θεού είναι ούτως». Συνεπώς, όλοι τούτοι οι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν στην σταύρωση, όλοι αυτοί ομολόγησαν την δικαιοσύνη του σταυρωμένου, ομολόγησαν ότι ήταν δίκαιος, ότι δεν θα έπρεπε αυτή η καταδίκη σε αυτόν. Και συνεπώς στα ερωτήματα που γεννιούνται στην ανθρώπινη ψυχή, γιατί λοιπόν σταυρώθηκε αφού ήταν ο δίκαιος, ο Ισαΐας ο προφήτης από τα βάθη των αιώνων, περιγράφοντας στο περίφημο Νι Γάμα 53 κεφάλαιό του της προφητείας του τον σταυρωμένο Ιησού, γράφει: «Ηθέλησεν ο Θεός να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ο Θεός προέθετο αυτόν από πριν, από αιωνιότητος τον προώρησε θυς ηλαστήριον διαπίστεως εν το αίματι αυτόν μέσον εξυλασμού των αμαρτιών του κόσμου διαπίστεως εν το αίματι αυτού». Ρωμαίους 3 κεφάλαιο 25 εδάφιο. Και ο Απόστολος Πέτρος, γνωρίζοντας ότι όχι με φθαρτά αργύριο ή χρυσίο λυτρωθήκατε από τη ματέα πατροπαράδοτο διαγωγή σας, αλλά με τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού, τον οποίον ο Θεός είχε πρώτων αιώνων προορίσει, προγνωρίσει και προορίσει γι' αυτό. Επίσης, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, στο δεύτερο κεφάλαιο 10 εδάφιο, θα γράψει: «Έπρεπε των αρχηγών τη σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσει». Κατά συνέπεια, όλες αυτές οι μαρτυρίες των Αγίων Γραφών, των Ιερών Συγγραφέων, έρχονται να βεβαιώσουν ότι ο Ιησούς ήταν δίκαιος και ότι η θυσία του και η σταύρωσή του υπηρετούσε ένδοξο, θαυμαστό σχέδιο του Θεού, το οποίο ο Θεός απεκάλυπτε πλέον. Ώστε η θανάτωση του Ιησού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου όπως θεωρήθηκε. Τον πήραν, τον σταύρωσαν
και αυτός αδύνατος να αντιδράσει, υπεχώρησε, αλλά ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Ήταν αυτός που προσέφερε τον εαυτόν του και προσέφερε τον εαυτόν του θυσία υπερ όλων ημών. Πώς γίνηκαν τα πράγματα αυτά, θα τα δούμε σε λίγο.

σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να επισκεφτεί κανείς και σήμερα. Κατέχετε σήμερα από καλογριές καθολικές που καταλαμβάνει το χώρο του παλαιού, του αρχαίου πρετορίου, είναι στη μετόπη σκαλισμένη, χαραγμένη μία επιγραφή η οποία είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία από το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12, και γράφει τα εξής. «Ω προς ημάς, προς εσάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό είναι το Λιθόστρατο, ο Γαβαθάς, εκεί όπου ο Πιλάτος έκρινε τον Ιησού, και είναι μέσα στο εσωτερικό αυτού του σπιτιού, κάτω στην αυλή, το Λιθόστρατο, όπως είναι πέτρες τοποθετημένες κάτω, φέρνει ακόμα τα ίχνη, χαραγμένο επάνω από την αρχαία εποχή, το παιχνίδι του βασιλιά. Μια γραμμή που δείχνει τη ζωή του βασιλιά και ένα σπαθί που κόβει απότομα την γραμμή αυτή της ζωής του. Εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός. Εκεί οι στρατιώτες έντυσαν τον Ιησού, αφού τον εξέντυσαν, τον ντύσανε χιτώνα, του φορέσανε ακάνθινο στεφάνι και άρχισαν να γονατίζουν, του έκλεισαν τα μάτια και γονάτιζαν μπροστά του και του λέγανε «Προφήτευσε». Ποιος εκτύπησε, και τον έδερναν και τον χαστούκιζαν και τον έπτυναν και τον εχλέβαζαν. Και έπειτα, αφού τον ξέντησαν τον χιτώνα του, τον κόκκινο, τον εμπεκτικό, τη χλαμίδα την κόκκινη, το έδεσαν τα χέρια σε ένα χαμηλό στήλο για να μπορεί η πλάτη να είναι εκτεθειμένη και στα χέρια του βασανιστή, και πλέον αυτός με το φραγγέλιο, αυτό το οποίο ονομάστηκε η μάστιξ, η αστραγαλωτή. Ήτανε με λουριά, με κόμβους, και σε κάθε κόμβο είχε είτε κόκαλο εχμηρό, είτε κομμάτι από μολύβι ή σίδηρο, για να σχίζει το δέρμα, και με αυτό το κτύπησαν 40 φορές. Πολλοί μόνο με το κτύπημα αυτό απέθνησαν. Το φραγγέλιο, το horribile flagellium, λέγανε οι Λατίνοι. Horribile, τρομερό, flagellium, το φραγγέλιο. Και έπειτα, αφού τον ντύσανε με τον κόκκινο χιτώνα εκείνο, την χλαμίδα την κόκκινη, η οποία βάφτηκε στο αίμα, με το στεφάνι το ακάνθινο στο κεφάλι, του κρέμασαν στο στήθος την επιγραφή της καταδίκης του, που ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, δηλαδή στις γλώσσες της διεθνής της εποχής εκείνης, για να μπορεί όλος ο κόσμος να διαβάσει την αιτία της καταδίκης. Και έγραψαν «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Και είναι εκείνη τη στιγμή που ο Πιλάτος τον πήρε και τον έβγαλε έξω στο πλήθος και τον έδειξε και είπε «Είδε ο άνθρωπος». Και πραγματικά, πώς ο άνθρωπος κατήντησε. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μπορούσες να δεις τον βασιλιά αυτού του κόσμου, τον άνθρωπο, όπως ο Θεός τον είχε απ' αρχής σχεδιάσει
και δημιουργήσει να είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση. Με το αίμα της ζωής να χύνεται, στεφανωμένος όχι από τα λουλούδια του κήπου ή του αδρού, αλλά με ακάνθινο στεφάνι, με τις σταγόνες του αίματος να τρέχουν από το πρόσωπο και τον υδρότα της αγωνίας, με το καλάμι του εμπαιγμού αντισκύπτρου στα χέρια, είδε ο άνθρωπος. Πραγματικά μπορούμε να σκεφτούμε ποιο προορισμό είχε ο άνθρωπος απ' αρχής. Ο δημιουργός του τον έφτιαξε και τον έφερε στον κόσμο σαν βασιλιά όλου του σύμπαντος. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Συνδέκαμε σε αυτόν ο λίγον τι παρά τους αγγέλους. Με δόξαν και με τιμήν εστεφάνουσε σε αυτόν. Τον έκαμε Κύριον επί τα έργα των ηχηρών σου. Τώρα όμως δεν ήταν Κύριος. Μπορούσε να δει κανείς στο πρόσωπο του Ιησού την κατάντια του ανθρώπου μετά την αμαρτία, την είσοδο της αμαρτίας. Πώς η αμαρτία κατήντησε τον βασιλέα αυτόν του σύμπαντος. Του σύμπαντος, διότι και οι άγγελοι είχαν προοριστεί να υποταχθούν στον άνθρωπο. Και πλέον όλο το τάγμα εκείνο των στρατιωτών των Ρωμαίων, αφού τον περιέπαιξε λέγω αρκετά, και αφού ο Πιλάτος τον εξέθεσε στα πλήθη και τον έδειξε, κάποια φωνή διατάζει: «Στρατιώτη, φέρε το σταυρό». Μια και η ηγεσία η θρησκευτική του Ισραήλ είχε ξεσηκώσει τα πλήθη να φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». «Το βασιλέα σας να σταυρώσω, δεν έχουμε βασιλέα, ημί τον Κέσαρα». Έκαναν την εκλογή του. Και όχι μόνο, αλλά ακόμα είπαν «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Και αν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ο λαός αυτός υποφέρει και υποφέρει φοβερά, δεν υπήρξε επιδημία που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε πόλεμος που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε επανάσταση που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε κακό που γίνηκε στον κόσμο και να μην έφταιγε ο λαός αυτός. Και μέχρι σήμερα κινεί την αντιπάθεια όλων των εθνών και αποτελεί ένα μυστήριο οι στάσεις, οι θέσεις, η αποστολή αυτού του λαού, ο οποίος κυριολεκτικά καίγεται όπως η φλεγωμένη βάτος, αλλά δεν κατακαίεται. Δεν μπορεί να δώσει κανείς άλλη εξήγηση στα παθήματά του μέσα στη διάρκεια της ιστορίας παρά σε αυτό που φώναξε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Και πλέον ο κατάδικος Ιησούς μαζί και οι δύο ληστές παραδίδονται για να σταυρωθούν. Οι μυριάδες που είχαν των Εβραίων της Διασποράς που είχαν μαζευτεί για τη γιορτή του Πάσχα και μένανε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής για να γιορτάσουν και την Πεντηκοστή στη γη, την πατρίδα τους, της γεννήσεώς τους ή της καταγωγής τους, είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν το γεγονός. Και ο Ιησούς, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος εναντίον όλης εκείνης της ηγεσίας και των κυμάτων της δοκιμασίας που υπέστη από αυτούς, εξισθενημένος από ημέρες ανησυχίας και συγκινήσεως, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας στη Γεθσημανή, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, στον Καϊάφα. Από μακρές και επίπονες ανακρίσεις σε αυτούς, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς τους οποίους υπέστη
από το συνέδριο και μπροστά στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους και από τους Ρωμαίους στρατιώτες, φορτωμένος τον βαρύ σταυρό του, βγαίνει για τον τόπο του Γολγοθά. Η πορεία δεν μας το λέγει η γραφή, αλλά τουλάχιστον αυτό έχουν αφήσει να εννοηθεί με πινακίδες τις οποίες έχουν βάλει εκατέρωθεν του τείχου στον δρόμο εκείνο τον Via Dolorosa, τον δρόμο της, την τεθλιμμένη οδό την οποία πήρε ο Ιησούς προς τον Γολγοθά. Ο Ιησούς θα πρέπει να έπεσε μερικές φορές κάτω από το βάρος του Σταυρού. Και όταν έφτασαν πλέον προς την πύλη της Δαμασκού, της Εξόδου, απέναντι διαγωνίως ήταν ο Γολγοθάς, βρήκαν εκεί τον Σίμωνα Κυριναίο να γυρίζει από τους αγρούς και, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, φόρτωσαν επάνω σε αυτόν τον Σταυρό, στο Σίμωνα τον Κυριναίο. Και μαζί εκεί ήσαν γυναίκες πολλές. Ας το διαβάσουμε από μέσα. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίασαν Σίμωνα την άχη Κυριναίων, ερχόμενον από του αγρού, και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών, δια να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, ήτινες και οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι ειδού έρχονται οι μέρε καθάς θέλουσι οι ποιοι, μακάριε στήρε και εκυλίε, έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί, ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσι αρχίσει να λέγωσι στα όρη, πέσετε φημάς και εις τα βουνά σκεπάσετε ημάς. Διότι αν στο υγρόν ξύλων πράτωσι ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Και η πορεία όλη αυτή οδηγείται στον τόπο Γολγοθά. Σήμερα αν επισκεφτείτε την Ιερουσαλήμ, μπορείτε να επισκεφτείτε το λόφο αυτόν που δείχνετε, μπροστά στον οποίο είναι κήπος και τάφος λαξευτός στον βράχο, όπως περιγράφεται μέσα στην Άγια Γραφή. Συνεπώς, ο τάφος του Ιησού δεν ήταν μέσα στην πόλη, εκεί όπου σήμερα δείχνουν ότι υπήρξε, αλλά έξω της πύλης έπαθεν, όπου είναι ο λόφος αυτός του Γολγοθά, και εκεί εσταυρώθηκε, και μπροστά στο λόφο είναι ακόμα κήπος και βράχος με τον τάφο λαξευτών σε αυτόν, στον Γολγοθά. Εκεί λοιπόν εσταύρωσαν αυτόν. Χωροδύναμος.

Ο Σταυρός. Ο Σταυρός εισήχθη 50 χρόνια πριν από τους Ρωμαίους και τον είχαν πάρει από τους Φοίνικες και χρησιμοποιείτο από τους Ρωμαίους για σαν μέσο θανατικής καταδίκης των δούλων που δραπέτευαν και των επαναστατών. Ήτανε τόσο τρομερός και τόσο φοβερό το μαρτύριο, ώστε καταργήθηκε έπειτα από μερικές εκατοντάδες χρόνια, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και τον αποτροπιασμό της ανθρωπότητας. Σε σχήμα ταφ ή σε σχήμα όπως το γνωρίζουμε, ονομαζόταν ξύλων τρίσιλων, τρεις ύλους, τρία καρφιά, ή ομοπλοκές μαζί, όπως έδιναν τα δύο πόδια κλπ, ή και με τέσσερα καρφιά. Εκεί λοιπόν, στο Γολγοθά, αραμαϊκά Γολγοθάς, λατινικά κάλβα, ελληνικά κρανίων, επειδή έχει το σχήμα κρανίου ο λόφος εκείνος και όπως μάλιστα είναι κομμένος, φαίνεται να έχει δύο μάτια, δύο γούδες, μάτια και στόμα, διότι τον έκοψαν επειδή ήταν συνδεδεμένος, συνέχεια πήγαινε ο λόφος μέσα και κατέληγε στο όρος του ναού, στην πόλη μέσα. Και σε χρόνια παλιά τον είχαν κόψει από τα τείχη της πόλεως για να μην μπορούν οι πολιορκητές να ανεβαίνουν και να μπαίνουν μέσα. Απέχει. Και συνεπώς σήμερα είναι δρόμος πλατής και μεγάλος που διέρχονται αυτοκίνητα που χωρίζει το λόφο από την πόλη. Κρανίων, όπως τον βλέπεις, νομίζεις πως έχεις ένα κρανίο μπροστά σου. Κρανίου τόπος. Η επιγραφή της καταδίκης του που τον επάνω του, την πήραν και την κάρφωσαν επάνω στο σταυρό και πλέον για τους Ρωμαίους, αυτός ήταν ένας ζηλωτής που σταυρώθηκε, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όμως όλων των αιώνων, ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν στους μελοθανάτους, μέλλοντας να σταυρωθούν, να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό για να μουδιάνε τα μέλη και να μην αισθάνονται πολύ τον πόνο. Ίνον εσμυρνισμένον. Ένα είδος ναρκωτικού που το φτιάχνανε. Μάλιστα φαίνεται, λέγεται, ότι οι κυρίες της Ιερουσαλήμ τον παρασκεύαζαν ίστατη προσφορά και δώρον στους μελοθανάτους. Ο Κύριος όμως, τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για ολιγοψυχία και δειλία, αρνήθηκε να το πει. Ο Ήρος Ιησούς προτίμησε να αντιμετωπίσει και να αντικρίσει το θάνατο πρόσωπο προς πρόσωπο. Συνήθως όταν τους σταύρωναν τους γύμνωναν, αλλά ειδικά για τον Ιησού αναφέρει στο βιβλίο το Απόκριφο, αλλά αναφέρεται στις πράξεις του Πιλάτου, ότι τον περιέζωσαν μελέντιον πετσέτα τον Κύριο και τους ξάπλωναν απάνω στο σταυρό κάτω στη γη και ακολουθούσε η κάρφωση. Ένα καρφί σιδερένιο το οποίο κρατούσε ο στρατιώτης με τη βαριά έβρισκε δρόμο ανάμεσα σε τένοντες νεύρα, σάρκες των χεριών και των ποδιών και με πυγνή το καρφώνονταν στο ξύλο. Και αφού τους κάρφωναν κατά αυτόν τον τρόπο, τους εσήκωναν, σήκωναν τον σταυρό. Και για να μην σχιστούν τα χέρια από το βάρος του σώματος ή τα πόδια σχιστούν, είχαν στο σταυρό ένα ξύλινο, μια ξύλινη εξοχή
ώστε το σώμα της αγωνίας να μπορεί κάπως να αναπαύεται, να κουμπάει μάλλον. Το ονόμαζαν το πήγμα, πήγμα. Ήταν την ώρα εκείνη λοιπόν που τον σταύρωσαν και ύψωσαν τον σταυρό, που οι στρατιώτες διαμοιράστησαν τα ημάτια του Ιησού μεταξύ τους και για το χιτώνα του, επειδή ήταν άραφος από πάνω ως κάτω, για να μην τον κομματιάσουν και τον σχίσουν, έριξαν κλήρους σε ποιον θα πέσει. Και είναι, φαίνεται στο σημείο αυτό, ο Κύριος βλέποντας όλη αυτή τη σκηνή, προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του. Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτό το μαρτύριο του σταυρού, η σταύρωση, χαρακτηρίστηκε δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός. Ο σταυρός που στόλισε μέσα στην ιστορία τα σκύπτρα ηγεμόνων και βασιλέων και τα στέματά τους, οποίαν αηδίαν προκαλούσε όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, πυρετός από τα τραύματα, η γάγγραινα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Και ήταν σε τόσο ύψος που ο καθένας μπορούσε από τους διερχομένους να τον προπυλακίσει, χτυπήσει, να συμπεριφερθεί. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, τις περισσότερες φορές οι σταυροθέντες παρεκάλουν να τους θανατώσουν το ταχύτερο. Οι σκαμμένοι τένοντες, οι κομμένοι σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν το μαρτύριο τρομερό. Και για τους δύο μεν ληστές, τους συνεσταυρωμένους, έσπασαν τα σκέλη, το κόκαλο μέσα, τα χτύπησαν και έσπασαν τα σκέλη για να προκαλέσουν εσωτερική αιμορραγία και να επιταχύνουν το θάνατο. Στον Ιησού, καθώς ήρθαν και τον είδαν ήδη να έχει πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη, μονάχα ένα στρατιώτης τον εκέντησε στην πλευρά με τη λόγχη και βγήκε αίμα και νερό, τρανή απόδειξη, απτή απόδειξη του θανάτου που είχε πέλθει. Στο σταυρό έμεινε 2-3 ώρα ο Κύριος. Κατά το εβραϊκό ορολόγιο από 3ης έως 9ης, κατά το δικό μας από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα με τα μεσημβρία. Και αυτές οι 6 ώρες, τα 2-3 ώρα, χωρίζονται μεταξύ τους από μια έκλειψη ηλίου η οποία γίνηκε ώρα 12 το μεσημέρι, την 12η. Μια έκλειψη ηλίου

ώστε σκεπάζει στα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο. Εδώ η σελήνη ήταν στην ανατολή, ο ήλιος ήταν στη δύση και συνεπώς οι άνθρωποι μπορούσαν να βλέπουν τον ήλιο χωρίς κάποιο εμπόδιο, κάτι που θα μπορούσε να σκεπάσει τον ήλιο. Κι όμως έγινε και έκλειψη ηλίου, η οποία εκράτησε ολόκληρες 3 ώρες, ενώ η σελήνη που θα σκέπαζε κανονικά ήταν στην απέναντι μεριά, την αντίθετη μεριά. Κατά συνέπεια, η έκλειψη αυτή του ηλίου ήταν θαύμα του Θεού. Ένας χρονικογράφος στα χρόνια του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, έγραψε για Ολυμπιονίκες και χρονικά και αφηγείται ότι το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος έγινε και έκλειψης ηλίου, μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων. Και νύχτα, νύξ, ώρα έκτη της ημέρας, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανίνε, να φανούν και αστέρια στον ουρανό, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βυθινίας γίνηκε και κατέστρεψε πολλές περιοχές της Νικαίας. Αυτή η μαρτυρία του φλέγοντος χρονικογράφου έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός το οποίο αναφέρουν οι Άγιες Γραφές. Και σε αυτό το τρίωρο, το πρώτο τρίωρο, τι έκανε ο Ιησούς στο Σταυρό, καρφωμένος. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς 3 κύκλους δραστηριότητας του δράσεως. Ο στενός, ο ανοιχτός, ο πιο ανοιχτός. Στον πιο ανοιχτό κύκλο προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του, όπως είδαμε. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και ακόμα εχάρισε την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Αυτό το όμορφο περιστατικό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής και λέγει ότι ο ένας, ο εξ αριστερών, εχλέβαζε μαζί με τα πλήθη τον Ιησού. Αλλά ο άλλος, και της σταυρωμένος και βρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, μπόρεσε να εγείρει το παραστημά του όσο μπορούσε με στο σταυρό επάνω, να διαμαρτυρηθεί και να πει στον άλλο ληστή «Και ημείς μεν δικαίως», διότι ανάλογα με όσα υπράξαμε, απολαμβάνομαι. Ούτως όμως γιατί. Διείδε την αγιότητα του Κυρίου και η ψυχή του εζήτησε συγγνώμη για τα αμαρτήματά του από τον Χριστό. «Κύριε, μια μικρή προσευχή, τόσο σύντομη, νησιτή μου, θυμίσουμε, όταν έλθεις εις τη βασιλεία σου». Τι φοβερό πράγμα. Πόσο ληστής αυτός θα είχε ακούσει για τη βασιλεία του Χριστού. Αλλά σε εκείνη τη στιγμή που έβλεπε τον βασιλιά να είναι κρεμασμένος όπως αυτός. Και όμως επίστεψε και πίστευε ότι θα έλθει η στιγμή που αυτός θα βασιλεύσει. Και του ζητεί να τον θυμηθεί όταν θα έρθει στη βασιλεία του. Δεν είχε περισσότερη ανάγκη ο Κύριος ή ο Θεός από πάνω άλλων αποδείξεων για την πίστη αυτού του ανθρώπου. Πίστεψε. Και ο Κύριος του είπε «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Βέβαια ο Κύριος δεν εισήλθε στους ουρανούς την ίδια μέρα. Αλλά την ίδια μέρα κατέβηκε στον Άδη και εις τον τόπο, στους κόλπους του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και εις την Άβυσσο και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα. Αλλά συνήντησε το ληστή στους κόλπους εκεί του Αβραάμ, στον χώρο εκείνο, ο οποίος ονομάζεται Παράδεισος. Ένας παράδεισος στην Εδέμ, ανάμεσα στον Τίγρη ποταμό και τον Εφράτη, αυτόν τον οποίον εφύτευσε ο Θεός απ' αρχής και τοποθέτησε τους πρωτόπλους τους. Δεύτερος παράδεισος εκεί, όπου μπορούσε να συναντήσει τους δικαίους και τους συνήντησε ο Κύριος

τους δικαίους, τρίτος παράδεισος, στον τρίτο ουρανό, επάνω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζω κάποιον, είτε εντοσώματι είτε εκτός του σώματος, που ανέβηκε στον παράδεισο, μέχρι τρίτο ουρανού, και ήκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ομιλήσει. Αυτός ήταν λοιπόν ο ανοιχτός κύκλος. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του, χάρισε τη σωτηρία στο ληστή. Ο στενότερος κύκλος, ο πιο εσωτερικός, εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα, τη Μαριά μου, στον Ιωάννη. Γυναίκα, ειδού ο γιος σου. Δεν την ονομάζει μητέρα. Διότι αυτός την είχε φτιάξει και την είχε δημιουργήσει. Διότι αυτός ήταν ο Κύριος της δόξης, ο Κύριος του ουρανού που έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη. Ήταν ένα σχέδιο του Θεού κατά σάρκα να έλθει στον κόσμο εξ αυτής. Την ονομάζει γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Και στον Ιωάννη, Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου. Και από εκείνη την ώρα ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο κλειστός κύκλος. Ο πατέρας και ο Υιός, οι δυο τους μόνοι. Ο πατέρας απαγγέλει την κατηγορία προς τον Υιό. Κατηγορία που αφορούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και απαγγέλει σε αυτόν, στον Ιησού, που ευρίσκεται στο εδόλιον του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητος και σαν εκπρόσωπος αυτής. Και από μέρους του Ιησού ο Χριστός ακροάται, ακούει την κατηγορία, ακούει το γιατί αυτός εσταυρούτο ως εκπρόσωπος όλου του αμαρτωλού κόσμου. Ακούει τι άκουσε αλήθεια, πόσες αμαρτίες, τι είδους αμαρτίες, τι κόσμος αμαρτωλός τον οποίον αντιπροσώπευε, τη σύννεφα αμαρτιών τα οποία η ανθρωπότης έπραξε στη δική της ανοησία, αμέλεια, πρόθεση, πλήθος και πλήθος αμαρτιών. Από τα πιο μικρά και τα αθώα, ως τα πλέον δελικτά και αισχρά. Και ο Αγιότατος Ιησούς, ο μόνος δίκαιος, έσκυψε το κεφάλι και τα απεδέχθη και τα ομολόγησε χωρίς να τα έχει πράξει. Και ομολόγησε ότι τα είχε πράξει αυτός επειδή την ώρα εκείνη ήταν αντικαταστάτης όλου του αμαρτωλού κόσμου. Λέει ο Απόσταλος Παύλος στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, εξήλειψε το καθημόν χειρογραφών που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραβεί. Στην Κορινθίους Β, τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπερημών αμαρτία. Και ο Ισαΐας είχε γράψει, ο Θεός έθεσε επ' αυτών τας ανομίας πάντων ημών. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην Δήτα Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 5-19 θα πει, την ώρα εκείνη του Σταυρού, της Σταυρώσεως, ο Θεός ήτο που διήλασε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό και δεν λογάριαζε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, αλλά τα επέθεσε επάνω εις τον Ιησούν, τον αντικαταστάτη των δικών σου και των δικών μου. Ένας εκ των πρώτων πατέρων και μάρτης, ο Ιγνάτιος, που έζησε από το 30 έως το 107 μετά Χριστόν, έγραψε, ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε, βλεπόντων των επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Ήταν συνεπώς μια πράξη λυτρωτική την οποία ο Θεός έκανε. Ένα έργο το οποίο το σύμπαν ολόκληρο το είδε. Εις υπερπάντων απέθανε.
Πόσο θα πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Πόσο θα πρέπει να μιλήσει στις καρδιές μας. Και πόσο μέσα από τις καρδιές μας πρέπει να υψωθεί ένα θερμό ευχαριστώ στον Θεό τον ίδιο, τον Πατέρα, που εχάρισε τον Υιό, αλλά και στον Υιό που δέχτηκε να αντικαταστήσει όλους εμάς. Χωροδία.

ήταν το σιωπηλό. Στο δεύτερο τρίωρο γίνει και η κρίση της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστό. Σε αυτό το δεύτερο τρίωρο φωνάζει προς τον Πατέρα «Ηλί, ηλί, λαμμά, σαμπαχθανή, Θεέ μου, ιστί». Τι βαθύ πράγμα, τι τρομερό, τι ασύλληπτο, με εγκατέλειπες. Ο πρώτος Αδάμ κρύφτηκε από τον Θεό. Μετά την αμαρτία, ο έσχατος Αδάμ κράζει προς τον Θεό. Γεύεται την πρίκη της εγκατάλειψης. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, σένα και μένα, ώστε να θυσιάσει τον μόνο του Υιό μου, υποστήλη, για να μην χαθείς εσύ κι εγώ, πλήρως εκείνος. Τα σύννεφα των αμαρτιών του κόσμου έπεσαν επάνω στον Ιησού. Στα βάθη της συνειδησεώς του γίνεται συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Πέφτει η αμαρτία, ο Άγιος από την Αγγλία κρίνεται. Χύνονται Άγια δάκρυα ενώπιον του Θεού. Είχε γράψει ο ψαλμωδός σε τρεις αποσπάσματα από τρεις ψαλμούς, τον Νίβητα 42, τον Ξήθητα 69, Ποιητα 88. Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα από πάνω με κατακλίζει. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ. Επί των Άγιων, επί των δίκαιων, η κρίση κατά της αμαρτίας όλου του κόσμου. Επί τρεις ώρες μοναδικές, στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Τρεις ώρες αγαπόμενος από το Θεό και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος. Το άπειρο, γράφει κάποιος, μπορεί να κλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν στο τέλος του τριώρου που ο Κύριος στο Σταυρό εφώναξε «Διψώ». Και ένας στρατιώτης έσπευσε και έφερε σπόγκο, τον οποίον βούτυξε σφουγγάρι στο ξύδι, το έβαλε σε κλαρί από ίσοφο και το προσέφερε στα χείλη του. Και όταν γεύτηκε ο Ιησούς, εφώναξε «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα». Και εξέπνευσε. Το θείο δράμα. Το θείο δράμα. Αδυσμόνητο. Χαραγμένο στις ψυχές μας. Θα αποτελεί για όλη την αιωνιότητα θέμα συζήτησης μεταξύ μας. Θέμα ευχαριστίας προς το Θεό. Ευγνώμονης ανάμνησης προς εκείνον ο οποίος έκαμε όλο αυτό. Ο Σταυρός εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας από μέρους του Θεού. Η κατάληψη ήταν το εξωτερικά παθήματα, το βάπτισμα, τα εξωτερικά παθήματα, το ποτήριο, η εγκατάληψη η εσωτερική. Ο Σταυρός εκδήλωση μέγιστης τιμωρίας από την πλευρά του Θεού και ύψιστης προσφοράς αγάπης από την πλευρά του Ιησού. Εκεί στο Σταυρό πραγματοποιήθηκε ένας διπλός θάνατος. Ο φυσικός, ο Χριστός απέθανε, φυσικός, και ο πνευματικός, η εγκατάλειψη από τον Πατέρα. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς. Πώς ο Θεός θα συγχωρούσε στην ανθρωπότητα? Είναι πολλοί που πάνε στο Θεό και λένε «Θεέ μου συγχώρεσέ με», με τόση ελαφρότητα. Και κάθε φορά που κάνουν κάποιο αμάρτημα «Θεέ μου συγχώρεσέ με». Να σε συγχωρήσει. Ξέρεις τι πάνε να πει να σε συγχωρήσει?
Για να σε συγχωρήσει ο Θεός έπρεπε να γίνει όλο αυτό το δράμα. Και γίνηκε άπαξ διαπαντός. Και κατά συνέπεια κάθε παράβαση είναι ήδη συγχωρημένη, γιατί τη συγχώρηση την έδωσε ο Θεός σταυρώνοντας τον Ιησού. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο Θεό και του λες συγχώρεσέ με. Δεν σου βάλει το πετραχύρι από πάγιο νου στο κεφάλι σου και να σου πει συγχωρεμένος παιδί μου. Η κάθε παράβαση συνεπάγεται κολασμό, κρίση. Αν πας στο δικαστήριο και πεις έκανα την άλφα παράβαση, θα σου πει και λέει ζητά συγγνώμη, καλή μη συγγνώμη για το μέλλον, να μην το ξανακάνεις. Τώρα όμως θα πληρώσεις. Διότι η παράβασή σου συνεπάγεται τιμωρία, κολασμών. Και αυτόν τον υπέστη ο Ιησούς για το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Εάν λοιπόν πέσω σε αμαρτία, τι πρέπει να κάνω? Απλούστατα, θα πας στο Θεό, θα ομολογήσεις την αμαρτία σου, θα την καταδικάσεις, θα πεις Θεέ μου, έκανα αυτό, το καταδικάζω, δεν θα ήθελα να το κάνω ποτέ, είμαι άξιος φοβερής τιμωρίας να με ρίξεις την κόλαση, αλλά σε ευχαριστώ, διότι και τούτο το παράπτωμα το έχεις συγχωρήσει, επειδή το πλήρωσε ο Υιός σου. Αναφερόμεθα κάθε φορά στη γενωμένη θυσία και την δοθήσα συγχώρηση. Λέει ο Ιωάννης, εάν ομολογόμεν τα σαμαρτίας ημών, απλώς να ομολογήσεις, να πας να καταδικάσεις, να το πεις και να το καταδικάσεις. Εάν ομολογόμεν τα σαμαρτίας ημών, είναι πιστός ο Θεός, δεν θα πάρει το λόγο του πίσω, το έκανε. Και δίκαιος, δεν θα εισπράξει δυο φορές το παράπτωμα. Αν το πλήρωσε ο Ιησούς, δεν μπορεί να το πάρει και από σένα. Είναι δίκαιος. Και συνεπώς, σου δίνει τη συγχώρηση, ώστε να συγχωρήσεις εμάς τα αμαρτίας και να μας καθαρίσει από πάσα αδικία. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά, το οποίο ο Ιησούς Χριστός έκανε. Και η δοθήσα συγχώρηση τόσο μεγάλη που καλύπτει ολόκληρη τη ζωή, όχι μόνο τη δική σου, και όλου του κόσμου. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αν γλιστρήσεις, φτάνει να μην κάνεις την αμαρτία εθελούσια, εκούσια και να μην κυνηγάς να την κάνεις. Εκουσίως αμαρτανών των ημών. Δεν υπάρχει πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Αλλά φοβερά, κάποια φοβερά εκδοχή κρίσεως για εκείνους οι οποίοι αμαρτάνουν. Στην παλιά οικονομία, αν κάποιος αμάρτανε επί παρουσία δύο μαρτύρων και το βεβαίωναν, χωρίς δεύτερη συζήτηση, τον τραβούσαν έξω από το στρατόπεδο και τον λιθοβολούσαν. Χωρίς σύκτο τον λιθοβολούσαν. Δεν μπορείς να κυνηγάς την αμαρτία και να πράττεις την αμαρτία. Αλλά αν παρά τα αυτά οι μάρτυσες, αν πούμε αμαρτία δεν έχουμε τους εαυτούς μας πλανόμεν, εάν όμως ομολογόμεν, λέει ο Ιωάννης, βάνει και τον εαυτόν του τα αμαρτίας ημών, είναι ο Θεός πιστός και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει. Διότι το λόγο του δεν τον παίρνει πίσω, διότι τα έχει πληρωμένα ο Ιησούς και συνεπώς την συγχώρηση την έχεις. Χωρίς την πληρωμή του Ιησού και την εξόφληση που έκανε ο Ιησούς, δεν θα ήταν δυνατόν να δοθεί συγχώρηση. Θα ειρνεί ο Θεός τον εαυτόν του που λέει ότι είναι δίκαιος. Και τιμωρεί το κακό. Αν σε συγχωρούσε χωρίς να πληρώσει κάποιος. Εσύ ή κάποιος άλλος. Όλο το ηθικό σύμπαν επάνω θα σκανδαλίζεται. Ο αμαρτωλός θα διευθύρεται. Διότι αν τον συγχωρούσε κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λάβει γνώση πόσο στοιχίζει το παράπτωμά του και πόσο πρέπει να πληρωθεί, αυτός θα διευθύρεται. Διότι θα έπρατε χωρίς πλέον κανένα δισταγμό την αμαρτία. Να πεις ότι θα προσέφερες τη ζωή σου. Η ζωή σου είναι ένα ηθικό μηδενικό. Εάν λοιπόν το μηδενικό αυτό, το ηθικό μηδενικό, το πολλαπλασιάσεις απείρως, πάλι μηδένι θα είναι. Τι να δώσεις? Από την πλευρά του Ιησού, η όρη για να μας αντικαταστήσει ήταν πρώτα απ' όλα να συγγενεύσει μαζί μας. Δεν μπορούσε να πληρώσει άγγελος. Δεν μπορούσε να πληρώσει Θεός.
Διότι δεν αμάρτησε Θεός και δεν αμάρτησε άγγελος. Άνθρωπος αμάρτησε. Γι' αυτό ο Θεός γίνηκε άνθρωπος χωρίς να πάψει στο βάθος του να είναι εκείνος που ήταν πάνω, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, γίνηκε όμως άνθρωπος, συγγενής μας, για να μας αντιπροσωπεύσει στο Σταυρό. Έπειτα έπρεπε να είναι αναμάρτητος, να μην χρωστάει και να μην οφείλει αυτός δικά του. Γιατί αν όφειλε δικά του, έπρεπε να πληρώσει για τον εαυτό του. Πώς να πληρώσει ο ένας για τον άλλον, όταν όλοι χρωστούμε. Και τρίτο, να έχει τόση αγάπη, αγάπη που δεν υπήρχε ούτε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων του Θεού, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Τώρα φίλοι και αδελφοί, το γεγονός εγίνηκε. Και γίνηκε και μένει στην ιστορία και γίνηκε λόγος, ευαγγελικός, ευαγγελίου λόγος, κήρυγμα που αναγγέλλεται εις τους ανθρώπους, κήρυγμα χάριτος, τι να κάνω για να σωθώ, πίστεψε, απλώς πίστεψε. Βεβαίως θα μετανοήσεις, καταδικάσεις το παρελθόν σου και θα δεχθείς, θα στηριχθείς στο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί, διότι η λύτρωση, η καταλλαγή έχει γίνει με το Θεό. Η πορεία η πρώτη του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, διαγράφει στο Σταυρό. Η ανθρωπότης, η παλαιά, η ανθρωπότης που έχει την καταγωγή της από τον πρώτο Αδάμ, ξέπεσε, δεν μπορεί να σταθεί. Διαγράφεται στο πρόσωπο του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Διαγράφει και μια καινούρια ανθρωπότης γεννάται δια της υπακοής και πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, είχε πει όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν στην έρημο, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να δώσει την ψυχή του λύτρων αντί πολλών. Όταν ο Πέτρος τον ήλεγξε που είπε θα σταυρωθεί, είπε, είπα για πίσω μου σατανά ότι δεν φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και ακόμα είχε πει ουδησέρι την ψυχή μου, εγώ θυσιάζω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου. Στον Θεόν είπε ήλθα ο Θε να κάνω το θέλημά σου. Και ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του εξουσία έχω να θυσιάσω τον εαυτό μου, την ψυχή μου και εξουσία έχω να τη λάβω. Συνεπώς ο Χριστός, ο μόνος λυτρωτής και το έργο του Σταυρού, το μόνο μέσο για να συμφιλειωθείς με το Θεό, το μόνο μέσο για να περάσεις από το θάνατο στη ζωή, το μόνο μέσο για να κερδίσεις την αιωνιότητα, τη χαρούμενη και φωτεινή αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στον τόπο της κρίσης, αλλά καρφώθηκε στο Σταυρό, ώστε όλοι, παρελθόν και μέλλον, να αποβλέπουν σε Αυτόν ως εις σταυρωθέντα σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

0: Όρθιοι, παρακαλώ.
1: Δόξα Θεέ. Καρδιά μας είναι συντετριμμένη μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο η αγάπη σου επραγματοποίησε στο Γολγοθά. Όλο το σύμπαν. Οι ουρανοί σου από πάνω σκύβουν να εννοήσουν και να καταλάβουν τη χειρονομία σου αυτή. Τι έκαμε ο Θεός, τι έκαμε. Τον Υιό το μονογενή έστειλε για να πεθάνει στη θέση ενός απλίου κόσμου αμαρτωλού που τον περίμενε η κόλαση. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον λυτρωτή που μας έστειλες. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που αντικατέστησε όλους μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πάθος, για το σταυρό, για το αίμα, για τη θυσία του Χριστού, για το ποτήρι το πικρό της εγκατάληψης το οποίο αυτός ήπιε, για να πιούμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας, το οποίο πίνουμε κάθε Κυριακή θυμούμενοι τα πάθη του και προσμένουμε να το πιούμε στους ουρανούς, στην παρουσία σου, στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή. Παρακαλούμε πολύ, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Το πνεύμα σου το αγαθό να μην αφήσει κανέναν ασυγκίνητον, σκληρόν, απαθή. Αλλά ας κλείνει το γόνι της καρδιάς μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο και αναστάντα. Ας τον ομολογήσει προσωπικό του σωτήρα. Για να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και να εισέλθει στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα ο λόγος σου μας αναφέρει. Δώσε χάρη στη ζωή του την απολυτευόμεθα άξια προς τον εσταυρωμένο σωτήρα που σταυρώθηκε για μας. Τα ζητούμε όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αναγγέλλω ότι απόψε το βράδυ θα μιλήσει ο αδελφός Γιάννης Γρίζος στην

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τον Χριστό λυτρωτή. Ευχαριστούμε γιατί τον είδες να πεθαίνει επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Και με τον θάνατό του ενίκησε τον θάνατο. Και με την ένδοξη ανάστασή του μας χάρισε την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Άνοιξε διάπλατα τις πύλες του ουρανού. Τώρα το φως της αιώνιας πατρίδας φωτίζει και οραίζει την πορεία μας εδώ στη γη. Ευχαριστούμε για την αίσθηση της παρουσίας σου. Είσαι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσεις ποτέ. Δεν θα μας εγκαταλείψεις. Σε αυτόν τον παράλογο κόσμο, μέσα στις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής, ευχαριστούμε γιατί η χάρη σου μας είναι αρκετή. Η δύναμή σου θα μας ικανώνει πάντοτε να υπερνικούμε, να θριαμβεύουμε εις πάντα ταύτα, να τιμούμε και να δοξάζουμε το όνομά σου. Ευχαριστούμε για την υπόσχεσή σου πως δεν θα μας αφήσεις να πειραστούμε παραπάνω από την δύναμή μας. Κοντά σου βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι διψούμε, την χαρά, την ειρήνη, την βαθιά ικανοποίηση. Κοντά σου η ύπαρξή μας γαλινεύει. Γι' αυτό παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Άγιασέ μας βαθύτερα, πλατύτερα, ολότελα. Πατέρα, θέλουμε να εμπλιστούμε από την επίγνωση του θελήματός σου. Θέλουμε να πορευθούμε στα διατάγματά σου. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησέ μας πλούσια. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Θυμήσου αδέλφια μας που πονούν, που πενθούν. Την αγαπητή μας Φιλίτσα, τον Μιχάλη, τα παιδιά τους. Αδέλφια μας που βρίσκονται στο νοσοκομείο, να τα συμπαρασταθείς, να τα ενθαρρύνεις. Σκούπισε τα δάκρυα των πονεμένων. Δώσε ενθάρρυνση και παρηγοριά. Παρακαλούμε να ευλογήσεις όλες τις παρόμοιες συναθρήσεις σε ολόκληρη τη γη. Να ελεήσεις την πατρίδα μας. Να δώσεις σύνεση στους όντες εν αξιόμαση. Να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Άνοιξε θύρες ευαγγελισμού. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου στην πατρίδα μας, στα έθνη τα γειτονικά τα μακρινά. Και τάσινε τον ερχομό του Κυρίου. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα, σελίδα 570. Σελίδα 570, ψαλμός Ρο Ιώτα Ήτα.

Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε ευρυφορίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επικύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επικύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώφει, η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουση εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογήσει διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, εγώ δώσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε τη θυσία δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος, το θέμα μας σήμερα είναι η ταπείνωση της δόξας. Με άλλα λόγια, η ταπείνωση του Υιού του Θεού, του ένδοξου Υιού του Θεού. Η αβυθομέτρητη ταπείνωση του ένδοξου Υιού του Θεού και προστεί η ταπείνωσή του. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταθήτα, εδάφιο 28. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασε εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και αν τη σας ερωτήσει γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και εύρων καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπαν προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολλάριον. Ιδε είπαν, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών, επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Κι ότε πλησίαζε ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι εάν ούτη σιωπήσωση, η λύθη θέλουσι φωνάξει». Και ότε πλησίασε ειδών την πόλην έκλαυσε επ' αυτήν, λέγον, «Ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου». Διότι θέλουσι ελθεί η μέρα επί σε και οι εχθροί σου θέλουσι κάμει χαρά ακόμα περί σε και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον διότι δεν εγνώρισες τον καιρόν της επισκέψεώς σου. Διαβάζω και τα εδάφια που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, εδάφιο 15. Διαβάζω λίγο πιο πάνω από το 12. Τι επαύριον όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάγια των φοινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτού και έκραζον. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ο Νάριον εκάθισε επ' αυτόν καθώς είναι γεγραμμένον. Μη φοβουθήγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου.

Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη. Μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. Κατέρχεται την δυτική πετρώδη πλαγιά του όρους των ελαιών. Και οι ζηλωτές οπαδοί του κραυγάζουν εφρόσινα. Γιορτάζουν χαρμόσυνα, αλλαλάζουν. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οσανά. Υψώνουνε γιορταστικά κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων. Στρώνουνε στο δρόμο τα ημάτια τους, γεμάτοι ενθουσιασμό τον υποδέχονται σαν βασιλά. Και όμως, μέσα στο φως του ήλιου και της δόξας, ανάμεσα στους ύμνους και στα βάγια, εισέρχεται ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ πράος και ταπεινός. Δεν εισέρχεται για να την κατακτήσει, αλλά για να την αναστήσει, να την καταστήσει αιώνιο αγαλίαμα. Την Ιερουσαλήμ που έπρεπε να γίνει ο θρόνος του και θα γίνει ο τάφος του. Στο πέρασμα των εποχών διαδίκανε τις πύλες της αιώνιας πόλης μεγάλοι δωρικτήτορες, φημισμένοι αυτοκράτορες, που την κατέκτησαν, την κατέθλιψαν, την ερήμωσαν, την παρέδωσαν στο πυρ. Ο Βαβυλώνιος Ναβουχοδονόσορας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πτολεμαίος, ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, ο βασιλάς της Περσίας Χοσρόης, ο Σουλτάνος Ομάρ, ο Σουλτάνος Αχμέτ, ο Σουλτάνος Αλαχεντίμ, ο Εμμύρης Ισμαήλ, Λατίνοι πρίγκιπες, Λατίνοι και Σουλτάνοι Αιγύπτιοι, Σουλτάνοι Οθωμανοί. Στο πέρασμα των εποχών διαβήκανε τις πύλες της αιώνιας πόλης κατακτητές πάνω σε ύπους πάλευκους, πάνω σε άμαξες λαμπρές, μέσα σε έγλια σύλληπτη, μέσα σε δόξα αφάνταστη. Τι χτυπητή αντίθεση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στους κατακτητές. Τι ταπεινή η είσοδός του στα Ιεροσόλυμα. Δεν τον συνοδεύουν στρατεύματα. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σέρνει αιγμαλό τους, δεν σπέρνει τον όλεθρο. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως, ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύλληπτα ενδοξότερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύγκριτα ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Η Βίβλας διακηρύττει, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν και αυτός είναι προς και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Ο ψαλμοδός καθώς τον ατενίζει στην αιώνια δόξα του τον προσφωνεί. Συ καταρχάς Κύριε την γη εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα απολεσθούν, συ δε διαμένεις. Και πάντες όσοι μάτιον θέλουσι παλαιωθεί και θέλουσι αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός. Τα έτη σου δεν θα εκλείψουν. Ο προφήτης Ισαΐας σε κάποια όρασή του, πριν την ενσάρκωσή του, τον είδε να κάθεται σε θρόνο υψηλό, εκπυρμένο. Και σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα, διαλαλούσαν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Η φλεγόμενη ύλη, τα μέτρητα άστρα, οι ασύλληπτοι κόσμοι που αρμονικά περιδινούνται στο διάστημα, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι έργα των δακτύλων του Χριστού. Ήταν αυτός η δόξα του ουρανού, ήταν ο ύμνος των αγγέλων,
ήταν η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα. Εκεί στα βάθη της αιωνιότητας, όταν ανέκυψε στο Συμβούλιο της Αγίας Τριάδος το πρόβλημα της λύτρωσης του κόσμου του αμαρτωλού, ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο Σταυρός δεν υψώθηκε για πρώτη φορά στο Γολγοθά. Ο Σταυρός πρωτοστήθηκε στην καρδιά του ουράνιου πατέρα και την σπάραξε. Προκαταβολής του κόσμου, ο αιώνιος Θεός πρόφερε το όνομά του και οι ουρανοί αναγαλίασαν, σκύρτησαν, ύμνησαν. Και όταν το ρολόι της αιωνιότητας σήμανε την ώρα για την ενσάρκωση του Χριστού, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε. Ο δημιουργός του σύμπαντος απέβαλε τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας του και κάποια νύχτα σκοτεινή της Βηθέμ κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Γεννήθηκε στη Φάτνη περιφρονημένα. Ο αθάνατος έγινε θνητός, ο άπειρος πεπερασμένος, ο πλούσιος έγινε φτωχός, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου. Ω αβυθομέτρητο μυστήριο,

Μπροστά του η σκέψη μας η δυνγιά και η καρδιά μας ευλαδικά γονατίζει και υμνεί την αιώνια αγάπη. Αλλά γιατί ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος ταπεινώθηκε? Γιατί κατέβηκε στη γη ο Υιός του Θεού? Γιατί? Για να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να δώσει την ψυχή του λύτρων αντίπολων για να γίνει ο σωτήρας μας. Και τώρα πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ όχι για να δοξαστεί, αλλά για να ταπεινωθεί. Αδίθει σε αδίσους ταπείνωσης, ατίμωσης. Πορεύεται στην Ιερουσαλήμ όχι για να ενθρονιστεί, αλλά για να θανατωθεί. Οι εχθροί του θα τον συλλάβουν, θα τον οδηγήσουν στους αρχιερείς, θα τον ονειδήσουν, θα τον εξευτελίσουν. Το 336 ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε πρώτον πυλών της Ιερουσαλήμ. Απέτησε την παράδοσή της, την συνθηκολόγησή της. Αλλά ο αρχιερέας αρχικά αντιστάθηκε. Το βράδυ όμως είδε κάποιο όνειρο, επόμενη το πρωί υπέκυψε. Διέταξε τους ιερείς να ντυθούν πανέμορφα τα πιο λαμπρά άμφια τους. Διέταξε το λαό να ντυθεί με ημάτια πάλευκα. Και του Θεού στον δημιουργό του σύμπαντος. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι κατεδίκασαν, τον θανάτωσαν, τον σταύρωσαν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήλθε στο λαό του, τον εκλεκτό λαό του, τον Ισραήλ. Αλλά ο λαός του τον αρνήθηκε, τον απέρριψε, τον εσταύρωσε. Τα πλήθη που σήμερα φωνάζουν ενθουσιασμένα «Οσανά το Υιό Δαβίδ», αύριο μπροστά στον Ρωμαίο Πιλάτο θα φωνάξουν οργισμένα «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Οι αγρίκοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα τον συλλάβουν, θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν ανελέητα. Και αυτός βαστάζοντας το φρικτό σταυρό θα πορευτεί στο οδυνηρό μονοπάτι, θα υψωθεί στο Γολγοθά. Ποιος μπορεί να συλλάβει τον άπειρο πόνο του Υιού του Θεού? Ποιος μπορεί να περιγράψει την αγωνία του? Ποιος μπορεί να βυθομετρήσει την ταπείνωσή του, την ατίμωσή του? Αυτός υπέφερε σταυρών καταφρονήσω στην Εσχήνη. Αυτός που έπλασε τις πηγές, τους ποταμούς, τους ωκεανούς, φώναξε με αγωνία διψώ. Και δεν βρέθηκε ούτε σταγόνο νερό να δροσίσει τα ηλιοφρυμένα χείλη του. Αυτός που ήταν η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα θα κρεμαστεί επάνω στο σταυρό απέραντα θλιμμένος. Αυτός που ήταν η ζωή θα γευθεί θάνατο. Αυτόν που οι άγγελοι στον ουρανό δοξολογούσαν, οι σταυρωτές τον βλασφημούσαν. Αυτός που ήταν Άγιος, αναμάρτητος, θα λογιστεί ως ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλων των αιώνων, όλων των καιρών. Γιατί στους Άγιους όμως του επάνω βάσταξε τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες και τιμωρήθηκε για μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει, ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν. Πόσο! Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού! Όμως τώρα από το ύψος του σταυρού φωνάζει σε όλα τα έθνη, εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σας, σαν σύννεφο της αμαρτίας σας. Γυρίστε κοντά μου, εγώ σας ελύτρωσα. Στρέψε και εσύ το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Ένα βλέμμα πίστης και θα σωθείς, θα λυτρωθείς. Γεύτηκε στη συγχώρησή του. Η Βίβλος διαβεβαιώνει. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που του σκεπάστηκαν οι παραβάσεις. Γεύθηκε στη συγχώρησή του. Δέχθηκε στην δύναμή του στην καρδιά σου.

Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον συγχωρεί, αλλά και λυτρώνει. Ελευθερώνει από τα δεσμά των παθών, των ανώμων επιθυμιών. Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της Άγιας Πόλης. Δεν τον συνοδεύει στρατός, δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σέρνει αγμαλώτους, δεν σπέρνει τον όλεθρο. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως, ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύγκριτα ενδοξότερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύλληπτα ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Και όμως ταπεινώθηκε ασύλληπτα, αφάνταστα, για να γίνει ο σωτήρας μας, όχι μόνον, αλλά και ο καλός μας ποιμένας. Εκείνα τα πλήθη που γιορτάζουν εφρόσινα, που κραυγάζουν χαρμόσυνα, Ωσανά το Υιό Δαβίδ, μοιάζουν με πρόβατα χωρίς ποιμένα. Δεν έχουν αρχηγό, δεν έχουν οδηγό, πορεύονται ακυβέρνητα στην άβυσσο. Μοιάζουν πολύ με τον δικό μας κόσμο, τον κόσμο του καιρού μας. Αλίμονο, ο άνθρωπος ο τωρινός, αν και προοδευμένος, αν και καλλιεργημένος, είναι χαμένος. Έχει χάσει το δρόμο του, το σκοπό του, τον προορισμό του, τον Θεό του. Είναι χαμένος. Θυμηθείτε τον Μάρσαλ Απλ-Γουάιτ, τον αρχηγό της αίρεσης «Οι πύλες του παράδεισου». Στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας, λίγες μέρες πριν, οδήγησε στην αυτοκτονία, στην τραγωδία, 39 ανθρώπους. 39 ανθρώπους μορφωμένους, καλλιεργημένους. Θυμηθείτε τον ιερωμένο Τζιν Τζόουνς, που οδήγησε 914 ανθρώπους στον θάνατο, στο Τζόουνς Τάουν της Γουιάνας. Θυμηθείτε τον Μοράλες Αμαρσάλ, τον Μεξικανό υπουργό. Οδήγησε στην καταστροφή 29 οπαδούς του. Αμέτρητοι, αμέτρητοι οι μύστες, οι μεσίες, οι θρησκευτικοί αρχηγοί. Πλήθη, πλήθη αναρρύθμιτα, οι πλανημένοι. Τι λέω, ολόκληρη γη. Η Βίβλος διαβεβαιώνει, όλοι, όλοι δίχως καμιά εξαίρεση πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Πήρε ο καθένας μας το δικό του το δρόμο. Όλοι! Και ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος ήλθε στη γη να μας αναζητήσει, να μας λυτρώσει, ήλθε να μας βρει. Τη ζωή μας το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι μας βρήκε ο Χριστός και μας λύτρωσε. Μας βρήκε. Ο ίδιος διακηρύττει, εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέφτε ήσαν και ληστέ. Αυτοί που ήλθαν πριν από τον Χριστό, αυτοί που ήλθαν μετά από τον Χριστό, κλέφτες είναι και ληστές. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Μαζί με τον Χριστό, ποιμένα μας καλό, δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει αυτός. Μαζί με τον Χριστό δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι μας απειλούν καθημερινά. Δεν ακούτε τους βρυχυθμούς των θηρίων που σπαράζουν τη νύχτα του καιρού μας? Πόσα λιοντάρια, πόση λύκη, πόσα κτίνη ολογυρά μας. Πόσοι συνάνθρωποι μας που έχουν εξαγριωθεί, αποκτηνωθεί. Όμως ο καλός ποιμένας μας συντροφεύει, μας προστατεύει. Όπως θα πει ο ψαλμοδός, μας οδηγεί στα κρυστάλλινα ριάκια της χαράς. Μας ξεκουράζει στις κλωρές βοσκές της ειρήνης. Τι εξαίσθητες εμπειρίες που ζήσαμε μαζί με τον Χριστό. Τι θαυμάσιες χαρές που γευθήκαμε. Τι γλυκιά ευτυχία που είναι κοντά μας η παρουσία του Χριστού. Προγευόμαστε εδώ στη γη την χαρά του ουρανού, την αιώνια μακαριότητα.
μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν θα στερηθούμε τίποτε. Αυτός γνωρίζει τις ανάγκες μας, φροντίζει για αυτές, για τις ειδικές, για τις πνευματικές ανάγκες. Μαζί με τον Χριστό καλό, όχι μονάχα δεν θα στερηθούμε τίποτε, αλλά και δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Όπως θα πει ο Δαβίδ, κι αν πορευθούμε εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, αυτός θα είναι κοντά μας. Κι αν διαβούμε τα αφώτιστα σκότη, κι αν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και αδοκιμασίες, αυτός θα είναι κοντά μας. Η ράβδος του, η βακτηρία του θα μας παρηγορούν. Νιώθουμε στο πλάι μας την δική του την παρουσία, μας ενθαρρύνει, μας εγκαρδιώνει. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν θα στερηθούμε τίποτε, δεν θα φοβηθούμε τίποτε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιατί με τον Χριστό ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι θρίαμβος. Όπως τα γράψει η Βίβλος, η χάρις του, το έλεος του θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας, στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια, στη χαρά και στη θλίψη, στην ευτυχία και στη συμφορά. Όλες τις ημέρες της ζωής μας ο καλός ποιμένας θα είναι κοντά μας. Αυτό το πρωινό θα τραγουδήσουμε χαρούμενα τον ύμνο του καλού ποιμένα. Δεν θα στερηθούμε τίποτε, δεν θα φοβηθούμε τίποτε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Παντοτινά θα κατοικούμε στον οίκο του Πατέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκλώνησε την καρδιά μας ο αδόκητος θάνατος του 20χρονου Άγγελου, του μικρού αδελφού μας. Όμως, μέσα στην απέραντη θλίψη των γονιών του, ήλθε σαν μια αχτίδα γλυκιάς παρηγοριάς στο παιδικό ημερολόγιο του. Έχουν διασωθεί λίγες σελίδες του. Έχει καταγράψει εκεί ο Άγγελος παιδικές εντυπώσεις, σημειώσεις από την προσωπική μελέτη της Βίβλου, προσευχές στον Θεό. Είναι γραμμένο στην ηλικία των 11 χρόνων. Φαίνεται από τότε εργαζόταν μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Στο εξώφυλλο του παιδικού ημερολογίου είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα το εδάφιο της ημέρας και από κάτω τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Σαν να είχε από τότε προαισθανθεί την πρόωρη αναχώρησή του, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους γονείς του, αλλά και σε μας, σε όλους μας. Αδέλφια, θάρρος! Μη φοβόσαστε, όλα τα γεγονότα και τα δυσάρεστα, τα θλιβερά, τα ζωφερά, όλα ανεξαίρετα, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Το παιδικό ημερολόγιο του είναι γεμάτο ομορφιά και ποίηση. Ας με επιτραπεί να διαβάσω μερικά αποσπάσματά του. Γράφει σε κάποια προσευχή του: «Κύριέ μου, σε παρακαλώ να είσαι πραγματικά ο ποιμένας μου. Βοήθησέ με στο σχολείο. Θεέ μου, εσύ να είσαι μαζί μου σε κάθε δυσκολία μου. Ευλόγησε τον μπαμπά μου. Βοήθησέ τον με έργα δικά μου, της μαμάς, των αδελφών, να πιστέψει πραγματικά σε σένα και να γίνεις βοσκός του. Θεέ μου, γίνε και δικός μου ποιμένας. Ας μη σε ξεχάσω ποτέ». Ο Χριστός έγινε και ποιμένας του Άγγελου και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου τον συνόδευσε, τον συντρόφευσε. Η παιδική προσευχή του Άγγελου ας γίνει και δική μας προσευχή. «Κύριε, γίνε και δικός μου ποιμένας. Ας μη σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ». Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της πόλης. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σπέρνει τον όλεθρο, δεν σέρνει αιχμαλώτους. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως, ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύλληπτα ανώτερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύγκριτα ενδοξότερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Και όμως ταπεινώθηκε. Γιατί? Ταπεινώθηκε μέχρι σταυρού για να γίνει ο σωτήρας μας.
ο καλός ποιμένας μας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Ο προφήτης οραματίζεται μέσα από τα βάθη των αιώνων και βροντοφωνάζει: «Χαίρε σφόδρα θύγατε Ερσιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ». Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, θα έρθει να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ανάμεσα στους ύμνους και τους θρήνους την ταφή του άγγελου, μπροστά στο μνήμα το φρικτό, βροντοφωνάξαμε το χαροπό μήνυμα της Ανάστασης. Δεν θέλω να λυπήσετε αδελφοί, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Αυτός ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα. Ποιος Κύριος? Ο ταπεινός Ναζωραίος. Αυτός που κάθεται στα νότατα σκληρά του όνου. Αυτός που πορεύεται κλαίοντας. Θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Μαζί με τις μυριάδες των λυτρωμένων θα αναστηθεί και ο άγγελος. Και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στον αέρα, για να είμαστε παντοτινά μαζί του. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να παραλάβει την εκκλησία του, έρχεται για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ζούμε σε μια εποχή που η βία και η αδικία, η απιστία και η αθεία ερημώνουν την ζωή των ανθρώπων, σαρώνουν την γη. Όχι μονάχα η Αγία Γραφή, τώρα πια και οι σοφοί προβλέπουν την επερχόμενη ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας. Οι επιστήμονες προβλέπουν πως η συντέλεια του κόσμου είναι ένα βήμα έξω από τον πλανήτη μας. Οι ανησυχαστικές αλλαγές του κλίματος, οι φοβερές αρρώστιες του καιρού μας, ο λοιμός, η ξηρασία, ο υπερπληθυσμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο επωτιλούμενος πυρηνικός πόλεμος, όλα αυτά ζωφερά σημεία των εσχάτων χρόνων. Αλλά η Βίβλος διακηρύττει: ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να παραλάβει την εκκλησία του, για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Η Βίβλος γεμίζει την καρδιά μας με φως, με αισιοδοξία, με θρίαμβο, με ελπίδα. Τι προσδοκία! Εμείς προσμένουμε τον Χριστό να ξανάλθει. Και αυτός έρχεται, έρχεται. Η βασιλεία του θα πλώσει απ' άκρου εις άκρον της γης. Μια βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης, ευημερίας, ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα υλοποιηθούν. Τα έθνη θα ζουν δίχως σύνορα. Ω, απέραντη μακαριότητα! Ο Ισαΐας οραματίζεται και περιγράφει την βασιλεία του Χριστού. Τότε ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνί. Η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το ερήφιο. Ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά θα είναι μαζί και θα τα οδηγεί μικρό παιδί. Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το παιδικό ημερολόγιο του Άγγελου. Πατέρα μου ουράνιε, σε παρακαλώ, εκεί που όλα τα άγρια ζώα θα τα οδηγεί ένα μικρό παιδί και θα κατοικούν μαζί τα άγρια και τα ήμερα, δώσε να είναι και η αδελφή μου Ροδούλα, ο αδελφός μου ο Τάσος, εγώ, η μαμά και ο μπαμπάς Θεέ μου. Σε παρακαλώ, να μην πάρει το πλατή δρόμο, γιατί ύστερα στενεύει και οδηγεί στο βασίλειο του διαβόλου και την κόλαση. Αλλά να πάρει το στενό, γιατί ύστερα πλαταίνει και οδηγεί στο βασίλειο του Θεού, τον πανέμορφο παράδεισο. Δώσε Θεέ μου, να είναι και αυτός μαζί με το παιδί που θα οδηγεί τα άγρια ζώα στο δικό σου παράδεισο. Φίλε μου, φίλοι, θα είσαι κι εσύ στον δικό του παράδεισο, εκεί που μικρό παιδί θα οδηγεί τα άγρια ζώα, στην απέραντη χαρά, στην ανέσπερη ευτυχία, θα είσαι κι εσύ? Είναι αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως, και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της πόλης. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σπέρνει τον όλεθρο, δεν σέρνει εχθρούς. Κάθεται στα σκληρά νότα ενός όνου και πορεύεται και κλαίει. Και όμως, αυτός είναι ασύγκριτα ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους, αυτοκράτορες και δωρικτήτορες.
είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος, που ταπεινώθηκε αφάνταστα. Γιατί, για ποιον? Και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Και υψώθηκε πάνω στο φρικτό Γολγοθά για όλους μας, για να γίνει ο σωτήρας μας, ο καλός ποιμένας μας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Φίλε μου, φίλη, είναι ο Χριστός ο δικός σου σωτήρας? Έγινε ο καλός σου ποιμένας? Είναι ο μελλοντικός βασιλάς σου? Αυτό το πρωί άνοιξε την καρδιά σου σε αυτόν με πίστη και πες του: Ιησού, σε ευχαριστώ, δημιουργέ του σύμπαντος, λυτρωτή μου, και για μένα πέθανες, για μένα θυσιάστηκες, σε ευχαριστώ. Να η καρδιά μου, ας γίνει θρόνος σου. Και αυτό σαν σωτήρας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Σαν καλός ποιμένας θα σηκώσει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωκες φως για να γνωρίσουμε τον Κύριό μας, τον Λυτρωτή μας. Ω Σωτήρα μας, σύ ταπεινώθηκες αφάνταστα, ασύλληπτα. Μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να γίνεις ο Σωτήρας μας, ο καλός μας ποιμένας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έγινες ο Σωτήρας μας.

Ποτέ, ποτέ να μην σε ξεχάσουμε, Κύριε. Να μην σε αφήσουμε ποτέ. Να σου κρατάμε το χέρι στη νύχτα του καιρού μας. Και σε προσμένουμε να ξανάρθεις. Έλα γρήγορα, Κύριε. Καθώς τα προβλήματα περιπλέκονται. Καθώς η απόγνωση συνέχει τις καρδιές των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε γιατί θα ξανάρθεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προσμένει ο λαμπρός ουρανός, η ένδοξη βασιλεία σου. Εκεί που το μικρό παιδί θα οδηγεί τα άγρια θηρία. Ω, τι κόσμος μας ετοιμάζεις. Τι χαρές που μας επιφυλάσσεις. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα ουράνιε, δώσε την ευλογία σου αυτό το πρωί στις καρδιές. Δώσ' μας μια καινούργια αποκάλυψη της ταπείνωσης του Χριστού, της θυσίας του Σταυρού, του προσώπου του Κυρίου, για να τον αγαπήσουμε βαθύτερα, διακαέστερα, εντονότερα. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από 2-3 κομμάτια από το Λόγο του Κυρίου, και το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, 1 Κορινθίους, ήττα κεφάλαιο, 5 και 6 πορεία, 1 έως 6 καλύτερα. Ήττα κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, 1-6. Περί δε των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι πάντες έχομεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθεν έτσι ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά αν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημί εις. Διότι, εδώ ας προσέξουμε, αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλής ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Το δεύτερο μέρος μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γιώτα θήτα, Ιωάννης γιώτα θήτα, 19-22. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του Σταυρού, ήτο δε και γραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Και από το κάπα κεφάλαιο 1 έως 10 και 19 έως 29 του Ιωάννη. Την δε πρώτη της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί ενώ έτει το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς. Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρθοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου. Και ήρθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτόν και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριο το οποίο ήταν επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχείο μου με τα σάβανα, αλλά χωριστά το τυλιγμένον εις έναν τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ερθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστευσε, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι στα ίδια οι μαθητές. Και 19 έως 22. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν. Καθώς με απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν τινον συγχωρήσετε τα σαμαρτίας είναι συγκεφορημένε εις αυτούς. Αν τινον κρατείτε είναι και κρατημένε. Με το κήρυγμα θα συνεχωρούνται και θα σβήνανε οι αμαρτίες τους των Αποστόλων. Θωμάς δε, είσαι εκ των 12 ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είτε με ταυτόν ότε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εντεσκερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά μου αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και με τη μέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εφήρησαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσον και είπεν, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ιδέ τας χείρας μου, και φέρε την χείραν σου και βάλε εις την πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 333. 333. Β' 36.

μέσα από όλη την ανθρώπινη ιστορία και ιδιαίτερα θα έλεγα από τη σημερινή καθημερινή ζωή μπορεί να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη και τη διαπάλη μεταξύ βασιλιάδων και κυρίων τόσο στον ορατό κόσμο όσο και στον αόρατο. Είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς κάποιους από τους γήινους βασιλιάδες, τους μεγάλους αυτού του κόσμου, οι οποίοι προσπάθησαν να κατακτήσουν τη γη, να κατακτήσουν και να κρατήσουν τον κόσμο. Και απέτυχαν. Όχι μόνο, αλλά και ζημιώθηκαν. Θυμηθείτε εκείνο τον Αβουχό τον Όσορα, για παράδειγμα. Για χρόνια ολόκληρα τρελός γύριζε μέσα στα δάση. Έζησε σαν το θηρίο. Και όταν ήρθανε τα φρένα του, ταπεινώθηκε, ξαναγύρισαν τα φρένα του μέσα του, λέει η Γραφή. Θυμηθείτε αργότερα τον Κύρο τον Πέρση. Απάνω στην ταφόπετρά του είναι γραμμένο: «Εσείς που θα έρθετε πίσω από μένα, κατακτητές αγέροχοι, σεβαστείτε ετούτα τα δυο μέτρα που σκεπάζουν το σώμα μου, τον τάφο μου». Ο Μεγαλέξανδρος στα 33 του χρόνια, στο άνθος της ηλικίας του, από ένα κρυολόγημα έχασε τα πάντα. Ελάτε πιο εδώ, στον Κέσαρα. Πόση πίκρα για έναν άνθρωπο που στηριζότανε τουλάχιστον πάνω σε κάποιον βρούτο, όταν βλέπει ανάμεσα στη σπήρα των δολοφόνων να είναι και ο γιος του, όπως τον αποκάλεσε ο Βρούτος. Και εσύ τέκνο Βρούτε, ο Ναπολέοντας πέθανε δυστυχής, εξόριστος, σε ένα μικρό νησάκι στην Αγία Ελένη. Οι ερπίστριες της ιστορίας πέσανε απάνω στο Χίτλερ και τον συντρίψανε, αυτοκτόνησε δυστυχισμένος, τρομαγμένος, μόνος στα υπόγεια της καγκελαρίας του. Κανένας βασιλιάς και κανένας μεγάλος της γης δεν μπόρεσε να κατακτήσει και να κρατήσει τον κόσμο. Και άλλου είδους μεγάλη και κρίση του πλούτου, της πολιτικής, γραμματισμένη και μη. Όλοι απέτυχαν να γίνουν βασιλιάδες αυτού του κόσμου και κυρίαρχοι για πάντα. Και εάν ρίξει μια ματιά κανείς και στον υπερβατικό κόσμο, τι γίνεται εδώ? Εδώ καλύπτει ένα μυστήριο την πορεία της ιστορίας. Το φαινόμενο μας αποκαλύπτει ότι κάποιες μυστηριώδεις, σκοτεινές, μαύρες δυνάμεις επικρατούν εσαΐα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουν την κυριότητα, βασιλεύουν απάνω στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά το φαινόμενο, όπως λέμε πολλές φορές, απατά. Είναι μια αλήθεια ότι οι δυνάμεις του σκότους κυβερνάνε και βασιλεύουν απάνω σε τούτο τον κόσμο. Γιατί? Στον πολύ κόσμο. Πάντα θα μιλάμε για εξαιρέσεις όσο υπάρχει κόσμος. Απάνω στους πολλούς κυβερνάνε όμως. Γιατί οι πολλοί δίνουν τη ζωή τους και την καρδιά τους σε αυτές τις δυνάμεις. Αγαπάνε την αμαρτία. Ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει εντελώς πάνω από τον πλανήτη μας. Πόσες κραυγές, πόσες φωνές, πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόση απελπισία, πόσο αίμα. Και πόσοι διαμαρτύρονται που είναι επιτέλους αυτός ο Θεός. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κρίση? Βεβαίως θα αρχίσει η κρίση, μας λέει η Βίβλος, από τον οίκο του Θεού. Και τι θα είναι σε εκείνους που είναι πάρα έξω αυτή η κρίση? Θα είναι φοβερή και ανήλαιη. Και είναι σαν να μην ξέρουν τι θέλουν και τι ζητάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι έξω από τα πράγματα και από τα σχέδια του Θεού, από το θέλημα του Θεού, ζητάνε να κατέβει ο Θεός και να κάνει κρίση. Ο διάβολος, θυμηθείτε τι είπε στον Ιησού Χριστό, κατέχει όντως τα βασίλεια, είναι βασιλιάς αυτού του κόσμου. Τα βασίλεια της οικουμένης όλης τα έδειξε στον Ιησού Χριστό σε μια στιγμή απάνω από ένα ψηλό όρος.
και του είπε δικά μου είναι, με όλη του την αλαζονία και την αυτοπεποίθηση και την πεποίθηση που του δίνει η ιστορία, η ανθρώπινη και η πορεία της ιστορίας. Δικά μου είναι όλα αυτά τα βασίλεια της Οικουμένης και σε όποιον θέλω εγώ τα χαρίζω. Εάν λοιπόν πρέσεις και με προσκυνήσεις, σου θέλω συνείστε, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός του μίλησε πάλι με τις γραφές και τον αποστόμωσε. Όντως ο διάβολος είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Βασιλεύει απάνω στις πολλές ανθρώπινες καρδιές και μέσα στις ζωές του. Βασιλεύει στα άτομα, βασιλεύει στις οικογένειες, βασιλεύει στους πολιτικούς, βασιλεύει στους πλούσιους, βασιλεύει στους μορφωμένους και στους αγράμματους. Είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Πώς να το κάνουμε? Ακόμη και περισσότερο θα έλεγα, ακόμη σε εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να δεχτούν, να πιστέψουν καν ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος. Αλλά πώς θα εξηγήσουν το φαινόμενο της ζωής? Γιατί η ζωή πηγαίνει σε αυτόν τον δρόμο? Γιατί οι άνθρωποι έχουν τόσο κακό μέσα τους? Από πού γεννιέται αυτό το κακό? Εάν πούμε ότι οι καρκίνοι γεννιούνται από τα Τσερνομπίλια και από τα δηλητήρια, έχουμε ανακαλύψει τις πηγές. Το κακό, το ανθρώπινο, το έγκλημα, η βλαστήμια κατά του Θεού, η αισχρότητα που καλύπτει ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή και την ιστορία της, από πού προέρχεται? Υπάρχει διάβολος και είναι αυτός που βασιλεύει απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο διάβολος έφτιαξε και πρόβαλε σε αυτόν τον κόσμο μια βασίλισσα. Χρησιμοποίησε την αμαρτία, την οποία έκανε βασίλισσα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στη ζωή. Καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, γέννησε μέσα του την αμαρτία και την σερβίρισε κατάλληλα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος την δέχτηκε, την κατάπιε, την έφαγε, την έκανε τρόπο ζωής. Δεν αντιστάθηκε καθόλου στον διάβολο και στην εισήγησή του. Και βρίσκει σε έναν κόσμο σήμερα ο οποίος απορεί πως είναι δυνατόν να ζεις χωρίς την αμαρτία, χωρίς να εξουσιάζει και να βασιλεύει μέσα σου και απάνω σου, στο μυαλό σου, στο λεξιλόγιό σου, στις ενέργειές σου, σε όλες σου τις επιθυμίες. Αυτή η βασίλισσα, η αμαρτία, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το χωνέψει το μυαλό του ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής. Και όμως η Γραφή μας βεβαιώνει πως όντως η αμαρτία είναι βασίλισσα μέσα στις καρδιές και απάνω και μέσα στην ανθρώπινη ζωή, σε όλη τη ζωή. Δεν υπάρχει εδώ δε καμία απολύτως εξαίρεση. Ούτε ένας άνθρωπος δεν υπάρχει που να μην είναι υπήκος αυτής της βασίλισσας, της αμαρτίας. Όλοι αμάρτησαν, όλοι εξέκλειναν, όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην της κάνει τα χατήρια. Όλοι πέφτουνε και την προσκυνάνε. Μπορείς να ζήσεις χωρίς το ψέμα, μπορείς να ζήσεις χωρίς την κλεψιά, μπορείς να ζήσεις χωρίς την απάτη, μπορείς να ζήσεις χωρίς τη βία. Έτσι σου λένε οι άνθρωποι. Με όλη μας την ψυχή και την καρδιά θα ευχαριστούσαμε σήμερα το πρωί τον Θεό, εμείς οι λίγοι άνθρωποι εδώ, που ενώ είμαστε βουτυγμένοι και εμείς όπως όλοι και χθες και σήμερα, οι άνθρωποι όπως όλοι, μέσα στην αμαρτία και την προσκυνάγαμε και τις κάναμε και εμείς όλα τα κατήρια. Ό,τι μας έλεγε ο διάβολος μέσα από το κανάλι αυτό, υπακούαμε τυφλά και απεριόριστα, όπως λένε στη στρατιωτική ορολογία. Τυφλός και απεριόριστος. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας ελευθέρωσε. Όργανο, όργανο κατάλληλο η αμαρτία στα χέρια του διαβόλου. Εβασίλεψε απάνω σε ολόκληρη τη ζωή. Και η αμαρτία χρησιμοποίησε ένα δίμιο, ένα δίμιο για βασιλιά της. Πρόβαλε και αυτή το δικό της το όργανο, το αποτέλεσμα της αμαρτίας, ο θάνατος. Μας πληροφορεί στο λόγο του ο Θεός, στη Ρωμαίους ε 17-21, δια το αμάρτημα του ενός,
του Αδάμ, ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός. Μέσα θα έλεγα στο DNA του Αδάμ φόλιασε, κόλλησε και διαδόθηκε και μεταδόθηκε έκτοτε σε όλο το ανθρώπινο γένος ο θάνατος. Εφό πάντε σύμμαρτον, λέει η Γραφή, και όλοι πεθαίνουμε. Όλοι έχουμε μέσα μας τον θάνατο και ο θάνατος ενεργείται μέσα στα μέλη μας. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε σαν να αρχίσει κανείς μετά τα 30 να βλέπει τις ρητίδες, τα μαλλιά, τις δυνάμεις, όλα αυτά να πέφτουν. Ενεργείται ο θάνατος, δουλεύει σαν το σαράκι. Και έγινε και αυτός βασιλιάς. Αντιμετωπίζει λοιπόν ο άνθρωπος ένα τρίο βασιλικό εδώ πέρα, μια οικογένεια βασιλική. Αν δεν τα βγάλεις πέρα με τη θρησκεία, με την κουλτούρα, με τον πολιτισμό, με τη μόρφωση, με την ηθική τη στοιχειώδη όπως την καταλαβαίνει ο καθένας και από τόπο σε τόπο, θα τα βάλεις και θα τα βγάλεις πέρα με αυτή την βασιλική τριάδα, με τον διάβολο, με την αμαρτία, με τον θάνατο. Ποιος κατάφερε και τα έβαλε και νίκησε αυτή την τριάδα? Κανένας ποτέ. Μόνο ένας ήταν που τα έβαλε με όλους αυτούς. Και θα έλεγα ότι εδώ και σε αυτό, από αυτή την αρνητική πλευρά μελέτης της βίβλου, αποδεικνύεται η βίβλος θεόπνευστη. Έχει μια ρεαλιστικότητα διαχρονική, πανιστορική θα την χαρακτήριζα. Μόνο ο Θεός που μπορούσε να δει από πίσω από τους αιώνες ποια πορεία, ποιες καμπές, ποιο δρόμο θα ακολουθούσε η ανθρώπινη ιστορία, έγραψε και μας είπε. Και μπορούμε να ξεφυλίζουμε τις σελίδες της βίβλου και να βλέπουμε την θεοπνευστία της Γραφής και από αυτήν ακόμη την οπτική, ότι βασίλευσε απάνω στο ανθρώπινο γένος ο διάβολος με όργανό του την αμαρτία, και η αμαρτία έφερε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο, ο οποίος βασίλεψε και αυτός. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπαμε, κάλεσε κάτω στο πεδίο της μάχης την τριάδα. Ελάτε κάτω να λογαριαστούμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τα έβαλε με όλες τις δυνάμεις του σατανά, με όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού. Αντεστάθη στην αμαρτία και την νίκησε. Αντεστάθη στο θάνατο και με τον ίδιο τον θάνατό του τον νίκησε το θάνατο. Ενίκησε δια του θανάτου τον έχοντα την εξουσία του θανάτου. Στην Αποκάλυψη κάπα κεφάλαιο 1-3 και 7 έως 10 μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το πηδίο της Αβύσσου, και άλυσιν μεγάλη την επιχειρία αυτού. Στο χέρι του μια μεγάλη αλυσίδα, και έπιασε τον δράκοντα, τον όφη, τον αρχαίο, ο οποίος είναι διάβολος και σατανάς, και τον έδεσε 1000 χρόνια και τον έριξε στην Αβύσσο και έκλεισε από πάνω και τον εσφράγισε για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, μέχρι που να πληρωθούν τα 1000 έτη. Και ακόμη πιο κάτω 7 έως 10. Και όταν πληρωθούν τα 1000 έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη εις τις 4 γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς σε πόλεμο, τον οποίο ο αριθμός είναι όσοι άμμος της θαλάσσης. Και πάλι αυτοί θα θελήσουν να σηκώσουν και πάλι, να κατακτήσουν, να κερδίσουν, να σφάξουν, να σκοτώσουν. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίο και έψοδο προφήτης. Ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου. Ποιος μπόρεσε να τα βάλει και να νικήσει τον διάβολο? Κανένας, ένας μόνο. Εκείνος που ήρθε από τον ουρανό, ο ένδοξος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η μάχη δεν εδόθηκε
σε καθέδρες, δεν εδόθηκε μπροστά σε κάμερες, δεν υπήρξε μάχη διαλεκτικού χαρακτήρα. Εδόθηκε μια μάχη πραγματική. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη μάχη στο Σταυρό του Γολγοθά, εκεί που μαζευτήκανε όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Κολοσσαείς Β 15, ότι ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την παρατεταγμένη μάχη στα στρατεύματα του σκότους εκέρδισε την περηφανή νίκη του για χάρη μας, για λογαριασμό μας, και απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τους εξέθεσε, παρενδειγμάτισε δημοσία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Απάνω στο Σταυρό θριάμβευσε ο Ιησούς Χριστός, νικητής όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Μα τα έλεγε κανείς, σήμερα ακόμη δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πού είναι αυτός ο θρίαμβος, πού είναι αυτή η νίκη του Χριστού? Γιατί η ζωή εξακολουθεί να είναι ακόμη τέτοια? Όσο θα θέλαμε, όσοι θέλουνε, να αλλάξει η ζωή. Αλλά η ζωή αλλάζει. Αλλάζει μόνο σε εκείνους οι οποίοι δέχονται τον νικητή, τάσσονται με το μέρος του. Τότε είναι κερδισμένοι ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να τα βάλουν και να νικήσουν τις σκοτεινές δυνάμεις, το διάβολο και όλες τις δυνάμεις. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί κανείς να τα βάλει με το διάβολο. Αλλά υπάρχει εδώ απάνω, όπως είπαμε, και ένα οργανωμένο σύστημα. Αμαρτία, θάνατος. Εκτός από αυτό δεν μπορείς να βρεις κανέναν άλλον να ροχτυπηθεί με όλο αυτό το σύστημα της ανθρώπινης ζωής, με τη φιλοσοφία τους, με την κουλτούρα τους, με την ψυχολογία τους, με τις διδαχές τους, με ένα αμαρτωλό σύστημα που στο βάθος είναι και θρησκευτικό, έχει και θρησκεία μέσα. Όλο αυτό το σύστημα ο Ιησούς Χριστός θα το συντρίψει, για κοιτάξτε τι μας λέει

Το Ιώτα ήταν κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη. 1-13. Μετά τα αυτά είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ο οποίος είχε μια εξουσία μεγάλη. Και η γη εφωτίστηκε από τη δόξα του και έκραξε δυνατά με φωνή μεγάλη. Έπεσε, Βαβυλώνη μεγάλη. Και παρακάτω άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει: «Εξέρτεται εξ αυτής, από τη Βαβυλώνα ο λαός μου, και μη συγκοινωνήσετε με τις αμαρτίες της, για να μην λάβετε από τις πηγές της. Γιατί η αμαρτία της έφτασε μέχρι τον ουρανό και θυμήθηκε ο Θεός τα αδικήματά της. Απόδοτε εις αυτήν, όπως και αυτή απέδωκε σε σας, και διπλασιάσατε σε αυτήν κατά τα έργα της. Με το ποτήρι το οποίο κέρασε, διπλάσια κεράστε την. Όσο εδόξασε την εαυτό της και κατετρίφησε τόσο βασανισμό και πένθος, δώστε της. Γιατί λέει στην καρδιά της: αυτή η Βαβυλώνα, η βασίλισσα, η αμαρτία, το σύστημα το κοσμικό, κάθομαι βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πέμπτος δεν θα εδώ. Γι' αυτό σε μια μέρα θα έρθουν οι πληγές της, θάνατος και πέμπτος και πείνα, και θα καεί στη φωτιά, γιατί ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν. Και θα κλάψουν απάνω της και θα πενθήσουν για αυτήν οι βασιλείς της γης που πορνεύσανε και κατετρίφησαν μαζί της, όταν βλέπουν τον καπνό της πυρπολίσεώς της από μακριά θα στέκονται για το φόνο του φόβο του βασανισμού της, λέγοντας: «Ουε, αλίμονο, αλίμονο η πόλης η μεγάλη, Βαβυλώνα η πόλης η ισχυρά, γιατί σε μια ώρα ήρθε η κρίση σου». Και οι έμποροι της γης κλαίνε και πενθούνε για αυτήν, γιατί κανένας δεν αγοράζει πλέον τα εμπορεύματά της. Χρυσάφι και αργύριο και τίμιους λίθους και μαργαρίτες και βίσο και πορφύρα και μετάξι και πόκκινο, και κάθε ξύλο αρωματικό και κάθε σκεύος ελεφάντινο, και κάθε σκεύος από ξύλο πολύτιμο και χαρπό και σίδερο και μάρμαρο, και κυνάνομο και θυμιάματα και μύρο και λίβανο και ήμο, ίνο και έλαιο, και σεμίδαλοι και σύτο και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξες και ανδράποδα και ψυχές ανθρώπων». Εδώ μπαίνει και η θρησκεία, είναι καθαρό. Ψυχές ανθρώπων, εμπορευτήκανε ψυχές ανθρώπων για το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι γραμμένο να οδηγεί στην αιώνια ζωή τις ψυχές. Το πήρανε στα χέρια τους και το κάμανε εμπόριο. Εμπορευτήκανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Αυτό το σύστημα ολόκληρο λοιπόν, όπως και από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, χτυπιέται και κατασυντρίβεται και τσακίζεται από τον Ιησού Χριστό. Και κοιτάξτε κάποιες πτυχές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λέει λοιπόν εδώ πέρα στο Ιωταζήτα 14-17 της Αποκάλυψης πάλι. Μας λέει εδώ πέρα: αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνείο. Μιλάμε για παρατεταγμένη μάχη. Όχι με σπαθιά και με αυτοί. Θα έχουν σπαθιά. Και ο Κύριος θα έχει σπαθί. Θα πολεμήσει με το δικό του σπαθί. Και το αρνείο θα τους νικήσει. Γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Ούτως εστίν ο Βασιλεύς των Ιουδαίων. Για να δούμε. Θα έρθει η ώρα του. Και όσοι είναι μαζί του είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μου λέει: τα νερά τα οποία είδες, όπου η πόλη κάθεται, είναι λαοί και όφλοι και έθνη και γλώσσες. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη και θα την κάνουν ερημωμένη και γυμνή, και θα φάνε τις σάρκες της και την ίδια θα την κάψουν στη φωτιά. Γιατί ο Θεός έδωκε στις καρδιές του να κάνουν τη γνώμη του, του θηρίου, και να γίνουν της ίδιας γνώμης και να δώσουν τη βασιλεία του στο θηρίο, μέχρι που να εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού. Και η γυναίκα την οποία είδες είναι η πόλη μεγάλη που έχει βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Θα την καταφάνε, θα παραδώσουν την εξουσία στο θηρίο. Και το θηρίο αυτό το σύστημα, το θρησκευτικό που επικρατεί ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, γιατί μιλάει για τους 10 εδώ πέρα και για το θηρίο απάνω στους οποίους αυτός βασιλεύει, θα τη σκίσουν τις σάρκες της και θα τη φάνε και θα την κάψουνε. Έχει να περάσει από φωτιά αυτό το θρησκευτικό σύστημα για το οποίο καυχόνται πολλοί και εδώ στην πατρίδα μας. Είδατε παραπάνω χρυσάφια και διαμάντια και όλα αυτά. Οι άνθρωποι νομίσανε πως

Μεγαλιάδες και οι Μεγιστάνες, όλοι τον προσκυνάνε και οι χιλίαρχοι και όλοι. Στρατιωτικοί και οι πάντες τον θεοποιούν και τον προσκυνούν σαν Θεό. Είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου πια. Είναι οι ώρες που επικρατεί κυριαρχία αυτός. Η κυριαρχία του φαίνεται αδιαμφισβήτητη και ανοφισβήτητη. Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο κυρίους? Είναι και αυτοί οι βασιλιάδες. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ο ένας του κάνει εικόνα. Και καλεί τον κόσμο να προσκυνήσουμε την εικόνα του θηρίου. Δεν βλέπετε, έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Δολοφονία, ανασταίνεται από τους νεκρούς. Διάβολος πάει να μιμηθεί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι μοναδική. Μόνο εκείνος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μόνο εκείνος μπορεί να ανασταίνει από τους νεκρούς, και πνευματικά και σωματικά. Αποκάλυψης Ι.Θ. 19-20. Τι θαυμάσια! Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάνουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Που κάθεται πάνω στον ύπο είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ. Νωρίτερα ο διάβολος προσπαθεί ο αντίχριστος να τον μιμηθεί. Και πιάστηκε το θηρίο. Και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάγησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα του, ζωντανοί ερήχθησαν οι δυο στη λίμνη του ποιός την και ομένη με το θείο. Ο Ιησούς Χριστός τους έπιασε ζωντανούς εδώ, εδώ στο πεδίο της μάχης, και τους έριξε στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Μέγας τριαμβευτής ο Ιησούς Χριστός. Και τι θα γίνει με τους άλλους δυο ρίγες, το θάνατο και τον Άδη? Ποιο είναι το δικό τους το μέλλον και η πορεία τους? Έως πότε θα βασιλεύουν αυτοί οι κύριοι? Είναι βασιλιάδες πολλοί, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, μας είπε ο Παύλος. Μέχρι πότε λοιπόν? Έρχεται η ώρα και η δική τους ώρα. Έσχατος εχθρός καταρκείται ο θάνατος, θα πει ο Παύλος στην 1η Κορινθίους ΙΕ 25-26 Κορία. Ο τελευταίος εχθρός. Και στην Αποκάλυψη 21-4. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, δεν θα υπάρχει πλέον. Πόσα δάκρυα, πόσο πένθος, πόσο πόνο επώτησε την ψυχή μας. Ο θάνατος προφυλών μας. Δεν θα ξαναγίνει αυτό πια. Τέτοιο συνέστημα δεν θα το ξαναδοκιμάσουν οι λυτρωμένοι του Χριστού. Και στο 13-14 του Κάπα κεφαλαίου μας λέει: και έδωγε η θάλασσα τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς τους, και κρίθησαν ο καθένας κατά τα έργα τους. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Εκεί που είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και θα πρωτοφωνάξει ο Παύλος γεμάτος θρίαμβο. Θρίαμβο μέγα. Πού θάνατε το κέντρο σου? Πού άδει η νίκη σου? Σε κατάπιε η ζωή. Κατεπόθη το θνητό υπό τη ζωή σου. Αυτοί λοιπόν όλοι θα πολεμήσουν το αρνείο. Και λέει στο ΙΖ 14, αυτοί θα πολεμήσουν το αρνείο και το αρνείο θα τους νικήσει, γιατί αυτός είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλέων. Όσο κι αν καμώνονται όλοι ετούτοι, εκτός από την τριάδα που είπαμε, είδαμε ότι εμφανίστηκαν κι άλλοι στο προσκήνιο της ιστορίας και ενώσανε τις δυνάμεις τους. Όλοι μαζί. Θυμηθείτε εκείνο το δεύτερο ψαλμό. Εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν, μαζεύτηκαν μαζί, όλοι μαζί. Και στράφησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού, αυτού λέγοντες: ας διασπάσουμε τις αλυσίδες τους. Να απαλλαγούμε από αυτούς.

ελπίσουμε κατά κράτος μια και καλή να ησυχάσουμε, αν δεν μπορούν να ησυχάσουμε. Όλοι αυτοί θα ρηχθούν στη λίμνη του πυρός, θα τους νικεί Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι ο Χριστός θα βασιλέψει δυναμικά πλέον απάνω σε όλους αυτούς. Αλλά η βασιλεία του Χριστού είναι ευτύχημα, είναι θαύμα της αγάπης του, ότι δεν είναι μόνο μια βασιλεία που την εφαρμόζει απάνω στους εχθρούς του, που πατάει κάποιους που δεν τον θέλησαν κάτω από τα πόδια του, αλλά θα απλώσει και τη βασιλεία της αγάπης του. Η αγάπη του θα απλωθεί στις αιωνιότητες, σε σφαίρες πέρα από τον κόσμο τούτο. Δεν θα περιοριστεί η βασιλεία της αγάπης του Χριστού πλέον μέσα στις καρδιές των ολίγων. Και δεν το ανέχεται ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων να ζουνε οι λυτρωμένοι του Εσαΐ μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και σε αυτόν τον κόσμο της ασέβειας και της αμαρτίας, να υποφέρουν και να βασανίζονται και να διαμαρτύρονται, να παραπονιούνται, συγγνώμη, καλύτερα απάνω από τον ουρανό μπροστά στον Κύριο. Μέχρι πότε, Κύριε Άγιε και αληθινέ, δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης? Και ο Κύριος θα έρθει και θα εφαρμόσει την βασιλεία της κρίσης αλλά και τη βασιλεία της αγάπης. Έχει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, μας λέει ο Ματθαίος στο Γιονταστίγμα 19. Και ας έχουμε υπόψη μας και την προτροπή, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Να αρπαχτούμε από τον βασιλιά, από τα τρυπημένα του χέρια, από τα πόδια του τα ματωμένα, για να είμαστε ασφαλείς σε όλη την αιωνιότητα. Ναι, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά σε μας, αλλά σε μας είναι ένας Θεός ο Πατέρας, εξού τα πάντα και ημίς εις Αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και ημίς δι' Αυτού, και σαν πλάσματα και σαν λυτρωμένοι είμαστε δια του Ιησού Χριστού. Η ελπίδα μας είναι απάνω στον Ιησού Χριστό. Οι μερίδες μας πέσανε σε τόπους τέρπνους, ελάβαμε με πίστη ωραιοκάτη κληρονομία. Και για να είμαστε και μέσα στο γράμμα, αφού είμαστε στο πνεύμα της ημέρας, η Κυριακή του Θωμά σήμερα, θα θυμίσω και του Θωμά τα λόγια: σαν ο Κύριος εμφανίστηκε στη δυσπιστία του, στην ολιγοπιστία του, Θωμά ορίστε τα χέρια μου και τα πόδια μου, να σηκώνει το πουκάμισό του ο Κύριος. Έλα εδώ Θωμά, βάλε λοιπόν αφού επιμένεις το δάκτυλό σου εδώ στον τύπο των ύλων, να κούμπησε λοιπόν, να βεβαιωθείς ότι είμαι Κύριος και του θανάτου, ότι είμαι εγώ που βλέπεις, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο αναστημένος Κύριος. Εξασμένο το όνομα του Θεού, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, και όχι μόνο, ο βασιλιάς των πιστών, ο βασιλιάς αυτού του κόσμου και της αιωνιότητας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος θα μας πει στη Ρωμαίους α4, ο Ιησούς Χριστός απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Αποδείχθηκε, έχουμε αποδείξεις, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε 500 και πλέον μάρτυρες που τον είδαν με τα ίδια τους τα μάτια, που κουβέντιασαν και φάγανε μαζί του, ότι αναστήθηκε πράγματι από τους νεκρούς και ζει. Και μου έκανε χθες το βράδυ, θυμηθείτε, εντύπωση εκείνος ο ωραίος ψαλμός, ο Πόπα Θήτα ψαλμός, που συνδέει τη δύναμη του Ιησού Χριστού με την αγιότητά του. Η δύναμη του έγκυται στην αγιότητά του. Ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερό, διότι είναι Άγιον.
Υψούται Κύριον τον Θεό μας και προσκυνείται εις το υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών αναστάσεως. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Ναι, ο Χριστός αναστήθηκε και ζει. Βασιλεύει στις καρδιές των πιστών και θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων με την απέραντη θεϊκή του αγάπη. Δεν έχουμε λοιπόν παρά σε αυτόν τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο τώρα, ορατό τότε, τον μόνο σοφόν Θεό, τον σωτήρα μας, τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, εκείνον που είναι κάθε στιγμή παρόν στη ζωή μας, εκείνον που και μας συγχωρεί και μας στηρίζει και μας σηκώνει και μας ενθαρρύνει και μας ικανώνει να τα βάζουμε με τις δυνάμεις του σκότους. Εμείς οι φτωχοί, οι μικροί άνθρωποι, οι άνθρωποι που ζήσαμε μέσα στο βασίλειο του σατανά, μέσα στην αμαρτία, που κυκλοφορεί μέσα στα μέλη μας, που ενεργείται ο θάνατος, να μπορούμε σήμερα να τα βάζουμε με αυτές τις δυνάμεις του σκότους, χάρη στη δική του αγάπη, χάρη στη δική του θυσία, χάρη στο δικό του θρίαμβο επάνω στο σταυρό ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, χάρη στη νίκη του επάνω στην αμαρτία και στον θάνατο, να είμαστε νικητές. Τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Σε αυτό τον βασιλιά ας είναι τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο 6.

Ύμνος 6. Δόξα ανήκει στον Χριστόν τον μόνον λυτρωτήν. Ας ψάλλομεν όλοι ομού, δόξα στον ηγητήν.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες από το να τελειώσουμε τη ζωή μας μέσα στην πίκρα της αμαρτίας και στην απελπισία και την απογοήτευση, και όχι μόνο, αλλά και να χαθούμε αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό να τα βάλει, να πολεμήσει, να συντρίψει, να κατανικήσει τους εχθρούς της ψυχής μας, τον διάβολο και την αμαρτία και τον θάνατο και τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, τις θρησκείες και τα συστήματα όλων των ανθρώπων και όλης της ιστορίας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά Σου, Κύριέ μας. Αποδείχτηκες πράγματι Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Σε ευχαριστούμε γιατί όντως είσαι βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος Κυρίων, και όχι μόνο, αλλά είσαι και δικός μας βασιλιάς, και θέλουμε να βασιλεύεις με όλη Σου την άνεση μέσα μας και απάνω μας και στη ζωή μας, σε κάθε μας βήμα, στο λόγο, στη σκέψη, στην επιθυμία, στις ενέργειες και πράξεις μας. Ας μη είναι, Κύριέ μας, βοήθησέ μας και δώσε μας πλούτο χάριτος, διάφορος ο λόγος μας από τη ζωή μας. Γέμισέ μας με την παρουσία Σου και με το θρίαμβό μας, θρίαμβό Σου τίμησέ μας. Και μη Σου αποδίδουμε τη δόξα και τη λατρεία και τον έπαινο και την τιμή που ανήκει σε Σένα, τα ουράνιε. Μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα μας, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, τον Βασιλιά μας, και το Πνεύμα το Θείο, το Πνεύμα το Άγιο, το Ζωοποιό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά Σου και τώρα και αιώνια. Αμήν, Κύριε μου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, με όλη σας την υπομονή, δύο κεφάλαια απόψε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το ΚΒ και το ΚΓ, 22 και 23 κεφάλαια. Άζε δε η εορτή των Αζήμων η λεγωμένη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσωσιν αυτόν, διότι εφοβούνται των λαών. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν τον ονομαζόμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των 12, και υπήγε και συνελάγησε μετά των αρχιερέων και των στρατηγών το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Και εχάρισαν και συνεφώνησαν να δώσωσιν εις αυτόν αργύριον, και έδωκεν υπόσχεση και έζηκεν να παραδώσει αυτόν εις αυτούς χωρίς το ρήγο. Ήρθε δε η ημέρα των Αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσωσει το Πάσχα, και απέστειλε τον Πέτρον. Τούτον έβρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα τον αδίζωση φόρους εις τον Κέσσαρα, λέγοντα εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλές. Ο δε Πιλάτος ρώτησε αυτόν λέγον, «Σύ είσαι ο βασιλές των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε, προς αυτόν είπε, «Σύ λέγεις», και πάλι το ομολογείς. Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους, «Ουδέν έντιμα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Οι δε επέμενον λέγοντες ότι τα ράτη των λαών διδάσκουν καθόλη την Ιουδαίαν αρχή σας από της Γαλιλαίας έως εδώ. Ο δε Πιλάτος ακούσας Γαλιλαίαν, ρώτησαν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και μαθών ότι είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, έπεψεν αυτόν προς τον Ηρώδη νοστισίτο και αυτός εν Ιεροσολύμης εν τάφτεστες ημέρες. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχάρη πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή οίκουε πολλά περί αυτού, και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γινόμενον υπ' αυτού. Με λόγους πολλούς, την αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Ίσταντο δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούντες αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέπεξεν, ενέδισε αυτόν λαμπρών ημάτιον και έπεψεν αυτόν πάλι προς τον Πιλάτον. Εν αυτή δε τη ημέρα ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταλλήλων, διότι πρώτον ήταν εις έκφραν προς αλλήλους. Ο δε Πιλάτος συγκαλέσας τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών είπε προς αυτούς, «Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον ως στασιάζοντα των λαών, και ειδού εγώ ενωπιών σας ανακρίνας δεν έβρωνε τον άνθρωπο τούτο ουδέν έγκλημα εν το εξώσον κατηγορείται κατά αυτού. Αλλού δε ο Ηρώδης, διότι σας έπεμψα προς αυτόν, και ειδού ουδέν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θέλω απολύσει», είπε δε, «έπρεπε δε αναγκαίως να απολύσει εις αυτούς ένα εν διορτή. Πάντες δε ομού ανέκραξαν λέγοντας, σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν, ως της διαστάσιν την αγενωμένην εν τη πόλη και διαφώνων φώνων ή το βεβλημένος εις φυλακήν». Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς, «Θέλω να απολύσει τον Ιησούν». Οι δε φώναζον λέγοντας, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν ούτως? Ουδε μίαν αιτία θανάτου έβρωνεν αυτό. Αφού λοιπόν παιδεύσα αυτόν θέλω απολύσει. Αλλά εκείνοι επέμενον εφωνάς μεγάλα ζητούντες να σταυρωθεί». Και έφωνε αυτόν και των αρχιερέων υπερίσχυον. Και ο Πιλάτος απεφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτόν. Και απέλυσε εις αυτούς των διαστάσεων και φόνων βεβλημένων στη φυλακή των οποίων εζήτουν, τον Ιησούν παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίεσαν Σίμωνα την Ακυρηναίων ερχόμενων από του αγρού και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών για να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικώνεται και οδύρωτο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε διε μέ, αλλά διε αυτάς κλαίετε και δια τα τέκνα σας. Διότι του έρχονται οι μέρε καθαστέλου συνειπή, μακάριε στήρε και εκυλίετενες δεν εγέννησαν και οι μαστίτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουν συναρχίσει να λέγω συν εις τα όρη, πέσατε εφ' ημάς και εις τα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλο πράττουσι τα αυτά, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν? Εφέροντο δε και άλλοι δύο μετ' αυτού, ήταν εις σαν κακούργοι δια να θανατωθώσει. Και όταν ήρθαν εις τον τόπον των ονομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους των μεν εκ δεξιών, των δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτού, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια

του έβαλον πλήρων και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπεζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες, άλλους έσωσε, ασώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπεζον δε αυτόν και οι στρατιώτες πλησιάζοντες και προσφέροντες εις αυτόν όξος και λέγοντες, εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Ήτο δε και επιγραφή και γραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εσύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Είστε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμια αυτών λέγον, εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπληκτεν αυτών λέγον, ουδέ των Θεών δεν φοβείσαι εσύ, ως της είσαι εν διαυτή κατά δίκη και ημείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμε να απολαμβάνομαι, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω, σήμερον θα λυσίστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότωσε φόνη την γη ως ώρας ενάτης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη στο μέσον το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και ταύτα λοιπόν εξέπνευσε. Ιδόν δε ο εκατόνταρχος των συγκινόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος. Και πάντες οι όχλοι οι συνερχόντες εις την θεωρίαν τάφτην βλέποντες τα γενόμενα υπέστρεφον τύπτοντες τα στήθια αυτών. Ήσταν το δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού και οι γυναίκες έτινε συνικολούθησαν αυτών από της Γαλιλαίας και έβλεπον ταύτα. Και ήδου ανήρθησε ο σύφτο όνομα ως της ειδοβουλευτής ανήρ αγαθός και δίκαιος. Ούτως δεν ήταν σύμφωνος με την βουλή και την πράξη αυτών από Αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων, ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλεία του Θεού. Ούτως ερθόν προς τον Πιλάτον εζήτησε το σώμα του Ιησού. Και καταβιβάσας αυτό ετύλιξε αυτό με συντόνα και έθεσε αυτό εν μνημείο λελατομημένο όπου δίσε τι είχε ενταφιαστεί. Και είπε ημέρα Παρασκευή και εξημέρωνε Σάββατο. Οικολούθησαν δε και γυναίκες έτοιμες είχαν ελθεί μετά αυτού από τις Γαλιλαίες και είδαν το μνημείο και πώς ετέθη το σώμα του Ιησού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή. Να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο, τον ύμνο 311. 311 ύμνος. Thank you.

παγκόσμια η βδομάδα αυτή στο χριστιανικό ονομαζόμενο χώρο είναι η εβδομάδα των παθών του Ιησού Χριστού. Είναι μια εβδομάδα που ο Κύριος έχει πάρει ήδη την τελική ευθεία προς το Σταυρό του Γολγοθά. Και σαν την απόψινή βραδιά ο Ιησούς Χριστός έχει συναφεί με τους μαθητές του στο Ανώγιο για να φάνε τον Πασχαλινό αμνό, το Πασχαλινό αρνί. Το αρνί του Πάσχα που όπως ξέρουμε άρχισαν να το τρώνε από τη βραδιά της εξόδου από την Αίγυπτο, όταν ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή για να τους βγάλει μέσα από τη φοβερή δουλεία της Αιγύπτου, εκεί που ζήσανε 400 ολόκληρα χρόνια. Και είναι αυτές οι μέρες και αυτές οι ώρες τόσο δύσκολες και τόσο κρίσιμες για τον Ιησού Χριστό, που μόνο Εκείνος θα μπορούσε να μας τις περιγράψει. Επειδή το μυαλό μας και η καρδιά μας δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν περισσότερα από όσα λέει αυτό το βιβλίο, πιστεύω ότι στις διαστάσεις τις άλλες που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στον παρόντα κόσμο, ο Ιησούς Χριστός θα μας αναλύσει το πάθος Του όταν βρεθούμε στην παρουσία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε κι εμείς από τους λίγους εκείνους ανθρώπους μέσα στους αιώνες, από το μικρό πίμνιο, όπως χαρακτήρισε τα παιδιά τα δικά Του ο Θεός. Όπως ο Ιησούς Χριστός είπε, μη φοβάσαι εσύ το μικρό πίμνιο. Στα συμβάντα λοιπόν της βραδιάς μας θυμηθείτε, φάγανε το δείπνο το βράδυ που ετοίμασαν οι μαθητές κατά την λεπτομεριακή οδηγία του Χριστού. Τους έπινε τα πόδια και τους είπε, αυτό το κάνω για να σας διδάξω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να είστε ταπεινόφρονες και απλοί. Εκεί ξεκαθάρισε τις σχέσεις του μαζί του ο Ιούδας, σηκώθηκε από εκεί και έφυγε, αφού είχε ήδη κανονίσει με τους αρχιερείς στο συγκεκριμένο σημείο που ήξερε ότι πηγαίνει ο Ιησούς το βράδυ για να προσευχηθεί, να τον παραδώσει αντί τριάκοντα αργυρίων. Κατεβαίνει, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέντρων ο Κύριος, πάει στο όρος της Γετσημανή, στο όρος των Ελαιών, εκεί που συνήθιζε να περνάει βραδιές ολόκληρες στην προσευχή του Θεού, γιατί αν και είχε προϊστορία θείας καταγωγής και υπόστασης, όμως τον κόσμο τούτο επικοινωνούσε με τον ουράνιο Πατέρα, βεβαίως όχι σαν εμάς, αλλά πολύ περισσότερο. Ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος που είχε ανάγκη από την προσευχή και την επικοινωνία μέσω της προσευχής με τον Πατέρα. Εκεί δίνει τον αγώνα των γονάτων, τον αγώνα της προσευχής, επικοινωνεί με τον ουράνιο Πατέρα και τον παρακαλεί αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι, το οποίο ξέρουμε ότι ήταν η εγκατάλειψη. Πολλοί που δεν ξέρουν νομίζουν ότι να και ο δικός σας ο ήρωας, εσείς οι χριστιανοί που λέτε ότι έχετε έναν ήρωα, δίλιασε μπροστά στο φυσικό μαρτύριο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Ιησούς Χριστός το φυσικό μαρτύριο δεν το λογάριασε καθόλου, αλλά το ποτήρι του ήταν η εγκατάλειψη από τον ουράνιο Πατέρα. Μας είναι γνωστό αυτό. Ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, πως ήταν δυνατόν να ανεχτεί και να υπομείνει την εγκατάλειψη, την απομάκρυνση από τον ουράνιο Πατέρα. Αυτό είναι που φλέγει, που κατακαίει την καρδιά του. Στη συνέχεια ξέρουμε ότι αφού περνάει η νύχτα, πηγαίνει ο προδότης, τον φυλάει, προσπαθεί και εκείνες τις στιγμές να τον συγκινήσει με τη λέξη φίλε. Φίλε, γιατί ήρθες. Ιούδα, με φίλημα παραδίδει στον Υιό του ανθρώπου. Αλλά η καρδιά του Ιούδα έχει ρίξει ήδη, όπως λέμε, τον κύβο. Έχει πάρει την απόφαση του ο Ιούδας και πλέον δεν έχει δρόμο γυρισμού. Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο μεγάλη μέρα, θα τη λέγαμε, της χριστιανοσύνης. Βέβαια αυτό δεν απηχεί, δεν ακούγεται καλά στις μέρες μας. Επειδή αυτό που λέγεται χριστιανοσύνη δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα όνομα κούφιο, άδειο, χωρίς περιεχόμενο.
Χριστιανισμός είναι το να ζει κανείς το πάθος του Χριστού, να ζει το μίσος κατά της αμαρτίας, να ζει σαν αναστημένος άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα, να φλέγεται από την παρουσία του Θεού, να δίνει τη μαρτυρία του θαραλέα, όπως ο Χριστός και οι Απόστολοι και όλοι οι χριστιανοί, οι ζωντανοί χριστιανοί των αιώνων. Για αυτήν την ημέρα και μέσα σε αυτή την ημέρα συναντάμε και θα μελετήσουμε απόψε τέσσερες ληστές. Όπως διαβάσαμε στα δυο αυτά κεφάλαια, συναντήσαμε ήδη αυτούς τις τέσσερες ληστές. Δεν ξέρω ποιος νομίζετε εσείς πως θα είναι ο πιο μεγάλος. Ο Λόγος του Θεού έχει παραδοξότητες και εκπλήξεις και πιστεύω ότι και πάλι μια έκπληξη θα παρουσιαστεί στα αυτιά σας και απόψε. Ίσως κάποιος να έλεγε ότι ο πιο μεγάλος ληστής είναι ο Βαραβάς, ο οποίος είναι στη φυλακή ήδη. Ο Βαραβάς, μεγάλη προσωπικότητα, ληστής, εγκληματίας, και η Ρωμαϊκή Αρχή τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Αλλά είναι ο τύπος, ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει από τότε και σε όλους τους αιώνες ολόκληρη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, όλους εκείνους οι οποίοι ελευθερώθηκαν από τον Ιησού Χριστό. Βέβαια ο Βαραβάς απολαμβάνει, δεν θα το πίστευε, δεν το περίμενε, δεν το φανταζότανε, ίσως κάποια αχτίδα ελπίδας, αμυδρής ελπίδας μέσα στους τόσους άλλους να φανταζότανε και να σκεφτότανε, μήπως και πέσει ο κλήρος σε μένα. Ήξεραν ότι ο Ρωμαίος ηγεμόνας ο Πιλάτος τους απολάει έναν κατάδικο αυτή την ημέρα για να κατευνάζει τα πάθη τους και την επαναστατικότητά τους, τους ικανοποιούσε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πού να φανταστεί ο Βαραβάς ότι θα έπεφτε ο κλήρος αυτό να βγει από τη φυλακή ελεύθερος. Όμως δεν θα ελευθερωνότανε ούτε ο Βαραβάς εάν ο Χριστός δεν ερχότανε στη γη. Όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες, όλα τα ανθρώπινα μέσα είναι δοκιμασμένα και είναι αποδεδειγμένα ότι δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο, όχι από αυτές τα σίδερα της φυλακής, από τα οποία βέβαια μιλάμε ότι ελευθερώθηκε ο Βαραβάς, από τα άλλα σίδερα, από τα κάγκελα της φυλακής της αμαρτίας, από τα σίδερα των παθών, τις αλυσίδες με τα οποία τις οποίες είναι δεμένος ο άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι έγινε με τον Βαραβά. Θα είχαμε, αν ζούσαμε εκείνες τις μέρες, να του δίναμε μια ευχή και να τον κυνηγάγαμε, που μένει ο Βαραβάς, να τον τρέξουμε να τον βρούμε. Βαραβά, μην αρκίσες αυτή την απελευθέρωση, σε λίγο θα φύγεις από τη ζωή, θα πεθάνεις. Ο Χριστός είναι σωτήρας, δώσε την καρδιά σου στον Χριστό. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού ο Βαραβάς το άκουσε, το κατάλαβε. Ξεχύθηκε σαν λάμπα την ημέρα της Πεντηκοστής το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αναστάτωσε τους πάντας και τα πάντα. Όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε από τα σίδερα της φυλακής τον Βαραβά και βγήκε ελεύθερος έξω και περπατούσε και χοροπηδούσε και φώναζε, είμαι ελεύθερος. Ακούσατε προημερών τον Τσουτσουβής ή όλοι, πως το λέγανε, ο Κοεμτζής, να ζήσω ελεύθερα. Αλλά εδώ μεταξύ ποια ελευθερία, Κοεμτζή, που είσαι δεμένος από την αμαρτία, και ο Θεός να τον φυλάξει, να τον ελεήσει και να ξυπνήσει, γιατί τι είναι δύσκολο πράγμα να ξανακάνει άλλους 2-3-4 φόνους. Ο Βαραβάς λοιπόν είναι ένας μεγάλος ληστής και ο Χριστός ήρθε και τον απελευθέρωσε. Άμποτες να έχει να εκμεταλλεύτηκε αυτό το προνόμιο και να τον βρούμε και στον ουρανό, τον Βαραβά. Α! Το έχετε δει ότι ουδέποτε αναφερόμαστε, σπανιότατα αναφερόμαστε σε αυτά που λένε οι παραδόσεις, επειδή πλάθουνε μύθους, έχουν πλάσει άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μακάρι να ήταν έτσι. Έχουμε όμως και άλλους δύο ληστές. Άλλους δύο ληστές. Ο ένας
είναι εκείνος που είπε μνήστητή μου Κύριε όταν έστησε τη βασιλεία σου. Παρεούλα, φιλίες, ξενύχτια, πίνανε τα ουζάκια τους μαζί, τα γλέντια τους, τα πανηγύρια, φιλαράκια θα ήταν αυτοί. Κάποια στιγμή όμως σε κάποιον παραφύλαξαν, τον τρύπησαν με κάποιο στιλέτο και τους πιάσανε και τους οδήγησαν μαζί με τον τέταρτο ληστή εκεί απάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Αλλά τι ωραίος ο ένας από τους δυο ληστές, τι ωραίος! Δεν ήταν καθόλου ωραίος, ήταν ένας εγκληματίας. Όποιος θα τον έβλεπε, ακόμη και οι πατριώτες, οι άνθρωποι που είχαν λίγο αίσθημα μέσα τους, λίγο πόνο, ποιος ξέρει τι άνθρωπο σκότωσε. Και αν ακόμη σκότωσε ένα Ρωμαίο στρατιώτη, θα λέγαμε έτσι, όπως συμβαίνει πολλές φορές, κάποιοι με αισθήματα θα λέγανε ποια μανούλα, έτσι δεν λέμε, ποια μάνα θα το κλαίει αυτό το παλικάρι τώρα, τι φταίει ένα στρατιώτης, στέκεται εκεί πέρα. Βέβαια ο κατακτητής όταν στενάζει δεν τα ξέρει αυτά και οι συναισθηματισμοί δεν έχουν πέσει τέτοιες ώρες. Αλλά αυτός ο ληστής από όλους τους ληστές του κόσμου εφάνηκε ο πιο έξυπνος και είναι αντιπροσωπευτικός των μεγάλων αμαρτωλών που ήρθε ο Χριστός να τους σώσει. Και δεν έχουμε μια τέλεια σωτηρία, δεν έχουμε μια προσωρινή απελευθέρωση από τη φυλακή, διότι αυτός ανεβαίνει στο Σταυρό και πεθαίνει στο Σταυρό. Μαρτυρικότατο θάνατο, όπως το έχουμε πει κι άλλοτε και το ξέρουμε. Η σταυρική θυσία, ο σταυρικός θάνατος ήταν ο φρικαλαιότερος θάνατος, ο πιο επονίδιστος, ψυχική οδύνη, σκοτοδύνη, θόλωνε το μυαλό του ανθρώπου, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, όπως έπεθε το στήθος του όλο μπροστά κρεμασμένος έτσι από τα χέρια στο σταυρό. Και ήταν φρικτός πραγματικά αυτός ο θάνατος. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν απάνω στο σταυρό και υπόφερε και ούρλιαζε από τους πόρους, πως τα λέγαμε τις κουβέντες, αυτός ο άνθρωπος αφήνει, ο πρώτος άνθρωπος, ο μεγάλος αμαρτωλός, ο ληστής, αφήνει σε λίγο τα ίχνη του, τα πρώτα ίχνη στον ουράνιο παράδεισο. Ο πρώτος που πάει, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο πρώτος που μπαίνει στον ουράνιο παράδεισο είναι αυτός ο ληστής. Και υπάρχει και ο άλλος. Υπάρχει ο άλλος για να φαίνεται ότι εδώ η διαφορά είναι διαφορά καρδιών. Δεν είναι διαφορά περιστάσεων, γεγονότων, συνθήκων, όπως λέμε, χαρακτήρος και τα λοιπά, ηθικής ή ανήθικης ζωής, είναι οι ίδιοι και οι δυο τους, έχουν την ίδια ευκαιρία, είναι στον ίδιο τόπο, είναι δίπλα τους εκείνος που μπορεί να τους σώσει, ο ένας αρπάζεται από την ευκαιρία, ο άλλος εξακολουθεί να κλεβάζει, να ειρωνεύεται, να πειράζει τον Χριστό. Εάν είσαι όπως λες και καμώνεσαι πως είσαι ο γιος του Θεού, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς. Και ο άλλος τον επέπληξε και τον μάλωσε, δεν φοβάσαι τον Θεό, επιτέλους εμείς καλά κάνουμε, καλά μας κάνανε, καλά παθαίνουμε, άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα άτομο. Αναγνωρίζει ότι ο Χριστός είναι αθώος, είναι δίκαιος. Και τι κρίμα, τι κρίμα να χαθούνε ανθρώπινες ζωές. Τι κρίμα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να τραγουδάει σαν τα πουλιά για την δόξα του Θεού του. Λέει κάποιος, και αλληλοτρογόμαστε εδώ πέρα, λέει κάποιος, τα πουλιά του ίδιου είδους τραγουδάνε στις ίδιες συχνότητες σε όλο τον κόσμο. Γιατί και οι άνθρωποι να μιμούνται το παράδειγμά τους. Αν καταλαβαίναμε τι έχει κάνει ο Θεός, γιατί μας έπλασε, γιατί ζούμε εδώ πέρα και πόσο όμορφη και ωραία θα ήταν η ζωή μας αν πηγαίναμε στα ίχνη του Χριστού, στο τέλημα του Κυρίου, δεν θα είχαμε όλο αυτό το δράμα και δεν θα το ζούσαμε κάθε μέρα. Θα δούμε ποιοι τον χαρακτήρισαν εκείνο τον ένα ληστή και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι και τι είναι για τον καθένα μας. Δεν είναι ο Βαραβάς, δεν πρέπει να είναι ο ένας ούτε ο άλλος ο πιο μεγάλος ληστής.
μένει τώρα ο τέταρτος. Ποιος να είναι αυτός ο τέταρτος ληστής? Γι' αυτό σας θύμισα εκείνη τη λέξη, την κρατήσατε πιστεύω στη σκέψη σας. Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουνα στο ιερό και δίδασκα το λαό. Μπροστά στα μάτια σας έκανα θαύματα, ομολογήσατε ότι έκανα θαύματα. Τα είδατε, ακόμη και ο Ηρώδης τα ξέρει και περίμενε να με δει και να του κάνω, το θαυματοποιώ. Ποιος είναι ο τέταρτος ληστής? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ληστής. Ο ίδιος λέει αυτή τη λέξη. Αναγνωρίζει ότι είναι ληστής. Εδώ είναι ένας τρόπος για να ελέγξει αυτούς εκεί που ήρθαν, ένα πράγμα ολόκληρο. Με μαχαίρια, με λαμπάδες, με όπλα, στρατιώτες, αρχιερείς, όλοι μαζί, συρπετός. Έγινε ανάστατη όλη η πόλη, μια μικρή πόλη ήταν η Ιερουσαλήμ. Φανταστείτε με φανούς και λαμπάδες να τρέχουν και να πηγαίνουν μέσα εκεί στην κοιλάδα για να ανέβουν, να συλλάβουν στον κήπο των ελαιών, στο όρος των ελαιών εκεί πέρα, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι μια μοναδική προσωπικότητα, είναι ένας ληστής περίεργος, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Με κανένα ληστή δεν μοιάζει ο Χριστός. Αφήστε τους να λένε. Και από τότε υπάρχουν αμέτρητοι που λένε πως ο Χριστός ήταν ψευτοεπαναστάτης, ήταν ψευτολόγιος, ήταν ψευτοθαυματοποιός, ήταν κομπογιαννίτης, ήταν νόβος, ήταν. Και πόσα δεν του έχουν πει. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά την αλήθεια. Όμως μας προβληματίζει αυτή η προσωπικότητα που ονομάστηκε από το θρησκευτικό κατεστημένο με αντισχυρότερες λέξεις. Του συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι της εποχής του με το χειρότερο τρόπο, το χειδαιότερο, το πιο βάρβαρο, το πιο βάναυσο τρόπο. Είναι εκείνος που έκανε θαύματα. Δεν το αμφισβητεί κανένας στην εποχή του. Υπάρχουν άνθρωποι ιστορικοί της εποχής του. Ο άνθρωπος που μίλησε με σοφία εκπληκτική μπορεί να είναι ληστής. Ο άνθρωπος που εκπλήρωσε προφητείες αιώνων στο πρόσωπό του με λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος της μοναδικής τόλμης. Οι ληστές είναι τολμηροί, αλλά δεν έχουν τόλμη τέτοια ώστε να παραβληθούν με τούτο τον Ιησού. Είναι ο μοναδικός που φέρνει περγαμηνές Υιού Θεού. Μπορεί να είναι ένας ληστής με αυτά τα στοιχεία? Μπορεί ένας ληστής να ζήσει μια Γεθσημανή? Ποιος ληστής προσευχήθηκε ποτέ έτσι όπως προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός στη Γεθσημανή? Αρχικά φαίνεται να προσευχήθηκε όρθιος. Απομακρύνθηκε όσο μπορεί να πετάξει μια πέτρα κανείς. Από τους τρεις μαθητές άφησε τους 8, επήρε τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη πιο πέρα, καθίστε κι εσείς εδώ, και πήγε πιο πέρα ακόμη. Στη δεύτερη φάση, γύρισε, τους βρήκε. Στη δεύτερη φάση φαίνεται ότι γονάτισε και προσευχόταν. Στην τρίτη φάση έπεσε με το πρόσωπο στη γη, βρούμητα, και προσευχότανε. Και δεν προσευχήθηκε 3 ή 5 λεπτά όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς στο πόδι. Και όπως τόσοι άλλοι και εδώ και παρά έξω, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει την προσευχή με μια κίνηση του χεριού. Ώρες ολόκληρες. Ξημερώματα πήγαν και τον πιάσανε. Από βραδύς πήγε, να πήγε 9, 10 η ώρα, 11. Ώρες ολόκληρες πέρασε στη Γεθσημανή προσευχόμενος και ζητώντας από τον Πατέρα, αν είναι δυνατόν, Αβά, Πατερούλη μου, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι. Ένας ληστής δεν μπορεί να κάνει προσευχή, δεν ξέρει να κάνει προσευχές. Δεν ξέρει τον Θεό για Πατέρα του. Δεν ξέρει τι να πει. Και όταν έχει κάποια προβλήματα και φόβους και αγωνίες, και όταν κάποιες λύσεις δοθούν στη ζωή του, δεν ξέρει ποιον να ευχαριστήσει.
Ο Ιησούς Χριστός δίνει τη μάχη, τη μάχη της σωτηρίας, και εδώ είναι που παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Όχι το δικό μου, όχι το δικό μου, όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Μπορεί να αναγνιστείς ένας άκακος, όπως το λέει ο Ισαΐας. Ξέρετε ότι έχουμε Ευαγγέλια στην Καινή Διαθήκη και έχουμε και ένα Ευαγγέλιο στην Παλιά Διαθήκη. Ο Ισαΐας ο προφήτης χαρακτηρίζεται ως ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Στο νη γάμα κεφάλαιό του ο Ισαΐας ο προφήτης θα μας πει εδώ πέρα. Αυτός ήταν κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Επέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έπροσθεν του Κύροντος από άφωνον. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Δεν άνοιξε το στόμα του. Άφωνο, αρνί, άκακο. Τέτοιοι είναι οι ληστές. Πώς στείλαν όλο αυτό το τάγμα να πιάσουν ένα άκακο αρνί. Έτσι που μοιάζανε σαν να πηγαίνουν να πιάσουν όχι μόνο ένα ληστή, μια σπήρα από ληστές ολόκληρη. Ένας Άγιος όπως ήταν ο Χριστός, μέσα στο κέντρο του νόμου του Θεού και του θελήματος του Θεού, μπορεί να είναι ληστής. Κοιτάξτε τι μας λέει πάλι ο Ισαΐας. Ο τάφος αυτού διορίστη μετά των καρπούργων, πλύνει στον θάνατο αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Δεν έκαμε ανομία, δεν είναι άνομος. Οι ληστές είναι άνομοι, είναι παράνομοι, ζούνε στο σκοτάδι και δρούν στο σκοτάδι. Ετούτος είναι ένομος. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ληστής? Και παρακάτω θα μας το πει πάλι: δια τούτο θα δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θα μοιραστεί λάθρο, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατο και μετά ανώμων ελογίστη. Ενώ είναι ένομος, κάνει στο ακέραιο το θέλημα του Θεού, όμως ελογίστηκε μεταξύ ανώμων, τοποθετήθηκε και θεωρήθηκε από τον ουράνιο πατέρα ως άνομος, ως παράνομος, ως παραβάτης του θελήματος του Θεού, ως αμαρτωλός, ως ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών όλων των αιώνων. Στο πρόσωπό του αποτελεί το πρόσωπό του την συνισταμένη όλων των αμαρτωλών. Στο πρόσωπό του επικεντρώνεται και συγκεντρώνεται όλη η ενοχή και όλη η ανομία όλων των ανθρώπων. Ελογίστη μεταξύ ανώμων. Ο ουράνιος πατέρας από πάνω τον είδε σαν τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Και ο Κύριος μας έβαλε από μόνος του την ψυχή του. Ένας άνθρωπος αθώος και δίκαιος ανακηρύσσεται ήδη από όλο το δικαστήριο. Ο Ηρώδης τον εβασάνισε και τον έστειλε πίσω. Δεν βρήκα τίποτα. Τον ηρωνεύτηκε και τον έδισε εκείνη τη χλαμίδα τον, για να του πει πάρε τον το βασιλιά, πάρε τον. Αυτός είναι φαντασιόπληκτος. Εγώ ασχολούμαι εγώ με τέτοια. Ο Ηρώδης, ο Πιλάτος, ακόμη τρεις φορές μας λέει εδώ πέρα, τον αναγνώρισε και τον ανεκήρυξε αθώο, αδίκαιο. Ο Ματθαίος μας λέει για τέταρτη φορά, τέσσερες φορές. Και όχι μόνο, θυμηθείτε ακόμη ότι και ο Εκατόνταρχος, ένας Ρωμαίος στρατηγό, αυτό λοχαγός, όταν επάνω από το σταυρό ακούστηκε εκείνη η κραυγή του Ιησού Χριστού, η θριαμβική κραυγή, τετέλεστε, κραυγή θριάμβου και νίκης, νικητής ο Ιησούς Χριστός ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού, ενάντια στον σατανά, τότε έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη, σε όλη τη. Δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο έκρηξης ηλίου. Μέρα μεσημέρι ήταν. Τρεις η ώρα το απόγευμα. Ώρα ενάτη. Το εβραϊκό ημερολόγιο άρχιζε, ορολόγιο άρχιζε από τις 6 το πρωί. Στις 7 λέγανε 1, στις 8 λέγανε 2 η ώρα, 3 κτλ. Στις 3 η ώρα
ακούστηκε αυτή η κραυγή. Τετέλεστε. Και έγινε σεισμός αυτό, σκοτάδι και σεισμός μεγάλος. Στίστηκαν οι πέτρες, ανοίχτηκαν τα μνημεία, βγήκανε νεκροί μέσα από τα μνημεία. Και αυτός ο λοκαγός ο Ρωμαίος ομολόγησε, όντως, πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος. Μόνο αυτή και ολόκληρος ο λόγος. Οι όχλοι, οι εισελπώντες στην θεωρία τάφτη, λέει η γραμμή, όπως διαβάσαμε. Αυτοί που παρακολουθούσαν τον Χριστό εκεί πέρα και είδανε το τι έγινε αυτή την ώρα με το τετέλεσθε του Χριστού. Ο όχλος επέστρεφε, κατηφορίζουνε από το βραχάκι, από το βράχο εκείνο του Γολγοθά στην Ιερουσαλήμ, χτυπώντας τα στήθη τους, αναγνωρίζοντας πως αυτός ήταν δίκαιος, Άγιος, αναπάντητος, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Τι κάμαμε, τι δουλειά έχουμε εδώ, συνδράμαμε τους εγκληματίες, τους σταυρωτές. Μπορεί να είναι ληστής ένας τέτοιος άνθρωπος? Ακόμη αν ήταν ληστής, γιατί τόσο μίσος? Δεν δικαιολογείται τόσο μίσος ενάντια σε ένα ληστή υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέσα στην αμαρτία, κολυμπάει στην αμαρτία, στο έγκλημα, στο κακό, στην ασέβεια. Ποιος είναι εκείνος, θυμηθείτε, όταν ο Κύριος τους προκάλεσε με τη γυναίκα την επαυτοφόρος συλληφθήσα, ο αναμάρτητος από εσάς θα πετάξει πρώτος στο λιθάρι. Ελεγχθήκανε από τη συγκίνησή τους ένας-ένας και σηκωθήκανε και φύγανε, φτιάξαν τη γυναίκα μόνη. Συνείδηση της αμαρτίας τους. Ποιος λοιπόν από αυτούς είναι σε θέση να χαρακτηρίσει τον Ιησού Χριστό ληστή και πώς εκδηλώνεται ένα τόσο μίσος ενάντια σε έναν τέτοιο ληστή? Όταν η γραφή μας λέει ότι και οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί δανείζουνε τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί αγαθοποιούν τους αμαρτωλούς, αυτή είναι η συμπεριφορά μεταξύ των αμαρτωλών. Δανείζουνε, αλληλοδανείζονται, αγαπάει ένας τον άλλο, βεβαίως αγαθοποιούν ένας τον άλλο. Εδώ πώς δικαιολογείται αυτό το μίσος? Αν είναι ληστής, θα γίνει και αυτός όλους αυτούς τους άλλους απ' έξω που είναι ληστές. Αυτοί κι αν είναι ληστές. Όχι εκείνοι που είναι σταυρωμένοι και όχι ο Παραβάς μόνο, αλλά και εκείνοι που τον καταδικάζουν νύχτα. Και ο άλλος ο δειλός ο Πιλάτος και ο Ηρώδης ο θρασίδηλος. Το πάθος της Γεθσημανή αποκαλύπτει τον Άγιο που δίνει τον αγώνα των γονάτων, τον αγώνα της προσευχής για να κάνει στο ακέραιο το θέλημα του Θεού, για να ανακηρυχθεί στον καιρό του δίκαιος από τον ουράνιο Πατέρα. Οι άνθρωποι τον Άγιο δεν τον θέλουν μεταξύ τους. Μην παραξενεύεστε, λέει ο λόγος του Θεού ο Κύριος, για τον βασανισμό των γινόμενων εις εσάς προσδοκιμασία, σαν να συνέβαινε σε εσάς κάτι παράδοξο. Παράδοξο. Πας κόντρα στο ποτάμι. Ποιο, λέει κάποιος, είναι το ισχυρότερο ζώο? Ποιο είναι? Το λιοντάρι, ο ελέφαντας? Ό,τι τα άκουσαν χθες, το άκουσαν αυτό. Πώς μου λέει τώρα, ναι. Είναι, λέει, μία πέστροφα, η πέστροφα, το ψάρι. Γιατί είναι το πιο ισχυρό? Γιατί πάει κόντρα στο ρεύμα του ποταμιού. Αυτό είναι το πιο ισχυρό. Ένα ψαράκι πάει κόντρα στο ρεύμα. Άμα πας κόντρα στο ρεύμα θα σε μισήσουνε. Εάν είσαι ληστής κι αν είσαι σαν κι αυτούς, το αγαπάνε το δικό τους, λέει ο λόγος του. Το αγαπάνε. Αφού τους ταιριάζεις, αφού μοιάζεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού για τον Ιησού Χριστό, για το πάθος του Ιησού Χριστού. Το πάθος του προβλέπεται στις Άγιες Γραφές. Δεν είναι συμπτωματικό.
δεν είναι περιστασιακό. Δεν ανεβαίνει στο σταυρό έτσι, γιατί το φέρανε οι περιστάσεις, αλλά αυτό έχει εφαρμοστεί σαν τρόπος καταδίκης για να πιαστεί στο δίκτυο ο Ιησούς Χριστός. Και αφού πιάσανε το μεγάλο λαβράκι, σε λίγο καταργήθηκε η σταυρική θυσία, ο σταυρικός θάνατος. Αφού πέρασε αυτός από αυτό το μαρτύριο, σταμάτησε αυτό το φρικτό μαρτύριο. Τι μας λέει λοιπόν, αδέρφια αγαπητά, ο Λουκάς? Για να θυμηθούμε μερικά από όσα διαβάσαμε με τη χάρη του Θεού από τον Λουκά, κεφάλαιο ΚΓ. Κεφάλαιο ΚΓ του Λουκά. ΚΒ και ΚΓ. 47 και 48 στο ΚΒ. Μας λέει εδώ πέρα: ενώ δε αυτός ελάλιεται ιδού όχλος και ορευόμενος είδες εις τον 12, ήρχε το μεταυτόν και πλησίασε εις τον Ιησού για να φυγήσει αυτόν. Πόση προδοσία! Το πάθος του Χριστού, πολλές φορές νομίζουμε ότι αρχίζει από την ώρα που τον χτυπάνε. Το πάθος του αρχίζει από τη Γεθσημανή. Για να μην πω από το δείπνο ακόμα. Στο δείπνο είχε άρχισε να αγωνιά. Αρχίζει, συνεχίζει εδώ. Όταν αρχίζουν να τον φτάνει ο Ιούδας εκεί πέρα και φαίνεται η υποτίμηση. Βλέπει πόσο φτηνά τον έχει πουλήσει. Ο άνθρωπος που έζησε μαζί του 3 ολόκληρα χρόνια, 2,5, 3,5, λέμε 3 χρόνια. Δεν είναι βέβαιο πόσο. Ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί και αυτή μόνο να ήταν η ζωή, ο Χριστός τον ευεργέτησε αυτά τα 3 χρόνια. Ήτανε κοντά του, κανένας δεν τον ενόχλησε, κανένας δεν τον πείραξε, δεν του λείψε απολύτως τίποτα. Και το πάθος του Ιησού Χριστού είναι το εσωτερικό πάθος, είναι εκείνο που του στοιχίζει μέσα στη ψυχή του. Θυμηθείτε τι είπε στους, στον ένα λεπρό που γιατρέθηκε από τους 10. Πόσο του στήχησε? Πού είναι οι 9? Και οι 10 δεν γιατρέθηκατε? Πού είναι οι 9? Ο ένας επέστρεψε, μόνο ένας. Εκείνος που ξέρει τις αξίες υποφέρει. Και στο ΚΓ 11 δεν μπορούμε, αδέρφια, να σχολιάσουμε και τα δυο αυτά κεφάλαια. Απλά ορισμένα, πολύ λίγα στοιχεία, αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησε αυτό και ενέπαιξε αυτό. Τον ενέπαιξε, τον ξεφτέλησε, τον ταπείνωσε. Τον ταπείνωσε. Τον έντυσε λαμπρό ημάτιο. Αυτό ήτανε γυαλιστερή, φανταχτερή ηρωνία του Ηρώδη. Να τον βλέπει ο κόσμος και να περπατάει στον δρόμο και να φαίνεται πώς τον συμπεριφέρθηκε, πώς του συμπεριφέρθηκε και πόσο σκληρά τον ηρωνεύτηκε και τον κοόιδεψε και τον χλέβασε ο Ηρώδης. Διερωτάται κανείς, όσο κι αν μας είναι γνωστά τα πράγματα, γιατί? Γιατί να θεωρηθεί εκείνος ο ένας ληστής και να ασχοληθεί τόσος πολύς κόσμος και τόσα ντουφέκια της εποχής εκείνης? Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, μας λέει ο Ισαΐας. Δεν είναι γεγονός τυχαίο, όπως πολλά συμβαίνουν. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Απολύτως τίποτε. Και όταν κάπου χτυπάς τον τοίχη σου, τι είναι? Και όμως τίποτε δεν είναι τυχαίο. Πολύ περισσότερο στο πρόσωπο του Χριστού.
Εάν σε εμάς μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει, χωρίς να ξέρει ο Θεός ποιο νούμερο από τις τρίχες του κεφαλιού μας που τις έχει αριθμημένες όλες έπεσε, πόσο μάλλον οι στιγμές του Χριστού είναι τόσο καλοσυγισμένες και καλομετρημένες μέσα στο χώρο και στο χρόνο που έζησε τα 33 αυτά χρόνια, και ιδιαίτερα εδώ, καθώς οδεύει προς το πάθος και αντιμετωπίζει τον Σταυρό και ζει επάνω στον Σταυρό. Ο Κύριος υπέλησε να βασανίσει αυτόν. Όλο αυτό το βασανισμό, όλο αυτό το πάθος είναι γιατί εμείς υπήρξαμε αμαρτωλοί και χαμένοι. Προσβάλαμε την αγιότητα και την δικαιοσύνη του Θεού και έπρεπε να μας τιμωρήσει ο Θεός, και η τιμωρία που προβλεπόταν ήταν αιώνια κόλαση, θάνατος αιώνιος, μακριά από τον Θεό. Αλλά ο Θεός μας νικήθηκε, και επειδή δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος να προσφερθεί για να σωθούν οι άλλοι, ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να σώσει κανείς, ούτε άγγελος υπήρχε για να θυσιαστεί για μας, ο Θεός βρήκε τον Σωτήρα στον κύκλο της Θείας Τριάδου. Ο ίδιος ο Χριστός μόνος είπε: θα πάω εγώ, θα θυσιαστώ εγώ στη θέση, θα τιμωρηθώ εγώ στη θέση, θα πληρώσω εγώ τα χρέη, θα αιματοκινηστώ εγώ για χάρη του, θα πληρώσω πολύτιμο λίτρο το αίμα. Και στο 11 του Ισαΐα το ξαναβλέπουμε. Θα δει ο δίκαιος δούλος μου, θα δικαιώσει πολλούς, γιατί αυτός θα βαστάσει τις ανομίες. Αυτός ήταν άνομος, δεν ήταν άνομος, ήταν ένομος. Ο Παύλος το λέει: μείον άνομος εις τον Χριστό πλέον. Πρώτα ήταν άνομος, αλλά τώρα που πίστευσε στον Χριστό είναι ένομος εις τον Χριστό, και ο Χριστός μέσα στο θείο θέλημα. Αλλά βάσταξε τις ανομίες τις δικές μας. Γιατί θεωρήθηκε ληστή, γιατί τον είδαν σαν ληστή? Γιατί πήρε μόνος του τη θέση των ληστών, των εγκληματιών, των υβριστών, των βλάστημων, των κλεπτών, των ψεύτικων, των ψευταράδων, όλων των άτιμων ανθρώπων, όλων των εποχών. Επήρε τη θέση μας αυτός και πλήρωσε τις αμαρτίες μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Ήρθε, λέει ο Λουκάς, το Ιωταθήτα 10, να σώσει τους αμαρτωλούς. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Και τον ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για εκείνο το τετέλεστε. Τι μεγάλη λέξη, τι ωραία λέξη. Τελείωσε το έργο της σωτηρίας. Τελείωσε. Κανένας άνθρωπος δεν χρωστάει ούτε μια αμαρτία. Τις έσβησα και τις πλήρωσα με το αίμα μου. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες τους, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, δεν θα τις θυμάμαι ποτέ πλέον. Τι γίνανε? Όπου είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας, αφού τις συγχώρησε ο Χριστός, ποιος και τι θα προσφέρει? Δεν χρειάζεται. Η Θεία Δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε και κανένας δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα. Η σωτηρία προσφέρεται πλέον δωρεάν από τον Ιησού Χριστό. Μόνο που πρέπει να προσέξει κανείς, όπως έγινε με κάποιο μαύρο. Κάποιος μαύρος πήγε κάποτε τους δείκτες του ρολογιού του στον ρολογοποιό και του λέει: το ρολόι δουλεύει καλά, απλώς δεν πάει στην ώρα του. Δουλεύει, τα ακούω, τικ-τακ, τικ-τακ, αλλά μένει πίσω. Και έφερα τους δείκτες, οι δείκτες στέλνε. Του λέει ο ρολογοποιός: μα πρέπει να μου φέρεις το ρολόι. Δεν φταίνε οι δείκτες. Όχι, λέει, αυτός και θυμώνει, θες να σου φέρω το ρολόι, λέει, για να μου πεις ότι είναι η ζημιά μεγαλύτερη. Και το παίρνει και φεύγει να βρει άλλον ρολογοποιό. Δεν φταίνε οι δείκτες. Δεν φταίει το εξωτερικό, φταίει από μέσα, φταίει η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μαστιγώθηκε μόνο εξωτερικά, λογίστηκε και μέσα στην καρδιά του. Ο Ρωμαίος στρατιώτης τον λόγισε από τη δεξιά πλευρά, όπως λένε τουλάχιστον αναλυτές του.
με τη λόγχη εκείνη, το κοντάρι αυτό. Και βγήκε η λόγχη απάνω στην καρδιά του και έρευσε αίμα και νερό. Και με το φαινόμενο αυτό διαπίστωσε ότι είχε ήδη πεθάνει. Να κοιτάζουμε την καρδιά μας, γιατί η καρδιά μας είναι από την οποία προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Και λέει ακόμη ο Ισαΐας, θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς για τις επιγνώσεως αυτού. Ο καρπός της θυσίας του Ιησού Χριστού, αυτόν που του φέρθηκαν σαν ληστή, αυτόν που τον σταύρωσαν ανάμεσα σε ληστές, αυτόν που τον είδαν σαν τον μεγαλύτερο κακούργο, αυτόν που όλο το θρησκευτικό κατεστημένο, αρχιερείς οι οποίοι έπρεπε να λατρεύουν τον Θεό και πρώτοι έπρεπε να πάνε να τον συναντήσουν εν σώματι και να του προσφέρουν λατρεία και προσκύνηση, αυτοί παρέσυραν και το λαό, εξεβίασαν και τον Πιλάτο. Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον. Τι να τον κάνω, να τον σταυρώσεις, να σας απολύσω τον αυτόν. Όχι, θέλουμε τον Βαραβά, τον ληστή. Γιατί οι ληστές αγαπάνε ο ένας τον άλλο, όπως είπαμε. Τι ωραίος ληστής, τι ωραίος ληστής. Λέγεται ότι κάποτε ο γνωστός πρωθυπουργός της Αγγλίας Γκλάντστον, όταν ανήγγειλε στη Βουλή των Λόρδων το θάνατο της πριγκίπισσας Αλίκης, της κόρης της βασίλισσας Βικτωρίας, είπε: το αγοράκι της πριγκίπισσας είχε προσβληθεί από διφθερίτιδα, η οποία ήταν πολιτική και γιατί είχαν συστήσει να μην αναπνέει καν την ατμόσφαιρα που ήταν το παιδί, γιατί ήταν πολιτική και θα πέθανε και η μάνα. Αλλά η μάνα κάθισε κοντά στο παιδί, του πιασε το χέρι, του χάιδευε τα χέρια, ανακουφίστηκε ψυχολογικά το παιδί. Για κάποια στιγμή κάνει τα χέρια του έτσι και την αγκαλιάζει τη μάνα του, γιατί λέει: μαμά, φίλησέ με. Ποια μάνα μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πρόκληση και σε αυτό το κάλεσμα ενός παιδιού? Και η μάνα το φυλάει το παιδί στο στόμα και πέθανε από τη διφθερίτιδα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και λερώθηκε εδώ κάτω. Ήρθε και κόλλησε απάνω του όλες τις αμαρτίες μας, τις φορτώθηκε σαν πυκνή ομίθη και σαν σύννεφο τις παραβάσεις μας. Και πέθανε στη θέση τη δική μας. Πέθανε σαν ληστής. Δεν πέθανε σαν ένας άγιος και δίκαιος που κατά λάθος, με επίγνωση, οι άνθρωποι το σταυρώσανε. Ξέρανε τι κάνανε, ξέρανε ότι ήταν Άγιος, ξέρανε ότι ήταν ο Μεσσίας. Τον σταυρώσανε και σταυρώθηκε στη θέση μας για να σωθούμε εμείς. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Θα ζητάγαμε από έναν τέτοιο ληστή να μεταγγίσει μέσα μας το χαρακτήρα του, τα βιώματα του, το πάθος της υπακοής του στο θέλημα του Πατέρα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κάθε.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, απόψε έχουμε έναν περαστικό, εκλεκτό και αγαπητό φίλο μας, από τον οποίο θα ακούσετε το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους τα λόγια τούτα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών δεόμεθα υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε για το χατήρι το δικό μας υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, μέσω αυτού. Δηλαδή, να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε και αυτό το γεγονός? Πώς ο Θεός μπόρεσε να δικαιώσει τον άνθρωπο και πώς ο Θεός λογάριασε αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον λογάριασε ως αμαρτίαν αμαρτωλό. Όλη η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμούνται την σταύρωσή του. Ποια είναι όμως τα γεγονότα εκείνα που τον οδήγησαν εκεί στο σταυρό και τι γίνηκε? Για να ακούσουμε λοιπόν μερικές σκέψεις γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της σταύρωσης του Χριστού, του γεγονότος ότι ο Θεός αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία τον λογάριασε σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό και να μας δεχτεί ο Θεός. Έξω από την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα μικρό λόφο που φέρνει το όνομα Γολγόθας, την Παρασκευή εκείνη του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Στον ένα κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, στους άλλους δύο ληστές. Έτσι, με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη έκανε το έργο της, αλλά παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη έκανε το δικό της. Και σε λίγο, να, στον τόπο που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι, μια δυνατή φωνή ακούγεται. Τετέλεστε. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Ένας σεισμός ακολουθεί και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία στη Γεθσημανή τελειώνει εδώ με μια ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας. Γεθσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της δοκιμασίας. Γαβαθά, ο τόπος της κρίσης. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτέλεσης. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο βραδινό του Απρίλη με τη θυσία του την πιο άγια, την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Στο μακρινό αρχέτυπο αυτής της γιορτής, που γίνηκε 1500 χρόνια πριν, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει το λαό Ισραήλ, που θα εξήρχεται από την Αίγυπτο, να πάρουν ένα αρνί, να το σφάξουν, το αίμα του, με το αίμα του θα βάφανε το ανώφλι της πόρτας και τα δύο πλάγια των θυρών τους, έτσι που τη νύχτα εκείνη τα σπίτια των Εβραίων δείχνανε απ' έξω ένα σταυρό, αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Και τους είπε ο Θεός ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, διότι τη νύχτα εκείνη ο άγγελος της κρίσης θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια και θα έκανε κρίση. Θα παρέτρεχε τα σπίτια εκείνα στα οποία θα ήταν το αίμα επάνω στο ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας. Συνεπώς Πάσχα, όπως το είπε ο Θεός, διότι είναι Πάσχα Κυρίου, Πάσχα θα πει παράτρεξη. είναι ακριβώς εκείνο το οποίο και οι Αμερικανοί λένε «passover». Περνώ από πάνω, το ξεπερνώ μάλλον, ξεπέρασμα, παράτρεξη, ότι ο άγγελος της κρίσης θα έβλεπε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας και θα προσπερνούσε το σπίτι εκείνο, δεν θα έμπαινε να κάνει την κρίση. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και πόσο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν είμαι θα σκεπασμένη με το αίμα του αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είμαστε σκεπασμένοι από τη μελλοντική κρίση την οποία ο Θεός θα κάνει όταν θα κρίνει τον κόσμο, διότι δεν επίστεψαν εις τον Υιό του και διότι ζουν μέσα στην αμαρτία και στην άρνηση. Από τότε, από εκείνη δηλαδή την ημέρα που οι Ισραηλίτες έσφαξαν τα αρνιά και έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται σε όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορούν τέλεια να εξαλείψουν και αποτελεσματικά την ανθρώπινη ενοχή. Και τα μεν υποδείγματα, οι τύποι των επουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν επανουσχάρη ο ναός στη μοσαϊκή οικονομία, θα έπρεπε με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται, ταύρων, μόσχων, αμνών. Τα επουράνια όμως, με τι θα έπρεπε να καθαρίζονται? Προφανώς θα χρειαζόταν μια θυσία ανώτερη από αυτά. Και αναρωτιέται κανείς, άραγε αυτή την θυσία την πρόβλεψε η Θεία Πρόνοια, εφρόντισε γι' αυτό? Εφρόντισε λοιπόν γι' αυτό, και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έσβηναν στο λόφο του δράματος, στο Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα μπορούσε να ανεβεί στα χείλη του αμερόληπτου θεατή του δράματος, όπως και σήμερα στον οποιονδήποτε το σκέφτεται. Γιατί άραγε συμβήκαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του θελημένη από τους ανθρώπους ή ήταν σχέδιο Θεού και γιατί? Γιατί αν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός, θα είχε οπωσδήποτε σβήσει μέσα στην ιστορία, όπως και τόσα άλλα που γίνηκαν στην ιστορία και ξεχάστηκαν. Όμως, διαβάζομαι από το Λόγο του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων απέδειξε τον Χριστό δίκαιο, ότι είναι ο μόνος δίκαιος στη γη, ο μόνος Άγιος. Ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε επίσης Άγιον, είπε ο Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, ή μάλλον στα πρώτα του κήρυγματα, ήταν το δεύτερο αυτό, προς τους αρχιερείς και την ηγεσία τη θρησκευτική του Ισραήλ. Τον Άγιο και δίκαιο εσταυρώσατε και ζητήσατε να σας χαριστεί άνδρας φωνέας, δηλαδή ο Βαραβάς. Τον δίκαιο λοιπόν τον σταυρώσατε και Άγιον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε Άγιον, όπως και ο Θεός τον είχε αποδείξει με σημεία και με θαύματα ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωτές του, οι παράγοντες σε αυτό το δράμα, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, ομολόγησαν την δικαιοσύνη του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα ο δραματικός εκείνος μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, τα αργύρια, τα 30, που καίγανε τα χέρια του, στα πόδια των ιερέων, των αρχιερέων του Ισραήλ, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Ήταν λοιπόν και για τον Ιούδα αυτός που σταυρώθηκε αθώος, τον οποίον παρέδωκε. Αλλά και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας του Ισραήλ για εκείνη τη χρονιά, στο Συμβούλιο των Ισραηλιτών, των αρχιερέων, για να θανατώσουν τον Ιησού, τους είπε «Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ ολοκλήρου του έθνους και να μην χαθεί το έθνος. Κατά συνέπεια, ομολογούσε ότι ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν διότι ο Ιησούς ήταν άδικος ή αμαρτωλός ή έφταιγε, αλλά ότι έπρεπε αυτός να πεθάνει, ο Χριστός, για τη σωτηρία όλου του έθνους. Ακόμα ο Πιλάτος, κρίνοντας τον Ιησού εκεί στο Γαβαθά, στο Λιθόστρατο, όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου, ζήτησε να του φέρουν λεκάνη γεμάτη με αίμα. Και πλένοντας τα χέρια του, είπε: «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου». «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου. Σεις όψεστε». Ακόμα η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, δεν μπόρεσε τη νύχτα εκείνη να κοιμηθεί, δεν την πήρε ύπνος, και ανήσυχη το πρωί κάλεσε στρατιώτη και τον έστειλε στον άντρα της με την παραγγελία: «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου γι' αυτόν». Όπως αναφέρει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 19. Και τέλος, ο εκατόνταρχος, μαζί με τους άλλους στρατιώτες βέβαια που σταύρωσαν τον Ιησού, όντας κάτω από το σταυρό, την ώρα που πέθαινε ο Ιησούς, την ώρα που ο Ιησούς φώναξε: «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε, βλέποντας το θάνατο του Ιησού: «Αληθώς Γιος του Θεού είναι ούτος». Ματθαίος 27 κεφάλαιο εδάφιο 54. Και στα αγωνιώδη ερωτηματικά που θα μπορούσαν να γεννηθούν μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού Χριστού είχε γράψει στη περίφημη 53 προφητεία του, κεφάλαιο 53 της προφητείας του: «Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει Αυτόν, εταλαιπώρησε Αυτόν και έθεσε επάνω σε Αυτόν την ανομίαν όλων ημών». Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο 25 εδάφιο λέει: «Ο Θεός προέθετο», έθεσε δηλαδή από πριν τον Χριστό, «ηλαστήριον μέσον εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα του». Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 1 εδάφιο 18 έως 19, λέει: «Γνωρίζοντες ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ματέα πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα ως αμνού αμμώμου και ασπίλου του Χριστού». Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 10 λέει: «Έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών με παθήματα να τον τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε ο θάνατος του Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς στην θέληση και στο χαρακτήρα, αλλά η προσφορά ενός Κυρίου». Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν ύμνο, λίγο ύμνο, για να κάνουμε μια μικρή διακοπή.

Ας δούμε τώρα τα πράγματα πως γίνηκαν, παίρνοντάς τα λίγο από την αρχή. Στην Ιερουσαλήμ, σε ένα κτίριο που καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου πρετορίου, που ήταν η έδρα του Πιλάτου και το οποίο τώρα ανήκει σε καλόγριες καθολικές και είναι ξενώνας, είναι στη μετόπη της θύρας χαραγμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12. Και γράφει εκεί, «Ω προς εμάς, προς όλους εσάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά τον πόνο μου, ο οποίος έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Πραγματικά σε αυτό το κτίριο, στο κάτω μέρος, το υπόγειο, είναι το λιθόστρωτο, ο αρχαίος Γαβαθά, εκεί όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου και εκεί όπου κάτω στο λιθόστρωτο στρατοπέδευαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και εκεί όπου έγινε και ο εμπεγμός του Ιησού. Οι στρατιώτες συνήθιζαν και ζητούσαν ένα κατάδικο κάθε φορά, κάθε χρόνο, για να παίξουν το παιχνίδι του βασιλιά. Τον ανεκήρυταν βασιλιά τους, τον καθίζανε δίθεν επί θρόνου, του φορούσαν μια εμπεκτική χλαμίδα, καλάμι για σκύπτρο, ακάνθινο στεφάνι, του κλείνανε τα μάτια με κάποιο μαντίλι και τον ραπίζανε, τον χαστουκίζανε, τον φτύνανε, τον κτυπούσαν και προσκυνούσαν μπροστά του, γονατίζανε και του λέγανε «Μάντεψε ποιος σε κτύπησε». Αυτά τα κάνανε λοιπόν στον Ιησού. Τον ντύσανε με την κόκκινη χλαμίδα, την εμπεκτική, του βάλανε το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στα χέρια, σαν σκύπτρο, του έκλεισαν τα μάτια και τον περιέπαιξαν επί ώρα ολόκληρη. Κάτω στο λιθόστρωτο στις πέτρες είναι χαραγμένη μια γραμμή σκαλισμένη, την οποία κόβει ξαφνικά ένα σπαθί, χαραγμένο κι αυτό, θέλει να δείξει τη ζωή του καταδίκου, του βασιλιά τους, τον οποίον εμπέζανε, την ζωή του, την οποία ξαφνικά κόβει η κρίση, η καταδίκη. Αφού λοιπόν τον ενέπαιξαν, τον ξεντήσανε, έδεσαν τα χέρια του σε ένα χαμηλό πάσαλο για να μπορεί η πλάτη να είναι κυρτωμένη και ελεύθερη, γυμνή, στα χέρια του βασανιστού και κατόπιν ο στρατιώτης με το φραγγέλιο, αυτό που ονομάστηκε μάστιγα αστραγαλωτή, με τα λουριά, με κόμβους, στους κόμβους ήταν κόκαλα αιχμηρά ή μολύβι ή σίδηρο, κομμάτια από μολύβι και σίδηρο, με το οποίο χτυπούσαν τον κατάδικο και έσχιζαν τις σάρκες του, με τρόπο που θα ήταν δυνατόν ο θάνατος να επέλθει κατά τη διαδικασία αυτή του βασανισμού και της δοκιμασίας. Έπειτα τον ντύσανε πάλι με την εμπεκτική χλαμίδα την κόκκινη που βάφτηκε στο αίμα από το αίμα που έρευε από την πλάτη του. Του κρέμασαν στο λαιμό την επιγραφή της καταδίκης του στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, για να μπορεί να το διαβάζει όλος ο κόσμος στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Και συγκάλεσαν όλο το τάγμα των στρατιωτών και πλέον τον πήραν τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Μια φωνή ακούστηκε, «Στρατιώτη, φέρετε τον σταυρό». Και φορτώσανε το σταυρό στον Ιησού, όπως και σε δύο ληστές οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για ληστεία και φόνο. Οι μυριάδες που είχαν πάει για τη γιορτή του Πάσχα από τη διασπορά του Ισραήλ, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μαζεύονταν κάθε χρόνο
στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθανε λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα γινόμενα και ο Ιησούς εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, από συγκίνηση, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες που υπέστη, σε θάνατο βέβαια, μία στον Ηρώδη, μία στον Πιλάτο και μία στον Καλιάφα, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο συνέδριο και στον Ηρώδη, ο Ιησούς φορτώνεται το σταυρό του και παίρνει το δρόμο μέσα από την τεθλιμμένη οδό, αυτήν που ονομάζεται Via Dolorosa, την ονομάζουν, και έχει την επιγραφή και ακόμα έχει κατά διαστήματα πινακίδες που δείχνει τις τάσεις ή και τις πτώσεις του Ιησού από το βαρύ σταυρό. Όταν έφτασαν στην πύλη της Δαμασκού, από την οποία θα έπρεπε να βγουν, διότι ο Γολγοθάς ήταν απέναντι, ακριβώς διαγωνίως απέναντι και είναι, συνάντησαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που ερχόταν από τα χωράφια και φόρτωσαν σε αυτόν τον σταυρό. Ήταν τότε που γυναίκες της Ιερουσαλήμ έκλαιγαν και θρυνούσαν και ο Ιησούς εγύρισε και τους είπε και είπε στις γυναίκες: «Μη κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας, διότι αν στο χλωρό το ξύλο γίνηκαν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό». Απέναντι ακριβώς ήταν ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ο οποίος ελληνικά ονομάζεται Γολγοθάς στα αραμαϊκά, Κρανίο ή Κρανίου τόπος ή στα ελληνικά, ήταν τόπος εκτελέσεως. Ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου που είναι έξω από τα τείχη, άλλοτε ποτέ ενωμένος με το εσωτερικό βουνό που πάει, φτάνει μέχρι το όρος του ναού, όπου είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός, σήμερα είναι τα αραβικά τεμένη, το έλαξα και το τέμενος του Ομάρ, και κόπηκε, το κόψανε πριν αιώνες, για να μην μπορούν οι πολιορκητέτες σε Ιερουσαλήμ να μπαίνουν μέσα από εκείνο το μέρος, ώστε να πέχει από τα τείχη. Και τον σταύρωσαν. Ο σταυρός εισήχθη στους Ρωμαίους από τους Φίνικες 50 χρόνια πριν, από τους Φίνικες και Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι και το είχαν περιορίσει μόνο σε δούλους, φυγάδες και σε επαναστάτες. Καταργήθηκε όμως κατόπιν από τον, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήτανε σε σχήμα ταφ, όπως είναι το ταφ, ή όπως είναι ο σταυρός που τον ξέρουμε, και ονομαζότανε ξύλο τρίσιλο, με τρία καρφιά ή και με τέσσερα καρφιά. Η επιγραφή που ήταν πάνω κρεμασμένη από το λαιμό του καταδίκου, την έβαλαν, την κάρφωσαν απάνω στο ξύλο του σταυρού, πάνω από την κεφαλή του καταδίκου, του σταυρωμένου, και ήτανε Ιησούς Χριστός Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Βέβαια οι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Πιλάτο: «Μη γράφεις ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων», αλλά ότι εκείνος το είπε, αλλά ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Και ήταν ο Ιησούς ο σταυρωμένος για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όλων των καιρών όμως ήταν ο Κύριος της δόξης. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό ίνων εσμυρνισμένων, τον οποίον φτιάχνανε οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ και τον πρόσφεραν σαν ίστατο δώρο στον κατάδικο για να μουδιάσουν τα νεύρα και τα μέλη του και να μην αισθανθεί τον πόνο. Ο Ιησούς όμως, τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν
για αδυναμία χαρακτήρας, ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο, πρόσωπο προς πρόσωπο, και δεν ήπιε από τον εσμυρνισμένο ίνο. Συνήθιζα να τους σταυρώνουν γυμνούς, αλλά για τον Ιησού μας λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα ψευδεπίγραφα της εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον Ιησού τον περιέζωσαν με λέντιο, που θα πει με πετσέτα, λέντιο. Και ακολούθησε η κάρφωση. Ένα σιδερένιο αιχμηρό καρφί μεγάλο βρήκε το δρόμο του μέσα από τις παλάμες και τα πόδια κάτω του σταυρωμένου, σχίζοντας το κρέας, δέρμα κρέας, νεύρα τένοντες, και καρφώθηκε στο ξύλο. Το σώμα ήταν βαρύ για να κρεμαστεί, για να σταθεί κρεμασμένο από τα καρφιά που ήσαν στα χέρια. Γι' αυτό πρόβλεπαν και έβαζαν ένα ξύλο, το οποίο ονόμαζαν πήγμα, μια εξοχή, θα τη λέγαμε ξύλινη, προεξοχή ξύλινη, για να μπορεί το σώμα να ακουμπάει, το σώμα της αγωνίας. Και ήτανε την ώρα εκείνη, όπως φαίνεται, που οι στρατιώτες εμοίρασαν μεταξύ τους, διεμοιράστηκαν τα ρούχα του Ιησού και έριξαν κλήρο στον χιτώνα του, ο οποίος ήταν υφαντός, όλος από πάνω κάτω, για να μην τον σχίσουν. Αυτός ο σταυρός χαρακτηρίστηκε δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα των ηγεμόνων, οποία ιδία και οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο σταυρωμένος παρακαλούσε να θανατωθεί. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν την αγωνία πιο μεγάλη, τον θάνατον τρομερό. Ο Ιησούς έμεινε προσιλωμένος στο σταυρό 6 ώρες, 2-3 ώρα, που έπιασαν από την ώρα 3 ως την ώρα 9 την εβραϊκή, ή από την ώρα 9 έως 3 το απόγευμα την δική μας ώρα. Αυτές οι 6 ώρες χωρίζονται σε 2-3 ώρα από την έκλειψη του ηλίου που γίνηκε την 12η ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και αυτή η έκλειψη του ηλίου ήταν παράδοξη εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας, επί ένα τρίωρο ολόκληρο, από ώρα 12 έως τις 3 το απόγευμα. Και για το αφύσικο της έκλειψης, διότι ο μήνας εκείνος, ο Νισάν, ο Απρίλης, ήταν μήνας ελληνιακός, άρχιζε από τη Νέα Σελήνη, και η 14η του Νισάν ήταν πανσέλινος. Η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση. Η γη μας μπορούσε να βλέπει τα δύο αυτά αστέρια στον ουρανό, χωρίς το ένα να μπαίνει μεταξύ της γης και του ηλίου, όπως συνήθως συμβαίνει με τη Σελήνη και δημιουργεί την έκλειψη. Σελήνη στην Ανατολή, ο ήλιος στη Δύση, συνεπώς η έκλειψη του ηλίου ήταν θαύμα Θεού. Ήταν τότε που, όπως λέγεται, ο Διονύσιος Αρωπαγίτης είπε: «Άγνωστος Θεός πάσχει, δια τον οποίον το παν εζόφωτε,
έχει ζωφωθεί, δηλαδή έχει σκοτεινιάσει και σε σάλωτε, έχει σε σάλευτε, έχει σαλευθεί. Ο χρονικογράφος του Αδριανού, ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφηγείται ότι στο 4ο έτος της 22ης Ολυμπιάδος γίνηκε έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερων και νύχτα, ώρα έκτη της ημέρας, εγένετο, ώστε και αστέρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό να φανούν, φανίνε. Σεισμόστε μέγας και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βιθανίας γίνηκε, που κατέστρεψε πολλά από την περιοχή της Νικαίας. Πραγματικά, η 22η Ολυμπιάς, 808 χρόνια από κτίσεως Ρώμης, πέφτει ακριβώς στην ημέρα και τον καιρό της Σταύρωσης του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στο Σταυρό τα 2 τρίωρα. Το πρώτο τρίωρο ήταν το τρίωρο το ανοιχτό, θα λέγαμε, όπου ο Ιησούς προέβησε κάποιες εκδηλώσεις. Ευρύτερα προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εχάρισε τη σωτηρία στον ληστή στα δεξιά του, ο οποίος έλεγξε τον εξαριστερόν ληστή, διότι εχλέβαζε τον Ιησού και ζητούσε από τον Ιησού να σώσει τον εαυτόν, τον είναι Θεός και αυτούς. Και ο εκδεξιόν ληστής τον έλεγξε λέγοντάς του: «Δεν ντρέπεσαι εσύ, ο οποίος βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη, διότι εμείς μεν δικαίως βρισκόμεθα στην καταδίκη αυτή». Αυτός δε γιατί για τον Ιησού. Και στραφής στον Ιησού του είπε: «Κύριε, θυμίσουμε, μνήστητή μου, όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Βέβαια, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, Παράδεισος, εκτός της Εδέμ, ήταν η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και μετά ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού και όπου ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς. Στον πιο στενό κύκλο του τριώρου εκείνου, του πρώτου τριώρου, ο Χριστός εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα του, την Μαριά μου, στον Ιωάννη με τα λόγια: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Και στον Ιωάννη στράφηκε και είπε: «Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου». Και από τότε ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο στενός κύκλος είναι της ώρας αυτής, είναι η δική του, του Χριστού, προσωπική σχέση με τον Πατέρα. Ακούει από τον Πατέρα την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας κάνει προς Αυτόν σαν εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ο Ιησούς πήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας ανομίες και αμαρτίες. Και ο Ιησούς ακροάται την απαγγελία της καταδίκης, αποδέχεται ότι αυτός είναι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, και ομολογεί την κατηγορία σαν αντικαταστάτης της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά εδάφια. Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπερ

στο δεύτερο τρίωρο, από 12 η ώρα έως 3, που έμεινε ο Ιησούς στο Σταυρό, έγινε στο πρόσωπο του Ιησού η κρίση της αμαρτίας. Επάνω στον Ιησού Χριστόν, ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς κράζει προς το Θεό, «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Η φρίκη της εγκατάλειψης την οποία γεύεται ο Υιός του Θεού είναι το ποτήριον το οποίο ήπιε και το οποίο έλεγε στους μαθητές, «Δίναστε να πείετε εσείς το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω». Ήταν το ποτήρι της εγκατάλειψης από τον Πατέρα. Ήτανε τόσο προσφυλής η επικοινωνία του με τον Πατέρα και τόσο πολύτιμη για τον Ιησού, ώστε η εγκατάληψής του να είναι για αυτόν φρίκη χειρότερη από τον θάνατο τον φυσικό. Θάνατος πνευματικός. Στο Λόγο του Θεού μας αναφέρει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο 16 εδάφιο, «Διότι ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν το μόνο γενή έδωκε, για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Ακόμα το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου πέφτει επάνω στον Ιησού. Αμαρτίες κάθε λογής, από τις πιο αθώες ως τις πιο βρωμερές, εσχρές, δολοφονικές, φοβερές αμαρτίες. Αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος από την ύπαρξή της και μέχρι τέλους. Γίνηκε μέσα στον Ιησού η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Έπεσε η αμαρτία επάνω του. Χύθηκαν άγια δάκρυα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο ψαλμωδός, «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου. Ευηθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Απάνω σε με στηρίχθηκε ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου τα επέφερες επάνω σε με». Στους ψαλμούς 42, 69, 88. Επί τρεις ώρες μοναδικές, από τις 12 μέχρι τις 3, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, ο Ιησούς μένει σιωπηλός, καρφωμένος στο Σταυρό, αγαπόμενος αιωνίως από το Θεό και εγκαταλειπόμενος από το Θεό. Και όπως είπε κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και στο τέλος του τριώρου, δηλαδή γύρω στις 3 η ώρα, ο Χριστός φωνάζει «Δίψω!» και τρέχει ένας στρατιώτης και παίρνει ένα σφουγγάρι το οποίο βούτυξε στο ξύδι, το έβαλε σε ένα κλαδί από ίσωπο και το έφερε στο στόμα του Ιησού. Και ο Ιησούς αγγεύτηκε το ξύδι, φωνάζει «Τετέλεστε! Τελείωσε το έργο!» Το ρήμα, η λέξη αυτή

είναι από το τετέλεσμα, αλλά σε χρόνο, σε τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα κάνει τετέλεσμα, τετέλεσε, τετέλεστε. Τετέλεστε αναφέρεται στο έργο που τελείωσε, δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού. Θα έπρεπε να πει ο Ιησούς τετέλεσμα, απέκαμα, τελείωσα, δεν είπε αυτό. Είπε τετέλεστε, το έργο το οποίο ήρθε να κάνει, αυτό το έργο το οποίο είχε στην καρδιά του, για το οποίο ξεκίνησε από τους ουρανούς, όταν ο Πατέρας τον έστειλε στον κόσμο τούτον, αυτός ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του, ντύθηκε ανθρώπινη φύση, κατέβηκε κάτω και γίνηκε συγγενής μας, για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και να πληρώσει στο Θεό, αυτό το έργο τελείωσε. Και αφού τελείωσε το έργο και ο Ιησούς πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα, για το παρόν της, για το παρελθόν της και για το μέλλον της, για κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει συνεπώς αμαρτία που δεν είναι πληρωμένη. Όλες είναι πληρωμένες. Φτάνει ο καθένας από μας να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Θεού, να ευχαριστήσει το Θεό για ένα τέτοιο λυτρωτή που του στείλε, ο οποίος επλήρωσε με το αίμα του. Ένας απέθανε υπέρ πάντων. Απέθανε για να μας φέρει στο Θεό. Ώστε λοιπόν ούτε καν συγγνώμη δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό, διότι την έχει δώσει. Συγχώρηση την έχει δώσει. Πληρώθηκε από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου «έκανα αδίκημα και ζητώ να με συγχωρήσεις». Δεν μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο νόμος προβλέπει ποινή και ο νόμος του Θεού προέβλεπε ποινή θανάτου για κάθε αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος για κάθε αμαρτία να πληρώσει με τη ζωή του. Πού να έβρει ο άνθρωπος ένα σύννεφο ζωών να της προσφέρει? Η ζωή του Ιησού Χριστού, η δικαία και αγία ζωή του Ιησού, ήτανε το πολύτιμο διαμάντι που πληρώθηκε για την εξαγορά όλων ημών που ήμεθα άχερα, χωρίς καμία αξία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ζητήσεις καν συγχώρηση από το Θεό, μπορείς να πας ενώπιον του Θεού, να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, να ευχαριστήσεις το Θεό για το λυτρωτή και να ευχαριστήσεις για ένα τέτοιο σωτήρα που σου χάρισε και να χαρείς τη σωτηρία σου και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου την οποία παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε και ο Σταυρός υπήρξε μεγίστη τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και ύψιστη προσφορά αγάπης από μέρους του Χριστού. Η θεολογία λοιπόν του Σταυρού του Χριστού είναι θεολογία φωτός. Δεν θα μπορούσε ο Θεός απλώς να συγχωρήσει, θα έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτόν του και πλέον τούτου και ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι θα έβρισκε εύκολη τη συγχώρηση. Η συγχώρησή μας εστίχησε εις το Θεό, εκόστησε πάρα πολύ, εκόστησε τη θυσία του Υιού. Τώρα, ο Χριστός για να μπορέσει να μας σώσει, χρειάστηκε πρώτον να συγγενέψει μαζί μας, έπειτα να είναι αναμάρτητος και έπειτα να έχει αγάπη, τέτοια αγάπη για την οποία ο Παύλος προσευχότανε στο Θεό και για τους Εφεσίους να γνωρίσουν το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης του Χριστού. Αυτό το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά μένει στην ιστορία, αλλά το Άγιο Πνεύμα το έκανε λόγο, κήρυγμα που κηρύσσεται σε κάθε ψυχή διψασμένη και την καλεί να δεχτεί το Χριστό λυτρωτή και σωτήρα, να ευχαριστήσει το Θεό για τον σωτήρα που της έστειλε και να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν ως προς σταυρωθέντα σωτήρα. Εύχομαι
τούτο το Πάσχα κάθε καρδιά να γονατίσει μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ο άνθρωπος, να ευχαριστήσει για τη σωτηρία και για τη συγχώρηση που ο Θεός του δίνει διαμέσου του Χριστού, ώστε να απολαύσει πραγματικό Πάσχα. Πάσχα, απελευθέρωση από κάθε αμαρτία και από την απειλή της κρίσης του Θεού. Εύχομαι και σας εύχομαι από την καρδιά μου καλό Πάσχα σε όλους σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ένας είναι ο Θεός. Ένας είναι και ο Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου με συντεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έδιδον εις αυτόν αγαπίσματα. Εξήλθεται πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς: Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινο στέφανο και το πορφυρούνι μάτιον, και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: Είδε ο άνθρωπος. Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες εκράβγασαν λέγοντες: Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: Εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού. Όταν δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού: Πόθεν είσαι εσύ? Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος: Προς ενέδελαλης, δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω? Απεκρίθη ο Ιησούς: Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δεν σοι ή το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδον με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν. Έκτοτε ζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες: Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πασός της κάμνη αυτόν βασιλέα αντιλέγει εις τον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν, ακούσας τούτον το λόγον, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους: Ιδού ο βασιλεύς σας. Οι δε κράβγασαν: Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: Τον βασιλέα σας να σταυρώσω? Απεκρίθησαν οι αρχιερείς: Δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησού και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγόθα, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησού. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων: Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε: Βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος: Ω γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησού, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκας των στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους: Ας μη σχίσομε αυτόν, αλλά ας ρίψομε λαχνών περί αυτού, τι ως θελείστε. Για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα: Διαμερίστησαν τα ηματιά μου σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ίστατο, ίσταντο δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού η μήτυρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γίνη του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού: Γίνε γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή: Ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έχει το δε εκεί αγγείων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντε σπόγγων από όξους και περιθέσαντε σύσσοπον προσθέφερον εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Η χοροδία θα μας ψάλλει. Είναι.

τα συμβάντα που οδήγησαν στην πραγματοποίηση του μοναδικού γεγονότος, το οποίο εξέπλησε, εκπλήττει και θα εκπλήττει όχι μόνο την ανθρωπότητα, αλλά όλη την οικουμένη, όλο το σύμπαν, άρχισαν από την προηγούμενη νύχτα. Και τώρα, στο μικρό λόφο έξω από την πόλη, την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον τόπο της εκτελέσεως, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Οι δύο για ληστές και ο μεσανός για το γιο του Θεού. Και τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας ανίποτης κρίσης, μένει εκεί στο σταυρό, στο κέντρο της ιστορίας του κόσμου, σφραγίζοντας έτσι την Άγια Γιορτή με το αίμα του, με τη θυσία του. Στο παλιό αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα συνηθιζόταν ένα αρνί να σπάζεται κατά την παραγγελία του Θεού προς τον Μωυσή, και το αίμα εκείνο να βάφει το ανώφλιο και τους παραστάτες της πόρτας κάθε Ισραηλίτικου σπιτιού, για να μπορέσει ο Ισραηλίτης να ξεφύγει από την κρίση του άγγελου εξολοθρευτή. Και η μεν εικόν των επουρανίων πραγμάτων, με τον τρόπο τούτο θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αγιαστεί. Αυτά τα επουράνια με τι? Τάχα από την πλευρά του Θεού υπήρξε καμιά πρόνοια? Υπήρξε κανένα σχέδιο? Υπήρξε καμία πρόθεση του Θεού να δώσει στον κόσμο λύτρωση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κάτι το οποίο δείχνει η εμπειρία μας, η συνείδησή μας και οι Άγιες Γραφές, ότι τούτος ο κόσμος δεν πάει καλά. Ο κόσμος τούτος έχει το κακό. Το κακό μπήκε απ' αρχής μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, και ο κόσμος δεν θα ήταν δυνατόν να ελευθερωθεί με κάποιο άλλο τρόπο παρεκτός αν ο Θεός προέβλεπε και πραγματοποιούσε κάποιο έργο. Και εκείνο το πασχαλιάτικο βράδυ, την πασχαλιάτικη εκείνη θερμή εσπέρα, η οποία ήρθε να σκεπάσει το μεγαλύτερο δράμα το οποίο γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, καθώς τα πλήθη κατέβαιναν από τον τόπο της εκτελέσεως και έφευγαν, ένα ερωτηματικό ανέβαινε στις συνειδήσεις και ανεβαίνει έκτοτε, και ανεβαίνει σε κάθε καρδιά η οποία στρέφει για να κοιτάξει τον εσταυρωμένο. Τάχα, γιατί όλο αυτό? Ήταν αυτός κάποιος τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέβαλε, τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέρριψε, κάποιος ένοχος? Όπως πολλοί συνηθισμένοι ένοχοι πεθαίνουν και εκτελούνται συνήθως στην ιστορία, αν θα ήταν κάποιο τέτοιο γεγονός, ο χρόνος θα το είχε σκεπάσει και η λύθη. Αν ήταν από Θεού, ποιο το νοημά της? Ιδού ο Θεός ήδη με γεγονότα, με σημεία και με θαύματα, σε όλη την περίοδο των 3,5 χρόνων της ζωής του Ιησού Χριστού, της μεσιανικής του δράσεως και φανερώσεως, είχε μιλήσει, είχε δώσει αυτές αποδείξεις και είχε διακηρύξει ότι αυτός ήταν ο δίκαιος. Και ο λόγος του Ευαγγελίου ακόμα τον διακηρύττει ότι είναι ο δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωστές του, εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτό το φοβερό δράμα, σε αυτή την εκτέλεση, κατά κάποιο τρόπο, είτε ο ένας είτε ο άλλος, ομολόγησαν τη δική του προσωπική δικαιοσύνη.

σου. Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει και να μη απολεστεί ολόκληρο το έθνος, προφητεύοντας έτσι για τον θάνατον του Ιησού Χριστού, ότι ήταν ηθελημένος, σχεδιασμένος από το Θεό θάνατος, λυτρωτικός για την σωτηρία του κόσμου. Ο Πιλάτος, ο κριτής του, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, σκληρή καρδιά, ψυχρός, αδιάφορος για τους Ιουδαίους και για την τύχη τους, όμως την ώρα της κρίσεως θα ζητήσει να του φέρουν λεκάνη με νερό, θα πλύνει τα χέρια του σε αυτό και θα πει και θα διακηρύξει: αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου τούτου, ομολογώντας και αυτός με τον τρόπο του ότι εκείνος που εδίδετο για να σταυρωθεί ήταν δίκαιος. Αλλά και η σύζυγος του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, έστειλε πρωί πρωί, καθώς ξημέρωσε η Παρασκευή, έστειλε ανθρώπους στο σύζυγό της για να προλάβουν και να του πούν: άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα κατόναρ στο όνειρό μου δι' αυτόν. Εφιάλτες, έλεγχοι, συνειδήσεως, την εφτάραξαν όλη τη νύχτα. Αλλά και ο εκατόνταρχος, ο εποπτεύων στην εκτέλεση επάνω σε εκείνο το λόφο στο Γολγοθά, θα φωνάξει, καθώς εγίνει και ο σταυρός, εγίνει και η σταύρωση, χτυπώντας το στήθος του: αληθώς Υιός Θεού είναι ούτος. Και στα ερωτηματικά λέγω που κατακλείζουν την ανθρώπινη ψυχή και σκέψη, γιατί τάχα λοιπόν πέθανε αφού ήταν δίκαιος, ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό το δράμα, θα έρθει ο λόγος του Θεού να μας πληροφορήσει ότι ήταν απ' αρχής σχέδιον του Θεού. Θα μας πληροφορήσει ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών, όπως είχε πει, γράψει ο Ισαΐας 750 χρόνια πριν. Ο Απόστολος Παύλος επίσης θα διακηρύξει ότι ο Θεός προέθεσε αυτόν απ' αρχής ηλαστήριον μέσον εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα αυτού. Και ο Πέτρος θα πει ότι ήταν προεγνωσμένος από το Θεό προκαταβολής κόσμου, γνωρίζοντες ότι όχι με φτάρτα αργύριων ή χρυσίων ελυτρώθητε από την ματέα πατροπαράδοτο αναστροφή σας, διαγωγή σας, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος εφέρθη προς εφέρθη στον Θεόν ως αμνός, άμμο και άσπυλος, και ο οποίος ήταν προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής θα πει: έπρεπε αυτόν τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών δια παθημάτων τελειώσε, να ολοκληρώσει, να τελειοποιήσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου, δεν εσύρθη εις το σταυρό, δεν τον έσυραν, δεν τον τράβηξαν δια της βίας στο σταυρό και υπέφερε διότι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήτανε δική του προσφορά, ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Θα θυμηθούμε τα λόγια του: ουδή σέρι την ψυχή μου απ' εμού, εγώ θέτω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου. Αλλά ας δούμε τώρα τα γεγονότα εν ολίγης, μερικά περιστατικά, πώς συνέβησαν και τι συνέβη. Στην Ιερουσαλήμ, αν επισκεφτείτε, θα σας
οδηγήσουν σε ένα κτίριο το οποίο σήμερα είναι καθολικό μοναστήρι.

Και στην επιγραφή αυτού του σπιτιού, στην θύρα επάνω, είναι γραμμένα λόγια παρμένα από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Γράφει τα εξής: «Ω προς ημάς, σε εσάς απευθύνομαι, ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ώστις έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό το κτίριο, όπως τουλάχιστον λέγεται, σκεπάζει το αρχαίο πρετόριον. Και είναι εκεί στο κτίριο αυτό, στο υπόγειον του κτιρίου, που δείχνεται ακόμα το αρχαίο λιθόστρωτο, με πλάκες απολίθους, παλαιούς, αρχαίους, που υπάρχουν εκεί και το οποίο φέρνει σκαλισμένη επάνω στο δάπεδο, σκαλισμένο ένα αρχαίο, από την αρχαία εποχή σχήμα, είναι ο θάνατος, το τέλος του βασιλιά. Ένα σπαθί που κόβει τη γραμμή της ζωής του και σκαλισμένα ακόμα ζάρια με τα οποία έπαιξαν την χλαμίδα του, τα ρούχα του και ούτω καθεξής. Σε αυτό το λιθόστρατο, το αρχαίο Γαβαθά, τρία σημεία είσαι τα σημεία, τα κύρια της τριλογίας του δράματος: Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας και αποφάσεως. Γάβαθα, ο τόπος της κρίσεως μπροστά στον Πιλάτο. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτελέσεως. Για την Γεθσημανή μίλησαν χθες οι ομιλητές και είδαμε την αγωνία του Κυρίου μπροστά στο ποτήρι, το πικρό ποτήρι της εγκατάληψης από τον Πατέρα, της αποκοπής του από την κοινωνία με τον Πατέρα, την αγωνία του να θυσιάσει το δικό του προσωπικό θέλημα, το οποίο ήταν πολύτιμο στα μάτια του, να μείνει ενωμένος με τον Πατέρα και να διαλέξει πάλι το θέλημα του Πατέρα, που όμως του δείχνε ότι έπρεπε αυτός να πάρει την θέση όλων των ενόχων και αμαρτωλών. Και στο Γαβαθά, στον τόπο δηλαδή της κρίσεως, εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός του θύματος, το παιχνίδι του βασιλιά. Συνηθιζόταν ο αρχαίος, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, να παραδίδει το θύμα του εις τους στρατιώτες για να διασκεδάσουν, να το εμπέξουν. Θα τον ανακήρυταν, μια και είχε διακηρυχθεί περί αυτού ότι είναι βασιλιάς, θα τον διακήρυταν βασιλιά τους και θα τον ενέπαιζαν πριν τον θανατώσουν. Εκεί λοιπόν, κάτω στο λιθόστρωτο, αυλή του παλιού πρετορίου στα παλιά τα χρόνια, έλαβε χώρα ο εμπεγμός. Το φραγγέλιο, ένα μαστίγιο που το έφτιαχναν από λουριά, από δέρμα, με κόμβους, και μέσα στους κόμβους κόκαλο εχμηρό ή σίδερο ή μολύβι εχμηρό. Αφού έδιναν το θύμα σε ένα χαμηλό μέρος για να μπορεί να σκύβει και η πλάτη να είναι εκτεθειμένη, τον γύμνωναν προηγουμένως, και αφού του έδαιναν τα χέρια σε χαμηλό μέρος ώστε να σκύψει και να είναι η πλάτη εκτεθειμένη, τον χτυπούσαν παραμία τεσσεράκοντα. Συνήθως τα θύματα δεν μπορούσαν να βαστάξουν στο μαρτύριο αυτό και πέθαιναν κατά την ώρα αυτή. Αφού τον εκτύπησαν, σχισμένες οι σάρκες, ματωμένες από τα αιχμηρά μολύβια και κόκαλα, τον έντυσαν την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού, και αφού έγραψαν μια επιγραφή καταδίκης, την επιγραφή της καταδίκης του στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά
και ρωμαϊκά, ώστε να την διαβάζει όλος ο κόσμος και να πληροφορηθεί όλος ο κόσμος. Και η επιγραφή ήταν: Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Λέγεται και γράφουν τα Ευαγγέλια ότι οι Εβραίοι διαμαρτυρήθησαν και είπαν στον Πιλάτο: μη γράφει ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το πέφτω. Αλλά ο Ρωμαίος ηγεμόν απήντησε: ό,τι έγραψα, έγραψα. Όχι, έγραφα, γέγραφα. Και με την επιγραφή αυτή της καταδίκης του, κρεμασμένη στο λαιμό του, αφού τον ενέπαιξαν, λέγω, δίδεται η εντολή από τον Ρωμαίο ηγεμόνα να τον πάνε για την σταύρωση. Μια φωνή θα ακούστηκε: στρατιώτη, φέρε το σταυρό. Οι μυριάδες που είχαν συγκεντρωθεί των Ιουδαίων για να γιορτάσουν την γιορτή του Πάσχα, είτε από περιέργεια είτε ξεσηκωμένοι από το θρησκευτικό κατεστημένο του Ισραήλ, είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση. Ήταν άλλωστε ένα θέαμα που μπορούσε να ικανοποιεί τα πλήθη. Και μαζί με τους άλλους δύο ληστές που ορίστηκαν να σταυρωθούν μαζί του, ο Ιησούς σηκώνει το σταυρό του και προχωρεί, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μία ολόκληρη νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Καλιάφα, στον Ηρώδη και στον Πιλάτο, έπειτα από μακρές και επίπονες ανακρίσεις στους τρεις αυτούς, ικτινώδεις διαπομπεύσεις, ηχλεβασμοί στο συνέδριο και στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους στρατιώτες, ο Ιησούς Χριστός σηκώνει το σταυρό του και παίρνει το δρόμο ο οποίος μέχρι σήμερα δείχνεται, που περνάει μπροστά από το πρετόριο, από το σπίτι αυτό, το αρχαίο πρετόριο, και οδηγεί προς την πύλη της Δαμασκού. Έξω από την πύλη αυτήν ο Ιησούς έπαθε. Είναι η γνωστή οδός, τεθλιμμένη οδός, η Via Dolorosa, όπως λέγεται. Δείχνουν στον δρόμο αυτόν και έχουν επιγραφές κατά καιρούς τους στίχους, αποστάσεις, πού έπεσε ο Ιησούς με τον σταυρό. Εκείνο που είναι σίγουρο μάλλον είναι ότι μπροστά από την πύλη της Δαμασκού, πριν από την έξοδο από την πύλη, συνεντήθησαν με τον Σίμωνα τον Κυριναίο, ο οποίος ήρχε το από τους αγρούς. Και επειδή ίσως ο Ιησούς, εξισθενημένος, βαστάζοντας το σταυρόν του, να είχε πέσει πιθανόν, αγκάρευσαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο οι Ρωμαίοι στρατιώτες και ο επικεφαλής, ο εκατόνταρχος, να φέρει τον σταυρόν του Ιησού. Και ήταν εκεί, στην πύλη εκείνη της Δαμασκού, που οι γυναίκες έκλαιγαν και θρυνούσαν και είχαν κοπετό μεγάλον, εκόπτοντο, και τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε: θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα, κλάψτε μάλλον για σας και τα παιδιά σας, διότι θα έρθουν οι μέρες που θα πούνε μακάριες οι στήρες που δεν εθύλασαν, και τους προαναγγέλει την κρίση η οποία θα υπήρχε το επάνω σε εκείνη την πόλη, την πόλη την Άγια που είχε απορρίψει τον Άγιο του Θεού. Εδώ λοιπόν, πριν προχωρήσουμε προς τον Γολγοθά, θα σταθούμε. Στα λατινικά, κάλβα, από αυτό
και στις νεότερες γλώσσες, Calvary στα εγγλέζικα, Calver στα γαλλικά, Calvario στα ιταλικά, ή κρανίου τόπος, επειδή είχε σχήμα κρανίου. Και καθώς θα πάει κανείς στα Ιεροσόλυμα έξω απέναντι διαγωνίως από την πύλη της Δαμασκού, θα δει το λόφο αυτόν. Φαίνεται σαν να έχει δυο μάτια, στόμα, μύτη, σαν κρανίο, κομμένος βράχος από το υπόλοιπο τμήμα που είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ και όπου ήταν κυνεκτισμένος ο ναός. Ο Σταυρός, λέγω, είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν γίνει η Σταύρωση από τους Ρωμαίους. Τον είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους και ήτανε τρόπος εκτέλεσης από τους πλέον φρικτούς και πλέον φοβερούς που υπήρχαν. Οι Ρωμαίοι, οι Εβραίοι εθανάτωναν δια λιθοβολισμού, αλλά τον παρέδωκαν στους Ρωμαίους, οι οποίοι αυτό το μέσο χρησιμοποιούσαν σαν μέσο εκτελέσεως των καταδίκων. Και αυτός ο Σταυρός καταργήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τη γενική κατακραυγή και κάτω από το γενικό ύκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήταν σε σχήμα ταφ ή στο σχήμα, όπως το γνωρίζουμε, το γνωστό σχήμα ξύλων τρισυλών, με τρεις πρόκες ύλους, τρισυλών, οι ομοπλοκές, όπως ονομαζόταν, ή και με τέσσερα καρφιά, χέρια και πόδια χώρια, ή τα πόδια ενωμένα. Συνήθως, και έτσι γίνει και στην περίπτωση του Ιησού, έβγαλαν την επιγραφή της καταδίκης από το στήθος του, που την έφερε κρεμασμένη, και την κάρφωσαν επάνω εις το σταυρό. Για τους Ρωμαίους υπήρξε ένας ζήλωτης, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς ο Κύριος της δόξης, ο λυτρωτής. Συνήθιζαν πριν την εκτέλεση, για να μπορούν να υποφέρουν τους πόνους τους φοβερούς και φρικτούς, να τους ποτίζουν με ένα είδος ναρκωτικού που οι κυρίες της Ιερουσαλήμ παρασκεύαζαν και αποτελούσε, θα έλεγε κανείς, το ίστατο δώρον προσφορά προς τους καταδίκους. Ένα ναρκωτικό φτιαγμένο από εσμυρνισμένων ίνων και το έφεραν στους καταδίκους να το πιούν. Άλλο Ιησούς, τον οποίον πολλοί δήθεν κατηγόρησαν για δήθεν δειλία, ότι τάχα στην Γεθσημανή εδίλιασε, χωρίς να μπορούν να εννοήσουν το βάθος της ηρωικής θυσίας και πράξεως του Ιησού, ο οποίος δεν εδίλιασε σε ένα φυσικό θάνατο, αλλά εκείνο εις το οποίον ο ίδιος απόπτησε και ο ίδιος απέρριπτε, ήτανε να αποκοπεί από τον Πατέρα, να λογαριαστεί ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός. Αυτός ο Άγιος που είχε συνηθίσει να ζει σε κοινωνία με τον Πατέρα και ήταν αυτό το πιο πολύτιμο μέσα στην ψυχή του. Ο Ιησούς λοιπόν αρνήθηκε να πιει το ναρκωτικό αυτό. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, των θάνατων, πρόσωπο προς πρόσωπο. Έπειτα οι κατάδικοι γυμνώνοντο και τοποθετούντο στο σταυρό κάτω για να καρφωθούν. Ειδικά για τον Ιησού, στις πράξεις του Πιλάτου, βιβλίο απόκριφο, αναφέρεται ότι τον έζωσαν μελέντιον πετσέτα. Η κάρφωση εγίνηκε επί του εδάφους και ο εκτελεστής πήρε το καρφί το σιδερένιο στην παλάμη του θύματος και με την βαριά χτύπησε με δύναμη
Έτσι που η σάρκα να ανοίξει δρόμο, το καρφί να ανοίξει δρόμο μέσα από τη σάρκα και να ενσφηνωθεί στο ξύλο. Αυτό γίνηκε για τα δυο χέρια και για τα δυο πόδια. Και επειδή καθώς τον ύψωσαν στο σταυρό, το βάρος του σώματος ή το δυνατόν να ξεκρεμάσει, να σχιστούν οι σάρκες και να πέσει το σώμα, έβαζαν συνήθως ένα ξύλο κάθοναν στο σταυρό που ονομαζότανε το πήγμα, για να μπορεί το σώμα λίγο να κλείνει και να κουμπίσει εκεί. Ήταν μια προεξοχή ξύλινη για το σώμα της αγωνίας. Και ήταν την ώρα εκείνη που οι στρατιώτες διενεμήθησαν μεταξύ τους τα ηματιά του, και όταν ήρθαν στον χιτώνα, επειδή ήταν ολόκληρος η φαντός, δεν θα ήταν δυνατόν να τον κόψουν σε κομμάτια, έριξαν κλήρους σε ποιον θα τύχει. Και φαίνεται πως ήταν σε αυτή τη στιγμή που ο Ιησούς ύψωσε τα βλέμματα προς τον ουρανό, στον Πατέρα, ενώ ήταν κρεμασμένος στο σταυρό, και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του: «Πάτερ, άθες αυτής, συγχώρεσέ τους, ουκ είδαση τι ποιούσι, δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Αυτός ο σταυρός είχε χαρακτηριστεί δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία του κόσμου, τα σκύπτρα των βασιλέων, και συνηθίζομαι να τον φέρνουμε σαν στολίδι στο στήθος μας, οποίαν αηδίαν προκαλούσε και τρόμον, όταν καθώς με αυτόν ήταν συνηθισμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο πυρετός εξαιτίας των τραυμάτων, η γάνγρενα που άρχιζε πάρα αυτά, ο τέτανος, η έκθεση εις τη δημόσια ντροπή και εσχήνη. Ήταν κάτι το φοβερό. Και ο Ιησούς εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, έστε και εκεί συνήθιζαν τα θύματα να παρακαλούν τους εκτελεστές τους να τους θανατώσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα, για να μην υποφέρουν από τα παθήματα αυτά. Οι σκαμμένοι το ένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου προκαλούσε στα θύματα εκείνα μια φοβερή αγωνία επάνω στο σταυρό. Πόσον καιρό έμεινε ο Ιησούς επάνω στο σταυρό? Οι γραφές μας λένε 2-3 ώρα, από ώρας τρίτης εβραϊκής έως ώρας ενάτης εβραϊκής, που θα πει από την 12η τη μεσημεριανή τη δική μας έως την 6η το απόγευμα. Και αυτά τα 2-3 ώρα θα μπορούσε να τα χωρίσει κανείς στη μέση έπειτα από ένα γεγονός το οποίο συνέβη, που συνέβη κατά την ώρα εκείνη. Το παράδοξο ήταν πρώτα απ' όλα η διάρκεια αυτού του τριώρου, που συνέβη το γεγονός αυτό, ήταν μια έκλειψη του ηλίου που κράτησε 3 ολόκληρες ώρες. 3 ολόκληρες ώρες, από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης, δηλαδή έως ώρας 6 δικής μας. Και ήταν και αφύσικη συγχρόνως, διότι ο μήνας ήταν σεληνιακός μήνας, δηλαδή άρχιζε με την ανατολή της Σελήνης
και οι 14 Νισάν του Απρίλη, που πρέπει να γίνει και η Σταύρωση. Η σελήνη ήταν στην ανατολή της και ήταν πανσέλινος. Ο ήλιος ήταν στη δύση και η γη και οι κάτοικοί της θεατέ αυτών των πραγμάτων. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κρύψει από τα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο, επειδή η σελήνη ήταν στην ανατολή, και συνεφώς η έκλειψη του ηλίου δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσική αιτία, ήταν γεγονός υπερφυσικό. Και ακόμα ο μεγάλος σεισμός που εγίνηκε και έκλεισε αυτό το δεύτερο τρίβαλο. Ένας χρονικογράφος, ο Φλέγον του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, έγραψε στην συλλογή του περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, έγραψε τα εξής. Την 202η Ολυμπιάδα εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχτα, ώρα έκτη της ημέρας.